0: την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, αν έκλεισε ή αν καταλαβαίνω ανοίγει ένα ζήτημα όσον αφορά την συμπεριφορά των τραπεζών και των services για τον εκτοκισμό των δανείων αυτών, τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εμπειρότατος ο κύριος Νικολακόπουλος, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε. Χρόνια κυνηγάμε αυτή την ιστορία της προστασίας πρώτης κατοικίας κλπ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νικολακόπουλε, βλέπω σήμερα και αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο. Έχουν άλλη οπτική οι τράπεζες και οι services σε σχέση με εσάς, δηλαδή τους δικηγόρους που εκπροσωπείτε απλούς πολίτες. Πού έγκυται η διαφωνία τώρα?
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά λόγια, κύριε Ψάλτη. Να πω ότι και εσείς παλεύετε χρόνια για την πρώτη κατοικία για το φορέα.
0: Αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε, γιατί μην το πείτε τώρα, θα χαθούμε. Αλλά αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, στα νομικά υπηρετεί ο καθένας το δικό του μετερίζει.
0: Σωστό.
1: Και υπάρχουν νομικά επιχειρήματα και από την μία και από την άλλη πλευρά. Αναμενόμενο ήταν ότι οι δαφάνες θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες εσάφειες, κάποια θέματα που θα τα ονομάσουν ως κενά, για να δημιουργήσουν μία αμφισβήτηση στην ερμηνεία της απόφασης για να προβάλλουν τους δικούς τους ισχυρισμούς.
0: Ναι.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όλα αυτά είναι νομικίστικες ακροβασίες που κάνουν τα funds για να αποφύγουν. Ο στόχος βασικά είναι να αποφύγουν να εκδώσουν νέα δοσολόγια με μειωμένες δόσεις και να συμψηφίσουν τις παλιές καταβολές. Μετέρχονται τρεις μεθοδεύσεις, τις δύο τις ήδη τις έχω αντιμετωπίσει, την τρίτη την φαντάζομαι από την εμπειρία μου. Οι τρεις μεθοδεύσεις είναι οι εξής. Η πρώτη είναι αυτή που σωστά είπατε, κύριε Ψάλτη. Όπως δημοσιεύεται, υπάρχουν αμφισβητήσεις για την απόφαση, για την ερμηνεία της απόφασης, για ενδεχόμενα κενά, οριστείες και ασάφειες που θα δημιουργήσουν κάποιο θέμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται ή να αποφύγουν να την εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Διαβάζω, μου επιτρέπετε, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πότε ισχύει η ιστορία του πώς θα μπαίνουν οι τόκοι? Από τότε που εντάχθηκε το δάνειο στο νόμο Κατσέλη ή από την αρχή, όταν δόθηκε από την τράπεζα το δάνειο? Βλέπω, διαβάζω στο ρεπορτάζ σήμερα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο η απόφαση νομικά, κατά την νομική μου θέση, ισχύει ως εξής. Από τότε που εντάχθηκε κάποιος στο νόμο Κατσέλη, μπορεί και βγήκε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι θα πληρώνει ο ψάλτης ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ το μήνα σύν το ενήμερο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου, κάπως έτσι συνήθως είναι η διατύπωση.
0: Ναι.
1: Αυτός λοιπόν από την έκδοση της απόφασης και την υποχρέωση να πληρώνει, ακόμα και η θέση μου είναι και από την προσωρινή απόφαση από τα ασφαλιστικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον προέβλεπε τοκοφορία, αυτός λοιπόν από τότε εφαρμόζεται η απόφασή του, άρα αν εδώ και παραδείγματος χάρη 5 χρόνια έδινε παραπάνω, αυτά μπορούν να αναζητηθούν, ή εφόσον έχει και άλλη οφειλή, συνεχίζει δηλαδή να πληρώνει, ναι, να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Άρα εσείς θα μπείτε στη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή οι δικηγόροι των δανειοληπτών, να ζητήσετε χρήματα από τότε που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή από τα προληπτικά λεφτά πίσω?
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το νόμο. Υπάρχει η λεγόμενη αναδρομικότητα, να το πω απλά. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, σε ολομέλειες του Αρείου Πάγου, είναι ερμηνευτική ενός παλαιότερου νόμου, του νόμου Κατσέλη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τροποποιήθηκε ο νόμος του 10, ο 3869 του 10. Αυτός λοιπόν ο νόμος ερμηνεύεται τώρα με τη δικαστική απόφαση. Δεν βγαίνει ένας καινούριος νόμος για να τεθεί ότι η ισχύ του είναι από τότε που εκδίδεται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ερώτημα άλλο τώρα. Μπορεί να επανέλθει, γιατί καταλαβαίνω ότι ζητάνε διευκρινήσεις τώρα από τον Άριο Πάγο και οι τράπεζες και οι σέρβισες, ενδεχομένως και το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να επανέλθει ο Άριος Πάγος στην ιστορία αυτή ή έχει κλείσει για τον Άριο Πάγο η ιστορία αυτή?
1: Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη, έκρινε η Ολομέλη ύστερα από προδικαστικό ζήτημα,
0: ναι,
1: δεν επανέρχεται. Αυτό που έχω προτείνει ως λύση, που το προβλέπει και ο νόμος, είναι ότι εφόσον έχει κριθεί δικαστικός, να υπάρχει μία εγκύκλειος του Υπουργείου για να ερμηνευτική, ώστε να είναι δεσμευτική για τα funds και να προβλέπει κάποια πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν. Και όλο αυτό, γιατί το προτείνω, για να μην τρέχει ο καθένας δανειολήπτες στα δικαστήρια, να μην χρεωθεί με έξοδα.
0: Μα αυτό ακριβώς, θα ανοίξει τώρα νέος κύκλος δικαστικών διαδικασιών με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Να το πω απλά. Εάν θέλει ο νομοθέτης, η Βουλή, η κυβέρνηση μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει κάποιες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό ή σε άλλα θέματα του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του εξοδικαστικού ή κάποιου άλλου μηχανισμού επιλύονται με μια υπουργική απόφαση, με ένα νόμο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τώρα, εάν υπάρχει αμφισβήτηση από τα φαντ, η μη εφαρμογή, είναι κρίμα να ξοδεύουμε χρήματα στα δικαστήρια.
0: Και χρόνο για κάθε και εμπλοκή περίπτωση. Και λοιπά, προφανώς.
1: Ακριβώς, για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν συμμορφώνονται τα φαντ και οι τράπεζες. Γιατί, να πω το εξής, εάν δεν υπάρχει απειλή κάποιου προστίμου που είναι μια άμεση κύρωση, το φαντ γιατί να συμμορφωθεί όταν ξέρει ότι μια δικαστική διένεξη θα τραβήξει 2 και 3 χρόνια και ότι, να το πω απλά, από τους 1000 πελάτες που έχει, οι 10 ή 20 θα προσφύγουν και από αυτούς τους 20 θα το φτάσουν μέχρι τέρμα οι 5 ή 10, ακόμα λιγότερο.
0: Από τους υπόλοιπους, λοιπόν, θα πάρει λεφτά πολλά.
1: Ακριβώς, από τους υπόλοιπους θα επιδιώξει, και να πω και σύντομα τις δύο άλλες μεθοδεύσεις, δύο πράγματα. Ή να παίρνει λεφτά και να, ουσιαστικά, να μην συμμορφώνεται, ή να τους προτείνει κάποια ενδιάμεση λύση, mm-hmm. παραδείγματος χάρη μια καινούργια σύμβαση, mm-hmm. και υπογράφοντας αυτή τη σύμβαση βγαίνεις από τη διαδικασία.
0: Απεμπολούν όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα.
1: Βγαίνεις από τη διαδικασία αυτή, ή να το πω και απλά, ότι επειδή οι δανειολήπτες πραγματικά και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί, αλλά φυσικά και τα φυσικά πρόσωπα ακόμα περισσότερο, είναι εξαντλημένοι οικονομικά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλο δικαστικό αγώνα. Και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι είναι πάρα πολλοί που κάπου τα παρατάνε και
0: λόγω
1: απογοήτευσης
0: και κόστους.
1: Ακριβώς. Επομένως, προσβλέπουν και σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν άμεσα να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, να υπάρχει άμεση εφαρμογή
0: για να διευκρινίσει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ερώτημα τελευταίο τώρα, έτσι, στην κουβέντα που κάνουμε, κύριε Νικολακόπουλε. Τι θα γίνει με αυτό το φορέα διάσωση ακινήτων, δηλαδή να αποκτά η τράπεζα και να επαναμισθώνει ένα ακίνητο για να το σώσει? Θα το εφαρμόσουν, διότι πέρασε και πολλά χρόνια από το κουβεντιάζουμε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα σπίτι για να μπούμε σε αυτό το φορέα διάσωση ακινήτων.
1: Σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι κάτι που το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Εδώ είναι ένας νόμος του 20, έχουμε φτάσει στο 26.
0: Άξι,
1: η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, διότι ξέρω ότι ανοίγουν οι κλειστές προσφορές για το διαγωνισμό και ότι από το Φεβρουάριο λογικά θα εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για το ποσό του ενοικίου, δηλαδή κάποιες δεσμεύσεις ώστε να είναι καλυμμένος ο δανειολήπτης, και για το ποσό της επαναγοράς του ακινήτου. Και όπως σωστά είπατε, θα σωθούν πολλά σπίτια και όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο περισσότεροι δανειολήπτες θα βρουν διέξοδο.
0: Ναι, το 27 λέτε δηλαδή, από το Φεβρουάριο του 27 θα αρχίσει η εφαρμογή του.
1: Όχι, είπα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Ναι. Τον φθινόπωρο, συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26.
0: Γιατί είναι 6 χρόνια μετά, λέω, μην πούμε και στην 7 ετία.
1: Όχι, ανοίγουν οι κλειστές προσφορές. Πιστεύω θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και άρα το φθινόπωρο. Ζητώ συγγνώμη, το φθινόπωρο
0: του 26 λοιπόν.
1: Ακριβώς θα προχωρήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ξέρει, παρακολουθεί πολύ κοντά όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχει και πελάτες προφανώς. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τον ταλαιπωρούμε κάθε φορά και μας λέει όλες τις πληροφορίες από τη δική του οπτική γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μεγάλο θέμα η ιστορία και του νόμου Κατσέλη και τη απόφαση τη συγκεκριμένη του Αρείου Πάγου. Κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα για την κίνηση. Καλημέρα, κύριε Κολιομιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας. Αρχίζω από δύο σημεία που μας εκπλήσουν εντός
0: εισαγωγικών. Λοιπόν,
2: το πρώτο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, η οποία από το Ίδρυμα Πολιτισμού, από το πάρκο τέλος πάντων,
0: Σταύρος
2: Νιάρχος, έχει μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να περάσουμε το Φλίσβο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Πολύ δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, πριν φτάσετε στο παλατάκι Χαϊδαρίου, στη Φαυγέρου, θα σταματήσετε. Και θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εάν πάτε μέσω της Ιεράς Οδού, ναι, είναι δύσκολο. Μέσω της Ιεράς Οδού θα φτάσετε πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι. Ισχυστού, λίγο πάνω από το χιλιόμετρο, η Κηφισού όπως την περιμένετε, δύσκολη. Και βεβαίως ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Γιώργο.
0: Εχθές είχε πολύ πλάκα πάντως, Δημήτρη, που ανέβηκα, ξέρεις, στην κλασική μου ώρα που φεύγω εγώ στο ποτάμι, στο Κηφισό, άδειος ο Κηφισός.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν μέρες που ξεκινάει η κίνηση πιο κάτω από τα λεωφορεία, από τα χτέλ. Και όχι εδώ κάτω από εμάς, θέλω να πω. Ναι. Και χθες ήταν άδειος ο δρόμος.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αυτά για τα της κίνησης. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έφτασε η ώρα για να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα ΙΖΟΜΑΤ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Και βεβαίως μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην πρίμιου βεντάλια χρώμα της ΙΖΟΜΑΤ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων ΙΖΟΜΑΤ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της πρίμιου βεντάλιας χρώμα. Βρείτε την πρίμιου βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων ΙΖΟΜΑΤ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται ΙΖΟΜΑΤ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: ΙΖΟΜΑΤ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας ΙΖΟΜΑΤ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο Τσοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Έπαθες.
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Σι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το Vert

0: όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα.
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ όλος ο τύπος σήμερα. Διάβασα αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή για το θέμα με τις πολλοδομίες. Ξανά μανάει οι πολλοδομίες στη ζωή μας και οι παρανομίες. Στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Αν υπάρξει ποτέ, υπογραμμίζω δις ότι θα ηρεμήσουμε από τις πολλοδομίες, ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
5: Καλημέρα και πραγματικά και εγώ ελπίζω να μιλήσουμε και για κάποιο άλλο θέμα.
4: Αυτό σκεφτόμουν να σας πω κύριε Πετρόπουλο, ότι κάθε φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, όλα για τις πολλοδομίες μιλάμε.
5: Μα σας προλαμβάνω και με το που με καλέσετε.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Σας περίμενα που είπε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Αργήσατε λέει να με πάρετε. Κύριε Πετρόπουλο, είδα και μια, νομίζω βάλετε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι.
4: Με αφορμή αυτό το νέο κύκλωμα. Που λέτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν λέει υπάλληλοι του δημοσίου, αλλά ήταν λέει ιδιώτες.
5: Δεν ήταν μόνο.
4: Να σας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Νομίζω ότι κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Αφού λοιπόν μπαίνει λόγω, από ό,τι καταλαβαίνω, πολυνομίας που υπάρχει με πάρα πολλά παραθυρόφυλλα, πόρτες, πώς το λένε, πόρτες κουζίνας κλπ.
5: Που
4: και
5: επιτρέπουν τις ερμηνείες.
4: Έτσι, που πρέπει να έρθει σε επαφή. Μπράβο, ο ψάλτης με τον ή τον εκπρόσωπο του ψάλτη, τον ιδιώτη, με τον εκπρόσωπο της πολυδομίας, εκτός ή εντός πολυδομίας, και να τρέχουν τα φακελάκια από κάτω, δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει από αυτήν την ιστορία.
5: Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η απλοποίησή της είναι το πιο σημαντικό. Θυμάστε ότι το συζητάγαμε και σε όλες τις προηγούμενες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι την περασμένη εβδομάδα κωδικοποιήθηκε επιτέλους.
4: Ναι.
5: Είχε ξαναγίνει βέβαια τον ίδιο.
4: Θα αλλάξει αυτό κάτι.
5: Δεν
4: θα αλλάξει κάτι αφού κωδικοποιήθηκε ή θα δούμε πάλι τα ίδια ζητήματα.
5: Προσέξτε. Αν επίσης απλοποιηθεί, είναι 650 σελίδες από ό,τι είδα.
4: Μόλις
5: βγήκε. Αν απλοποιηθεί, γιατί το 650 καταλαβαίνω ότι είναι ένα τεράστιο όγκο.
4: Βέβαια.
5: Αν απλοποιηθεί και ενημερώνονται όλες οι αλλαγές πάνω σε αυτόν τον ήδη υπάρχοντα κώδικα, θα βοηθήσει.
4: Ναι.
5: Γιατί θα έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο θα είναι πιο δύσκολο.
4: Μισό λεπτό. Κατάλαβα τι λέτε.
5: Ωραία. Είναι ένα πρώτο βήμα.
4: Ναι, ξαναλέω όμως, όσο χρειάζεται ο ψάλτης, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος ενός πολίτη να πάει κατηδίαν να συναντήσει κάποιον από την πολυδομία για να του εξηγήσει γιατί αυτή η λεπτομέρεια υπάρχει δεν υπάρχει, τελείως το χάσαμε το παιχνίδι. Διότι καλοθελητές θα υπάρχουν.
5: Ναι, η προσωπική έτσι
4: δέσμευση
5: και σχέση δεν, ναι, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Αν έχουμε όμως πιο σαφή νομοθεσία, είναι και πιο δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου τύπου προσωπικά παιχνίδια, ερμηνείες κτλ.
4: Κύριε Πετρόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν, τα κυκλώματα που κατά καιρούς βρίσκονται είτε στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, είτε στα νησιά κλπ. Εντάξει,
5: προσέχτε,
4: ναι, παρακαλώ.
5: Σε τουριστικά μέρη, καλές περιοχές.
4: Βέβαια. Θυμάμαι τη Ρόδο. Η Ρόδο δεν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση.
5: Χαλκιδική.
4: Μπράβο.
5: Τα βόρεια προάστια της Αθήνας.
4: Ωραία, ερώτημα λοιπόν.
5: Επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο.
4: Ωραία. Εκτός από τα φακελάκια, τα δικαστήρια που θα πάνε, την εμπλοκή της δικαιοσύνης κλπ. Οι παρανομίες οι οποίες υπάρχουν πλέον σε κατοικίες, αυτές επανέρχονται ή παραμένουν όπως είναι?
5: Προφανώς επανέρχονται. Στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕ έχουν καταγραφεί 2,5 εκατομμύρια τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές.
4: Μάλιστα.
5: Δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες.
4: Όχι.
5: Υπάρχουν κατηγορίες που δεν έχουν. Για να έχουμε μια εικόνα του μεγέθους.
4: Ναι.
5: Είναι τεράστιο το μέγεθος.
4: Όχι, το λέω ρε παιδί μου ότι με αφορμή τα κυκλώματα. Πέρα από τις...
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλι από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστινίο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του ορμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και ντρόνς έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του ορμούς. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, σύρνενες συναγερμούς σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ καθώς και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επιθέσεις με ντρόουν. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση, αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνέντευξή του. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 9 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλέφωνο μας. Μποριάδες και απογευματινές μπόρες, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. Γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς στη Φιλιππιάδα. Τι λέει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών για το πολλαπλό βιβλίο. Ακρίβεια, χρέη, αβεβαιότητα. Προβληματισμός για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Δράση ανακύκλωσης λιγμένων φαρμακών. Τον Άγιο Κύριλλο τιμά σήμερα η Εκκλησία, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, μια από τις κορυφαίες μορφές της πατερικής θεολογίας. Η συμβολή του στη διατύπωση της Ορθόδοξης πίστης υπήρξε καθοριστική, γι' αυτό και η Εκκλησία το συγκαταλέγει ανάμεσα στους μεγάλους διδασκάλους της. Ακόμη η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Ορέστες, Διομήδες και Ροδίο. Λέμε χρόνια πολλά στον Κύριλλο, στον Ροδίωνα και στη Ροδάνθη σήμερα. Δέκα λεπτά μετά τις 8. Τρίτη, 9 Ιουνίου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός θα είναι γενικά αθριός. Κατά τις θερμές όμως της ημέρας θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα δώσουν τοπικές βροχές στα υπηρετικά και καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπιστούν κυρίως Μακεδονία, Ήπειρο, Ετωλοκαρνανία, Δυτική και Κεντρική Στερεά. Με τα φαινόμενα να είναι τοπικά πιο ισχυρά στον ορεινό υπηρετικό κορμό. Προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση.

στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το περιοδικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τωρινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 19 ως 30 και στα υπηρετικά 32 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Υπήρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αύριο μας περιμένουν ακόμη πιο εκτεταμένες βροχές στη χώρα. Επιβεβαιώνοντας ότι ο Ιούνιος είναι αποφασισμένος να μας πάει με σκαμπανεβάσματα, αστάθειες και ξαφνικές έτσι μπόρες και δροσιές. Τετάρτη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια. Γενικά έθριος ένα καιρός την Πέμπτη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, αρχικά στα βόρεια την Παρασκευή και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το Σάββατο τώρα στα κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και κυρίως και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Με το μάθημα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι μαθητές καλούνται να εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, ενώ η διαδικασία των εξετάσεων ειδικότητας θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, αρχές οργάνωσης και οικονομίας και στοιχεία μηχανών είναι τα μαθήματα που εξετάζονται σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων.

Τα λέγαμε και χθες, φτάνει προς το τέλος της σχολική χρονιά. 15 του μήνα κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία. Σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα ο Δήμος Ζηρού καλεί μικρούς και μεγάλους την Κυριακή σε 6.30 ώρα στην πλατεία Γεωργίου Παπανδρέου στη Φιλιππιάδα σε μια μεγάλη γιορτή για τη λήξη σχολικής χρονιάς και την έναρξη του πολιτιστικού καλοκαιριού. Θα γίνει δεύτερος μαθητικός αγώνας δρόμου στον δρόμο του Πελεργού, ωραίος ο τίτλος, με διαδρομές 500 και 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού, προάγοντας τη χαρά της συμμετοχής, την άθληση και το εφαγωνίζεστε. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με color festival, μουσική, DJ, ολυμπιακή τοξοβολία, face painting, δημιουργική απασχόληση και υγιεινά κεράσματα. Μια γιορτή που, όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση, γεμάτη χρώματα, κίνηση και χαμόγελα, όπου όλοι μαζί τρέχουμε, γιορτάζουμε και χρωματίζουμε το μέλλον μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

0: Κάθε παιδί, κυρίες και κύριοι, αξίζει να έχει στη ζωή του σιγουριά, δύναμη και χαμόγελο. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, που είναι δίπλα σε παιδιά και σε γονείς από την αρχή ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση.

0: λεπτά με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Ε, αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
0: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ.

0: επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

εδώ το βράδυ με 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Είναι 3η 9 Ιουνίου. Ενημέρωση στον Πρίσμα. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PreferToday.gr για να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω πάνω-πάνω. Ημερόπλιο πήρε κλίση και προσάραξε στην παραλία Μήλο στον Άγιο Νικητά. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it just now. Take my hand, stop. Αναβάλλονται οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας. Dancing now, singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Νικιάνα, ωραίες χιλιόμετρων λόγω των έργων από την επίσκοπο στο ξενοδοχείο Αλέξανδρος η αναμονή. Τρεις ελλείψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Λευκάδα, κατασχέθηκε κάναβε και πάνω από 3.000 ευρώ.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Πάνω-πάνω, κανάλι Πρέβεζας. Ανεύθυνη απόρριψη χόρτων και κλαδιών δίπλα στον δρόμο δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τα χόρτα, με την εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων ξερών χόρτων, κλαδιών, αλλά και ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που το βλέπουμε στο Δήμο της Πρέβεζας ή στη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγκου ή στη Δημοτική Ενότητα Λούρου. Το βλέπουμε σχεδόν παντού και τις περισσότερες φορές για αυτές τις περιπτώσεις δεν φταίνε, κυρίες και κύριοι, μόνο οι Δήμοι. Άλλα θέματα, Ελένη Λουκούμη, το χρυσό κορίτσι της Ηπείρου, πρωταγωνίστρια στον θρίαμβο της ΕΠΣ και την κατάκτηση του πανελλήνιου τίτλου. Ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και έστειλαν στο κέντρο υγείας ανηλίκους όπου πειράθηκαν να τους ληστέψουν κατηγορίες και για σωματική βλάβη. Δράση για την ανακύκλωση των λιγμένων φαρμάκων στο Κήφι Πρέβεζας. Συντηρεί και αναβαθμίζει το δωρεάν Wi-Fi ο Δήμος της Πρέβεζας. Παρεμβάσει και κεντρικά σημεία της πόλης. Ένα βήμα πιο κοντά στην αιώνια διαδρομή, η Πρέβεζα ξεκίνησε η οριοθέτηση του ποδηλατόδρομου στη Λασκαράτο. Οι Άννα Ναπατεώνες απέσπασαν από ηλικιωμένη χρήματα και κοσμήματα 9.000 ευρώ. Αλέξανδρος Κακριμάνης ανυπόστατες οι καταγγελίες για το ποταμό Άραχθο. Δημοπρατούνται δύο απαραίτητα έργα για την περιοχή των Τσουμπαϊρκών. Πυρκαγιά σε Θαλαμιγό στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, ένας τραυματίας. Πάνω από 1.000.000 ευρώ για εργασίες σε σχολεία της Πρέβεζας. 150.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε Βρυσούλα και Κανάλι. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, το Πασόκ στην τρίτη και μια βουλή με 8 κόμματα, καταγράφει δημοσκόπηση της Ίντερβιου για την εφημερίδα Πολιτικά. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα το 16%, ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική τη Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, η Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25% 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο 4%. Στην ίδια δημοσκόπηση γίνεται και προβολή στον αριθμό των κομμάτων 8 και των εδρών που θα πάρουν στη Βουλή με βάση τα ποσοστά αυτά. Σε ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία πήρε 28,3%, η Ελλάς 14,6%, το Πασόκ 12,2%, η Ελληνική Λύση 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%. Ο σημερινός πρωθυπουργός συγκεντρώνει έτσι το ποσοστό της εμπιστοσύνης στο 29,4%, ακολουθούν ο Κανένας, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%. Πολλά και ενδιαφέροντα έχει αυτή η νέα δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε βέβαια και άλλες πολλές ακόμη δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα πάντως με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, προσωρινό φαινόμενα τα κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού, αυτό τουλάχιστον λέει, σχεδόν το 80% του κόσμου απορρίπτει ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Και καταγράφει βέβαια σε θέση προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο παρέφερε δασκαλίες και κύριοι δίπλα σε παιδιά και γονείς καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, γιατί κάθε παιδί αξίζει να έχει σιγουριά, δύναμη και χαμόγελο. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Φιλότα 4 βρίσκεται. Προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στον λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολίχουδιές που μυρίζουν παράδοση. έκδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Branding και τον Αλέξη Τσίπρα που θα έρθει να μας σώσει ξανά. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων κύριος Γιαννίνης. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Πλας, πλας, πλας.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας, πλας, πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80. 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 2,5 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, κυρίως στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει συλληφθεί ακόμη, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδος και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της χώρας μας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούζ με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Σημειώνεται ότι ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα σε εδάφη τους. Την ίδια ώρα, Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κοντά στην Τύρο στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Ανέφερε ότι είχε νέα πολύ καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν να αφήσουν ένα τον άλλον ήσυχο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ενός τροχόσπιτου και ενός γιοταχή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ζητάτε την τέλεια σκίαση. Θα βρείτε λύσεις στην GSP Καρτζονίκας, εδώ στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Θα ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση, αφού με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Και στην GSP Καρτζονίκας θα βρείτε τη λύση που θέλετε. Αφού υπάρχουν λύσεις σκίασης για κάθε χώρο.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

crazy. 14 λεπτά μετά τις 9 είναι 3η 9 Ιουνίου. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ενημέρωση στον Πρίσμα. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Η ανησυχία για την παραβατικότητα των ανηλίκων εντείνεται το τελευταίο διάστημα, καθώς μια σειρά περιστατικών που καταγράφονται και στην Ήπειρο αναδεικνύουν ένα φαινόμενο με ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων, περιστατικά βίας, κατανάλωση αλκοόλ σε νεαρές ηλικίες, αλλά και υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, συνθέτουν μια εικόνα που προβληματίζει έντονα γονείς, εκπαιδευτικούς και τις αρμόδιες αρχές. Τα πρόσφατα συμβάντα σε Πρέβεζα και Γιάννενα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις αιτίες που οδηγούν όλο και περισσότερους νέους σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Η αυξημένη επιθετικότητα, η έλλειψη ορίων, η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι κοινωνικές και οικογενειακές πιέσεις αποτελούν παράγοντες που συχνά αναφέρονται από ειδικούς, δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι ειδικοί, αναφέρονται από ειδικούς ως στοιχεία που συμβάλλουν στην έξαρση του φαινομένου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι είναι παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση. Οι συλλήψεις ανηλίκων και οι διώξεις γονέων για παραμέλειες εποπτείας καταδεικνύουν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην κατασταλτική δράση των

το λέω αυτό με αφορμή και το περιστατικό που έγινε στην περιοχή του Φαναρίου, όπου 6 ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση από πυραλιστία, σωματική και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάση περιόπλων. 3 ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από νεαρά άτομα, ένα από τα οποία μάλιστα προκάλεσε αμοιχή σε έναν από τους ανηλίκους με μαχαίρι, ενώ άλλος επιχείρησε να αφαιρέσει την μπλούζα άλλου ανηλίκου. Εντοπίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι και ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή τους στην υπόθεση και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παραβατικότητα των ανηλίκων αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με απλές λύσεις. Ωστόσο, τα πρόσφατα περιστατικά λειτουργούν ως ένα ηχηρό καμπανάκι, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική σημασία για την προστασία των ίδιων των παιδιών και της κοινωνίας συνολικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία.

Για το πολλαπλό βιβλίο εξέτως ανακοινώσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, που λέει ότι καλούνται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας να επιλέξουν βιβλία για το νέο σχολικό έτος. Λέει ότι με ακόμα μια παιδαγωγικά στηρίχτηκε όλη η απόφαση οδηγία προς τα σχολεία που πασχίζουν κυριολεκτικά να ολοκληρώσουν τη χρονιά τους. Η Υπουργός προκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, αντί να ασχοληθεί με την προετοιμασία της νέας χρονιάς και τα προβλήματα, ζητά, προχωρά σε μια απαράδεκτη για την ουσία της αλλά και την εποχή απόφαση, όπως τη χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας απόφαση, επιλογής πολλαπλού βιβλίου. Πέρα από το θέμα της ουσιαστικής κριτικής των νέων σχολικών εγχειριδίων, της λογικής κατάταξης και κατηγοριοποίησης που υποκρύπτει κατά σχολική μονάδα δυνατότητα διαφοροποίησης επιλογής, πολλές φορές, λέει ο Σύλλογος, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και το αντιεπιστημονικό περιεχόμενο, η απαράδεκτη διαδικασία συγγραφής χωρίς καμία επιστημονική προϋπόθεση. Τι λέει ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών, τι ζητάει? Καλεί την ηγεσία του Υπουργείου να σταματήσει να απαξιώνει και να προκαλεί τους εκπαιδευτικούς και καλεί το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τα απαράδεκτα, όπως το χαρακτηρίζει, χρονοδιαγράμματα.

Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265.

0: και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
0: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη.

0: 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Ο σταθμός.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Η σχέση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρζονίκας, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, και να ανακαλύψετε λύσεις σχέσης για κάθε απαίτηση, πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σχέσης που ενσωματώνονται με το χώρο σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: 36 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Τρίτη 9 του μήνα και ο μήνας δεν έχει 9, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι πολλά. Ακρίβεια, χρέη και αβεβαιότητα, όλα αυτά αφανίζουν τα εισοδήματα. Οι μισοί Έλληνες χρωστούν σε δημόσιο και τράπεζες. Μια πρόσθετη ανάσα ύψους 350 ευρώ μηνιαίως σε όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις, θα δώσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό ανακοινώθηκε. Η νέα διάταξη θα προσθεθεί στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο. Αυξάνεται εφεξής το ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ αντί 1.250 που ίσχυε από το 2015. Τα νέα μέτρα αφορούν άμεσα περίπου 2 εκατομμύρια οφειλέτες που βιώνουν την πίεση των χρεών τους. Όλο πιο δύσκολη, κυρίες και κύριοι, γίνεται η καθημερινότητα για χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες, καθώς η ακρίβεια επιμένει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, αφήνοντας έτσι ελάχιστα περιθώρια για έκτακτες ανάγκες. Κοστίζει. Το καλάθι του σούπερ μάρκετ κοστίζει πολύ. Οι λογαριασμοί πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Κόστος, ενέργεια, μετακινήσεις. Όλα αυτά κάνουν τους πολίτες να καταρτίζουν πλέον τον οικογενειακό προϋπολογισμό με μεγάλη προσοχή. Ενώ ο προγραμματισμός των καλοκαιρινών διακοπών αποτελεί δύσκολη εξίσωση. Και για λίγους. Όλα αυτά αποτυπώνονται στη τελευταία έρευνα της οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για το μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 65% των οικογενειών δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, 7 στους 10 πολίτες εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο 12μηνο, ενώ αντίστοιχα αρνητικές παραμένουν και οι προσδοκίες για το επόμενο διάστημα. μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι καλοκαιρινές διακοπές για τους περισσότερους αποτελούν πολυτέλεια. Οι περισσότεροι δεν σχεδιάζουν έτσι αποδράσεις πολλών ημερών. Αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις, μικρές εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς, επισκέψεις σε συγγενικά

Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και όσες θανάσεις κι αν προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση, έχουμε τις 72 δόσεις, έχουμε την αύξηση του ακατάσχετου. Είναι σταγόνας στον ωκεανό. Γιατί η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τα νοικοκυριά. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται. Ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και περιορισμένης κατανάλωσης, έχουμε και την άλλη εβδομάδα την κινητοποίηση των αυτοαπασχολούμενων, όπου συμμετέχει και ο Εμπορικός Σύλλογος Πρεβεζάς. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πρεβεζάς καλεί στην κινητοποίηση την Τετάρτη 17 Ιουνίου και στην παράσταση διαμαρτυρίας 8.30 ώρα το πρωί έξω από το δόλι της Πρέβεζας. Παράλληλα ζητά από τα μέλη του να κλείσουν για 2 ώρες τα καταστήματα από τις 8.30 έως τις 10.30 το πρωί. Ευκολάκι. Έτσι κι αλλιώς λίγα είναι τα καταστήματα που ανοίγουν νωρίς το πρωί. Όχι γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να πάνε στη δουλειά τους, αλλά γιατί δεν έχουν δουλειά.

Εκλογές έχουμε στον Ιατρικό Σύλλογο της Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις αρχιερεσίες. Οι αρχιερεσίες θα γίνουν 14 Ιουνίου. Δύο είναι τα ψηφοδέλτια. Η ανεξάρτητη κίνηση γιατρών, θα σας πω μόνο για το Διοικητικό Συμβούλιο τα ονόματα: Αποστόλου, Απόστολος Γιώτη, Όλγα Γούσης, Χρήστος, Δήμας Παναγιώτης, Δήμος Κωνσταντίνος, Καζάκος Αθανάσιος, Κατσαρός Κωνσταντίνος, Κοσμάς Βασίλειος, Μπέλου Ελένη, Οικονομόπουλος Θεόδωρος, Πεπόνη Χριστίνα, Σκανδάλης Κωνσταντίνος, Σουμαλεύρης Δημήτριος, Τρακαντούνας Τηλιανός, Τζίμας Πέτρος. Και Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση Γιατρών, Βελώνα Σταματία, Κύρλας Κωνσταντίνος, Μπρίκος Σπύρος, Παπαδημητρίου Ειρήνη.

έχουμε πει ότι μπορείτε να ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα του και του Λευκάδα Today και του PrevzaToday.gr. Μόλις ανέβηκε στο PrevzaToday.gr το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου, χτυπάει κόκκινο η παραβατικότητα ανηλίκων στην Πρέβεζα, ένα φαινόμενο που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Μπείτε να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Είχαμε μια πολύ ωραία δράση στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου της Πρέβεζας. Είχε σχέση με την ανακύκλωση των λιγμένων φαρμάκων αλλά και την σημασία της ορθής διαχείρισης τους. Μέσα από αυτή την ενημέρωση δόθηκε ένα μήνυμα επαναχρησιμοποίησης, ευαισθητοποίησης και δημιουργικής σκέψης, αποδεικνύοντας πως ακόμη και υλικά που θεωρούνται άχρηστα μπορούν να αποκτήσουν νέο νόημα μέσα από την τέχνη και τη συνεργασία, γιατί έγινε μια δημιουργική δραστηριότητα με την κατασκευή ενός ξεχωριστού ψηφιδωτού από λιγμένα δισκεία φαρμάκων.

στον Πρέβεζα τον Day διάβασαν έτσι πρωί-πρωί το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου σχετικά με την ανησυχία που προκαλούν οι εικόνες που φτάσαν στο Πρέβεζα τον Day από το κανάλι, όπου καταγράφεται ανεξέλεγκτη εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων ξερών χόρτων, υπολοιμάτων, κοπής γκαζών, κλαδιών, σακούλες με φυτικά απορρίμματα αλλά και ογκωδών αντικειμένων δίπλα σε δρόμο της περιοχής. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, λέει το ρεπορτάζ, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο και σε άλλα σημεία μέσα στον οικισμό. Η σωρή από ξερά χόρτα και κλαδιά αποτελούν μια πραγματική ορολογιακή βόμβα, ειδικά μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Μπείτε να δείτε και φωτογραφίες στο prevezatoday.gr και να διαβάσετε και ολόκληρο το ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι οι εικόνες αυτές δεν αποτελούν απλώς ένδειξη αδιαφορίας, αλλά και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, ιδιαίτερα εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ. Η ανεξέλεγκτη απόθεση φυτικών υπολοιμάτων και ογκωδών αντικειμένων δίπλα σε δρόμους υποβαθμίζει το περιβάλλον και απαιτεί άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Και κάπως έτσι και σήμερα που ο μήνας έχει 9, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας, το ότι καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του prevezatoday.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Το lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: κάνεις τουριστική επιχείρηση. Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Άλυμο ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνης που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί, κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι η Ιράν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειές της για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του ορμού με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά μέσα, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει το σχεδόν άμεσο εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα, προαναγγείλει ο πρόεδρος του Τεχνητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης περνά πλέον σε μια νέα εποχή με τη σύνδρομη της τεχνητής νοημοσύνης, των δορυφορικών εικόνων και των drones. Στον βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημίες στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόκλησης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το πήρε ο Ηρακλής 6-5 στα πέναλτι. Ήταν η πρώτη μεγάλη παράσταση που έδωσε αυτός ο μέγας ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Κατσιπαναγής, μπροστά στο εθνικό κοινό. Είχε μόλις έρθει εκείνη τη χρονιά, 75, από την τότε Σοβιετική Ένωση, στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Είχε δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του σε κάποια παιχνίδια, αλλά η μεγάλη του παράσταση ήταν εκείνος ο τελικός. 3 γκολ έβαλε, μάλλον 2 γκολ έβαλε εκείνος και ένα θα μπορούσε να το βάλει, να το δώσει και το έβαλε ένας άλλος, ένας συμπαίκτης του. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, το άσμα που ακούμε είναι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, τον Genesis Invisible Touch, το αόρατο άγγιγμα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Genesis που έφυγε από όσα έπαιζαν ως τότε, που άρεσαν στους μουσικόφιλους αλλά δεν χτυπούσαν το μεγάλο κοινό, γιατί ήταν πολύπλοκα και δύσκολα ήδη progressive rock. Το γύρισαν σε ένα πιο απλό pop rock που μπορούσε να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε ο δίσκος αυτός έκανε τεράστια επιτυχία. Και αφού πιάσαμε τις παλιές ιστορίες, να σας πω άλλη μία. Σαν σήμερα, 2017, κυκλοφόρησε ένας πολύ είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία πίσω από αυτό το δίσκο. Ήταν ο τελευταίος δίσκος ενός μεγάλου στάρ της country μουσικής στην Αμερική, Glen Campbell. Ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, είχε δική του εκπομπή στη τηλεόραση. Είχε διαγνωστεί ήδη με Alzheimer. Θέλησε να ηχογραφήσει έναν τελευταίο δίσκο που να τον θυμάται ο κόσμος με αυτόν. Ο δίσκος είχε τίτλο «Αντιός». Ήταν δίσκος αποχαιρετισμού. Είχε ήδη διαγνωστεί με Alzheimer. Στο άλμπουμ έκαναν δεύτερες φωνές τα παιδιά του και το ηχογραφούσε έχοντας δίπλα του ένα συνεργάτη ο οποίος του έδειχνε στίχο-στίχο, γιατί ήταν αδύνατον πια να θυμάται τον επόμενο στίχο κάθε τραγούδιου. Η ηχογράφηση έγινε στίχο-στίχο και το τραγούδι μονταριζόταν στη συνέχεια. Αυτό είναι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2017, 9 Ιουνίου. Δύο μήνες αργότερα ο Glen Campbell έφυγε από τη ζωή, αλλά είχε προλάβει να κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ.

0: τις ιστορίες της σημερινής ημέρας, γιατί σας είπα δύο ιστορίες παλιές ή τρεις. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι αν ρίξετε μια ματιά, όσοι ασχολείστε με αυτά, στις τιμές, το πετρέλαιο, το Brent, έχει κατέβει στα 86 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν διότι επετεύχθη χθες το βράδυ μια συμφωνία, Ισραήλ και Ιράν, με τα πολλά και με μεγάλη πίεση από τον Τραμπ, πρέπει να αναγνωρίσουμε. Συμφώνησαν να έχουν κατάπαυση πυρός προς το παρόν. Στις άλλες ιστορίες της ημέρας έχουμε μια καταρχήν εκτίμηση, αν θυμάστε εκείνη τη μυρωδιά που πριν από πόσο, 20 μέρες, 19 Μαΐου, μας είχε τρελάνει εδώ στα νότια προάστια. Κανένας δεν ήξερε από πού προήλθε. Εξακολουθούμε να μην ξέρουμε. Υπήρξε μια έκθεση του Atmo Hub, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θεωρεί πιθανότερο να ήρθε από ένα πλοίο που περνούσε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και για κάποιο λόγο από το πλοίο έβγαινε προπάνιο ή βουτάνιο. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο ότι μπορεί να προερχόταν από την Ψιτάλια. Δεν θα μάθουμε ποτέ για έναν πολύ απλό λόγο. Κανείς δεν σκέφτηκε τότε και δεν υπήρχε και καμιά υπηρεσία μάλλον να το κάνει, να πάρει ένα δείγμα αέρα και να το αναλύσει, ώστε να μάθουμε με σιγουριά από πού προερχόταν η μυρωδιά. Η Χαμάς είναι η καινούργια άφηξη στη ζωή μας. Αυτό που λέει ο Χρυσοχοΐδης, η Χαμάς ως τώρα δεν είχε κάνει ποτέ ενέργειες εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και του Ισραήλ δηλαδή. Αν αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι σημάδι μιας γενικότερης αλλαγής στάσης της οργάνωσης αυτής, είναι όντως σοβαρό. Περιμέναμε μεθαύριο Πέμπτη έναν ανασχηματισμό. Τελικά έγινε χτες και δεν ήταν ανασχηματισμός. Μια εφημερίδα έχει σήμερα τίτλο στην πρώτη σελίδα: τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Η γρήγορη απάντηση είναι: τίποτα απολύτως. Θα ήταν ανασχηματισμός αν μετακινείτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης σε άλλο υπουργείο. Αυτό ναι, θα το έκανε ανασχηματισμό, αλλά αφού αυτό για λόγους εσωτερικούς της κυβέρνησης ματαιώθηκε, αυτό που συνέβη δεν είναι ανασχηματισμός, είναι απλώς αναπλήρωση κενών. Και στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα ως κατά τη γνώμη μου σημαντικότερο, μια εκδήλωση που έγινε χθες στο ΙΟΒΕ, μια έκθεση του ΙΟΒΕ που απαντάει σε ένα ερώτημα που και εγώ το έχω και πολλοί το έχουμε, αφού τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τρέχει με πιο γρήγορους από τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Αφού οι δείκτες ανισότητας, με όποιο τρόπο αυτό μετριέται αντικειμενικά, μοιάζει να, εν πάση περιπτώσει, συγκλίνουν, να μειώνεται το επίπεδο ανισότητας στην Ελλάδα και η εισοδηματική ανισότητα κάπως να εξομαλύνεται. Γιατί το αίσθημα ανισότητας και αδικίας μεγαλώνει στην ελληνική κοινωνία, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι, περίπου 7 στους 10, δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Η απάντηση, η γρήγορη απάντηση είναι ότι δεν είναι μόνο το εισόδημα. Είναι ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Είναι το γεγονός ότι για να μπει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο πρέπει να κάνεις φροντιστήρια και γι' αυτό μόνο 1 στα 10 παιδιά από τα χαμηλότερα εισοδήματα καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι το πανεπιστήμιο. Είναι γιατί οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. Είναι γιατί η στέγαση, η φροντίδα ηλικιωμένου και ένα σωρό άλλα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, βαριά. Συνεπώς για όσους βρίσκονται σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα αντιμετωπίσουν. Και αυτό δημιουργεί αυτό το αίσθημα το οποίο μοιάζει να διαψεύδει τους αντικειμενικούς δείκτες, αλλά στην πραγματικότητα οι άλλοι δείκτες είναι πιο σοβαροί. Αλλά αυτό είναι αυτό που κατάλαβα εγώ. Παρακάλεσα τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή Νίκο Βέτα, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Βέτα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τον πρόλογο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την μελέτη, γιατί και όλοι το αναρωτιόμαστε, γιατί στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες και γενικά στη γενικότερη αίσθηση που έχουμε, μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων, μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων λένε δεν τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει χειρότερη. Ενώ αν δούμε τους αντικειμενικούς δείκτες της οικονομίας και τα εισοδηματικά, θα έπρεπε να πάνε καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα οποία πρέπει κανείς να τα βάλει όλα σε υψηλό επίπεδο προσοχής. Το πρώτο είναι ότι είναι άλλο οι ανισότητες και είναι άλλο μια αίσθηση υποκειμενικής φτώχειας ή ανάγκης βελτίωσης της ζωής μας. Και εδώ να σημειώσουμε από την αρχή ότι αυτή είναι μια υποκειμενική καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και τα πολύ καλά χρόνια εντός πολλών εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας πριν το 2008, σε αυτούς τους δείκτες υπήρχαν απαντήσεις οι οποίες ήταν όχι θετικές.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει και μια τάση, θα έλεγε κανείς, να διωγγώνουμε το πόσο,
0: πόσο άσχημα τη βγάζουμε.
1: Παρόλα αυτά, προφανώς δεν θα κάναμε μελέτη αν σταματούσε εκεί το θέμα. Η ανισότητα έχει πολλές πλευρές. Η πιο διαδεδομένη και προφανής είναι να κοιτά κανείς την ανισότητα εισοδήματος. Εισοδήματα από την εργασία, από ενίκια, από συντάξεις, από επιδόματα. Σε αυτό, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση, οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση.
0: Να.
1: Ενδιαφέρον ότι τα πολύ πρώτα χρόνια της κρίσης, στην αρχή η ανισότητα μειώθηκε, διότι μπορεί να θυμάστε σίγουρα, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κόπηκαν οι υψηλές συντάξεις, κόπηκαν οι υψηλοί μισθοί στο δημόσιο.
0: Uh-huh.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ήταν κατά κύριο λόγο γιατροί, μηχανικοί και άλλοι τέτοιοι.
0: Uh-huh.
1: Μετά από 2-3 χρόνια όμως, όταν η ανεργία έγινε το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης, η ανεργία οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους σε δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και έτσι η ανισότητα αυξήθηκε. Και από τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια συστηματική βελτίωση. Σημαντική, και ίσως θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, διάσταση εδώ είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από σχετικά υψηλότερη ανισότητα, βλέπουμε μείωση της ανισότητας, ενώ σε χώρες που έχουν ξεκινήσει από σχετικά χαμηλή ανισότητα, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες βόρειες, λόγω και της φορολογίας και του κοινωνικού κράτους, εκεί έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Άρα υπάρχει μια σύγκληση
0: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το ίδιο καταγράφεται και για μας. Τώρα, εκεί που η μελέτη βάζει, και όπως είπατε είναι σπονδυλωτή, έχει διάφορα σημεία τα οποία επηρεάζουν και το πώς νιώθουμε, αλλά επηρεάζουν και την αντικειμενική θέση κάποιου στην κοινωνία και στη συνέχεια στην οικονομία. Υπάρχουν πρώτης τάξης ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν λυθεί. Όπως για παράδειγμα η πρόσβαση για όλους σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση από τα νηπιακά χρόνια μέχρι...
0: Αν μου επιτρέπετε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Όχι για την υποκειμενική αίσθηση που έχουμε, αλλά αντικειμενικά για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Γι' αυτό το είπα και πρώτο. Και η εκπαίδευση πάντα ήταν ένας μηχανισμός όχι μόνο να στηρίζει την ανάπτυξη κατά μέσο όρο, αλλά και ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας.
0: Ναι.
1: Ένας τρόπος να ξανακόψει τα χαρτιά στην τράπουλα και να μην εξαρτάσαι μόνο από την κοινωνική θέση των γονιών σου και από τα εισοδήματά σου, τα εισοδήματά τους. Εκεί χρειάζεται ακόμη να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις, και γιατί βλέπουμε ότι στις πιο ισχυρές πανεπιστημιακές σχολές η πρόσβαση δεν γίνεται με ίσους όρους, όχι ότι δεν γίνεται με ένα δίκαιο σύστημα, αλλά χρειάζονται πόροι για να μπορείς να μπεις σε αυτές τις σχολές.
0: Το στοιχείο που αναδείξατε, ότι μόνο ένα στα 10 παιδιά από εισοδηματικά χαμηλότερα στρώματα φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο, είναι νομίζω η απόδειξη ότι δεν λειτουργεί πια αυτό το ασανσέρ, η εκπαίδευση ως ασανσέρ κοινωνικής
1: κοινωνικότητας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 20-25 χρόνια, με τη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια, αυτό από την άλλη οδήγησε σε έναν, πάλι εντός εισαγωγικών, εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, και πολλοί μπόρεσαν να πάρουν πτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για να μην το κάνουμε μονοθεματικό, να σας πω και κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και πάλι όχι μόνο για τα κοινωνικά αλλά και για τα στενά οικονομικά. Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι στη χώρα μας όλο και περισσότεροι, και γιατί αυτοί το αξίζουν, αλλά και γιατί δεν πρέπει να εγκλωβίζονται κυρίως οι γυναίκες στα σπίτια για να φροντίζουν πέραν των παιδιών πλέον και τους ηλικιωμένους. Αυτός ο εγκλωβισμός δημιουργεί ανθρώπους πολλών ταχυτήτων. Να σας πω κάτι ακόμη. έχουμε βελτιώσει τις υποδομές μας στο επίπεδο στο οποίο μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας που είναι άτομα με αναπηρίες να μπορούν να κινούνται και να έχουν πρόσβαση στο βαθμό που πρέπει. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία στη βάση τους καθορίζουν τις δυνατότητες που δίνουμε ως κοινωνία σε ένα πολίτη και για την οικονομική του εξέλιξη, αλλά και για την κοινωνική του παρουσία.
0: Εγώ ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, ναι, σε πήγα να σας διακόψω, αλλά...
1: οι ανισότητες στο να ματαιωθούν ή να ολοκληρωτικά να εξαλειφθούν, ούτε νόημα έχει. Κανείς δεν προσπαθεί πάντα το ίδιο με τον διπλανό του, κανείς δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του. Αυτό το οποίο όμως θα είναι προβληματικό είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίζονται σε κάποιες καταστάσεις και δεν έχουν τις ευκαιρίες. Και εφόσον υπάρξει βελτίωση σε αυτούς τους 3-4 κομβικούς τομείς και ταυτόχρονα συνεχιστεί η προσπάθεια να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ειδικότερα υψηλής αξίας, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, εάν δεν έχεις πρόσβαση σε καλές δουλειές, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Αυτά τα δύο πράγματα είναι, πρέπει να πάνε παράλληλα τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, και αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αμβλύνει και την αίσθηση η οποία υπάρχει, ότι ναι μεν προφανώς έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, αναπτύσσεται η οικονομία, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα οι οποίοι νιώθουν
0: ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό,
1: ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό ή ότι ζορίζονται υπερβολικά για ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία, οι μετακινήσεις τους, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η δική τους εξέλιξη μες στη δουλειά τους.
0: Τώρα, αυτερέτως εγώ λέω, διαβάζοντας τα στοιχεία της ερευνάς σας, λέω συμπέρασμα, αν το ερώτημα είναι τα πλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, τι τα κάνουμε, τα γυρίζουμε πίσω σε επιδόματα ή τα επενδύουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτές ακριβώς τις κοινωνικές υποδομές που υστερούν και παράγουν αδικία. Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν θέλω να την επιβάλλω σε εσάς. Αυτό είναι πάντως το, αυτό καταλαβαίνω εγώ συμπέρασμα διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία.
1: Τα όποια πλεονάσματα πρέπει να κατευθύνονται σε τρεις μεριές. Η μία προφανώς είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, οι δημόσιες υπηρεσίες, η πρόσβαση των πολιτών ευρύτερα στα αυτά τα βασικά αγαθά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα, όμως αυτά τα επιδόματα η στόχευσή τους πρέπει να βελτιωθεί και κυρίως θα πρέπει να μην δημιουργούν αντικίνητρα για εργασία, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο.

0: ανθρώπους οι οποίοι τότε δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Έβγαινε.
1: Ναι, αυτό υπήρχε ένας παράγοντας πολύ σοβαρός.
0: Ενώ τώρα για όσους μπορεί να ξεκινάνε χωρίς να έχουν κληρονομήσει τέτοια περιουσία, πολύ δύσκολα βγαίνει. Άρα το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους νέους είναι κάτι το οποίο όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω τους το χρωστάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέτα. Καλημέρα.
0: Εγώ καλημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μονδούρου λόγω τροχιών συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χριστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολουμάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού.

0: Στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου λόγω σύγκρουσης. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι 3 άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες το βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται τον αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση, 3 κατηγορούμενοι συνολικά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Στήρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επιστροφή ημερολόγιο, ανοίγω παρένθεση. Έχω δύο μηνύματα να σας μεταφέρω. Το πρώτο είναι η απάντηση σε όσους θα ήθελαν να έχουν γρήγορο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκονται δεν φτάνει οπτική ίνα. Η απάντηση ονομάζεται Cosmote 5G Wi-Fi. Το ίντερνετ έρχεται γρήγορο, χωρίς καλώδια, τηλεφωνικά πιάτα και τα υπόλοιπα. Και επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση παίρνετε και δύο μήνες δώρο. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια. Τώρα πια ένας προσωπικός σύμβουλος συνοδεύει τον καθένα μας από τη στιγμή που κάνει αίτηση. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες από την αίτηση και η εκταμίευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Διόρθωσης λάθων. Πρώτον, περί ανασχηματισμού μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος. Δεν λες τίποτα όμως για το Γενικό Γραμματέα που δεν ήταν σε αυτόν τον υποτιθέμενο ανασχηματισμό, αλλά παραιτήθηκε. Όντως, πιο σημαντικό από τα πρόσωπα που μπήκαν ή που βγήκαν είναι αυτή η ιστορία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Είναι πασίγνωστο, δημοσιεύεται σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, ότι οι λόγοι ήταν ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του ήταν από μεταξύ των συλληφθέντων ως εγκέφαλοι του περίφημου κυκλώματος δωροδοκιών και παρανομιών στις πολεοδομίες. Και ένα άλλο πολύ ευγενικό μήνυμα μου λέει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν είναι η πρώτη ένδειξη ότι η Χαμάς δρά εκτός Παλαιστίνης και Ισραήλ γενικώς της περιοχής της, και έχει δίκιο. Το σωστό είναι ότι τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις όπου στελέχη της Χαμάς ή δίκτυα της Χαμάς επιχείρησαν να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, μία στη Δανία, μία στην Ολλανδία, μία στη Γερμανία, οι αρχές εκεί τις κατάφεραν σε αντιμετωπίσουν την τελευταία στιγμή. Συνεπώς όχι, η Χαμάς δεν εμφανίζεται εκτός Παλαιστίνης για πρώτη φορά με την περίπτωση του δικού μας Παλαιστίνιου που συνελήφθη προχτές. Μουσικά μνημόσυνα. Αυτό το τραγούδι της αρχής είναι Sly and the Family Stone. Ο Sly Stone έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς. Είναι ένας χρόνος σήμερα από το θάνατό του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και αυτή η υπέροχη φωνή, η Julie Cruz, το 2022. Δεν έφυγε μόνη της, αυτοκτόνησε στην πραγματικότητα. Είχε μια βαριά αρρώστια που της προκαλούσε αφόρητους πόνους και αποφάσισε, την βοήθησε και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, αποφάσισε να βάλει τέλος μόνος, μόνη στη ζωή της. Μας έμεινε η φωνή αυτή η φοβερή. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά πάντα, το μεγάλο θέμα είναι ο Περσικός κόλπος, αφενός. Είχαμε τις προηγούμενες λίγες ημέρες, τα προηγούμενα 2-3 24 ώρα, μια παρολίγον μεγάλη κλιμάκωση που προς το παρόν απετράπει. Θυμίζω, Κυριακή το πρωί, το Ισραήλ χτύπησε στόχους της Χεζμπολά σε προάστια της Βηρυτού, ενώ υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει στη Βηρυτό, μόνο στο Νότο. Το Ιράν σε απάντηση βομβάρδισε, έστειλε για πρώτη φορά εδώ και δύο μήνες πυράβλους του στο βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε με βομβαρδισμούς και πάνω εκεί πήρε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του είπε: συγκρατήσου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού τύπου, του είπε ότι αν συνεχίσεις, σε λίγο θα είσαι μόνος σου. Απειλώντας να βγει η Αμερική από το παιχνίδι, κάπως έτσι συμφωνήθηκε χθες το βράδυ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν προς το παρόν τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν και οι δύο πλευρές αυτή την συνθήκη. Ο Νετανιάχου βέβαια είπε, μην ανησυχείτε, εντάξει, προς το παρόν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο πολέμος συνεχίζεται. Και η ανάλυση, τη διαβάζω σε έναν πολύ τώρα τελευταία διάσημο ιστότοπο, το Άξιος, στο οποίο μίλησε ο Τραμπ. Η ανάλυση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται φανερό ότι οι στρατηγικοί στόχοι Τραμπ και Νετανιάχου αποκλίνουν σημαντικά, γιατί πολύ απλά ο Νετανιάχου έχει ανάγκη να συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης, ενώ ο Τραμπ έχει ως προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν θα μπορούσε
μπορούσαν να διαφωνούν περισσότερο.

0: και έρχονται άλλα διαφημιστικά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο οργανισμός Λιμένος Πυρός ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα πάρκο εκεί στην περιοχή της Κρουαζιέρας, σύγχρονο, ανοιχτό, πλήρως προσβάσιμο, που θα αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες όλων των ηλικιών και στους κατοίκους των γύρω δήμων. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι,
3: σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε.
10: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
13: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
17: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
18: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
19: Στην Κιβωτό.
18: Και πού είναι αυτό?
19: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
20: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
21: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
20: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
21: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
20: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
22: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και οι φορολογικές δηλώσεις, αν αυτό το κόστος φορολογικής δηλώσεις πέσει στο 1/5, που αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό, δεν θα αυξήσουμε φορολογικές δηλώσεις, θα μειωθούν τα εισοδήματα των λογιστών. Αυτό είναι τόσο απλό. Και δεν έχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που μπορεί να γίνει. Και αυτά έρχονται πολύ ταχύτερα, γιατί δεν είναι η αντικατάσταση της εργασίας που έρχεται με άλλους τρόπους πολλούς πιο μετά. Είναι απλώς η αύξηση προϋπόθεσης των ίδιων των ανθρώπων.
2: Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να προκαλούμε την τύχη μας, σαν να προκαλούμε μάλλον τη μοίρα μας. Το είπε ένας από τους ιδρυτές της Ανθρώπικ και τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, ειδικούς, που έλεγε ότι αυτό που κάνω είναι να δημιουργώ τις προϋποθέσεις να είμαι σε λίγο εντελώς άχρηστος και άνεργος. Διότι αυτό που φτιάχνω είναι ξυπνότερο από μένα και δεν θα με χρειάζεται σε λίγο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και μία άλλη διάσταση που έχει επίσης ενδιαφέρον, ότι μέσα από τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς όταν εργάζεται κανείς, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ότι η Meta παρακολουθούσε τους μηχανικούς της, είχαν υπογράψει προηγουμένως ότι συμφωνούσαν, σιγά μην δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, όταν χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή.
2: Μάλιστα.
1: Αποτέλεσμα, κατέγραφε όλες τις συμπεριφορές του εργαζόμενου. Αυτός ο πλούτος της πληροφορίας πηγαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο. Γιατί άπαξ και καταγράψεις όλες αυτές τις συμπεριφορές, αυτές καταγράφονται μονίμως. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που όταν χάνεται ένας άνθρωπος φεύγει η εμπειρία του να εκπαιδεύσει και να χτίσει κάποιον άλλον. Όλη η εμπειρία η ανθρώπινη περνάει μέσα από αυτούς τους τρόπους και ένα από τα μεγάλα, IPO του Musk αφορά ακριβώς αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχεις πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η εργασία πιέζεται και θα συνεχίσει να πιέζεται για το προβλεπτό μέλλον.
2: Ένα από τα παραδείγματα, από τα δεκάδες παραδείγματα που έχει το βιβλίο, αλλά το οποίο έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία, το έλεγε και ο Νίκος Φιλιππίδης, στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα όπου στην πραγματικότητα ζούμε από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, από το τι πουλάει ο ένας τον άλλον και ο δεύτερος ξανά στον πρώτο. Το τι θα συμβεί στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή το λέω πολύ απλά, από τη στιγμή που φορώντας έξυπνα γυαλιά μπαίνω στο μαγαζί, σκανάρω τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν και αυτομάτως μου έρχεται την πληροφορία ότι αυτό που βλέπεις εγώ μπορώ να στο βρω τρεις φορές φθηνότερα και να το παραγγείλω και να φτάσει στην πόρτα σου, τι νόημα έχει πια να πηγαίνω να ψωνίζω από ένα μαγαζί?
1: Έχει νόημα με την έννοια ότι θέλεις να δεις τα προϊόντα, αλλά δεν έχει νόημα με την έννοια του να κρατάς αποθέματα και να έχεις πολύ ψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση που θα επέλθει στο λιανεμπόριο και αυτή η πίεση είναι κοντά μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη εδώ και θα εξελιχθεί πολύ βία στα επόμενα χρόνια, παράλληλα με έναν ισχυρό τεχνολογικό αποπληθωρισμό που και αυτός με την πλευρά του, από την πλευρά του θα πιέσει τα περιθώρια κέρδους, γιατί αν ο τζίρος σου γίνεται μικρότερος, γιατί υπάρχει αποπληθωρισμός σε οτιδήποτε αγαθό έχει τεχνολογία και πια όλα τα αγαθά θα έχουν τεχνολογία, όσα είναι στο εμπόριο εννοώ, ή σχεδόν όλα, τότε καλείσαι να ζήσεις με μικρότερο τζίρο. Και αυτή είναι μια πρόσθετη διάσταση. Ξέρετε, θα έρθουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε και να προετοιμαστούμε για αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές τρομερά ενεργετικές και και πάρα πολλές τρομερά ανατρεπτικές.
2: Σας το είπα παρεπιπτόντως χτες, το ξαναλέω και τώρα. Έχοντας, διαβάζοντας το βιβλίο για παράδειγμα, παρακολουθώντας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και προσπαθώντας να τις προσγειώσουμε στην Ελλάδα, η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι επειδή είμαστε στο πρόλογο μιας ακόμη προεκλογικής εκστρατείας, ότι όλα όσα συζητάμε στην πολιτική ζωή, όλα εκείνα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί, όλα αυτά για τα οποία τσακώνονται τα κόμματα, είναι απλώς χωρίς νόημα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάντα την τάση να οδηγούμε κοιτώντας προς τα πίσω. Να. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ονοματίζουμε τα κόμματά μας με βάση τι έβαινε 50 χρόνια πριν. Κάνουμε τις αναμετρήσεις μας με βάση το τι έγινε στο παρελθόν. Και δυστυχώς αυτό είναι εξόχως παραπλανητικό για το εκλογικό σώμα. Γιατί το εκλογικό σώμα νοιάζεται για το τι θα συμβεί αύριο, τι έρχεται. Και υποπτεύεται, έχει μια φρικτή υποψία ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανατροπές στη ζωή του, αλλά δεν ακούει
2: ως
1: πολιτικές για να διαχειριστεί. Και είναι στην πραγματικότητα χωρίς καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί σε μια δημοκρατία, αν δεν έχεις τη ζήτηση δημόσια, δεν έχεις πολιτικές. Οι πολιτικές δεν γεννιόνται, δεν πετάς στα δόντια δράκου και να βγούνε απευθείας από το χώμα, όπως λέει ο βιωτικός μύθος. Οι πολιτικές γεννιόνται γιατί τα κόμματα και οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται και καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις.
2: Αυτό είναι και η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου. Το ξαναλέω. Ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας». Μόλις κυκλοφόρησε. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε και το συνιστώ. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα. Take yourself up. Take a deep breath.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο με Cole Porter. Θα είχε, είναι μάλλον η μέρα που γεννήθηκε, 9 Ιουνίου του 1891, πρώην μνημονεύτων ετών. Οι μουσικές όμως μένουν αθάνατες. Έχω δύο μηνύματα να σας αφήσω πριν ακούσετε τα υπόλοιπα διαφημιστικά. Το ένα είναι ότι αν ήδη πληρώνετε τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε κάτι περισσότερο από αυτές? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο απαντά το Magenta One Business της Cosmote Telecom. Συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησης. Μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά μέχρι δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας. Και προπάντων, μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής για τις συναλλαγές σας, αγορές και πληρωμές, μπαίνετε σε κλήρωση και μπορεί να είστε ο τυχερός που θα κερδίσει 110, ένας από τους 110 μάλλον τυχερούς, που θα κερδίσει δίπλες προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοιτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο Τσοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από την Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλείου Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Τραγωδία στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα. Ο 16χρονος επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος. Πιο συγκεκριμένα, στις 3 τα ξημερώματα, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στη Φολέγανδρο. Όχημα που οδηγούσε γυναίκα 71 ετών, κατά από διευκρίνησης συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης από ύψους 2 περίπου μέτρων. 2 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά, μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και φορτηγό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την, και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ζελών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά. Σημειώνεται το Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πήγαιναν μπρος, πίσω και τώρα μέσω εμού συμφώνησαν να σταματήσουν, ανέφερε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι είτε επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί επεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομακτικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρητής. Στο βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκουρση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω-ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3 και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης μαζί άλλη μια μέρα.
0: Και χώρια καμία
1: σε
0: μέρα.
1: Πολλά σχόλια, σε πολλά σχόλια. Αλλά εντάξει.
0: Σε πολλά σχόλια.
1: Λογικά πράγματα.
0: Αντίθετες απόψεις, οι οποίες καταντίθενται και συνήθως οι απόψεις δικές μου είναι πιο.
1: Βαρύνουσες.
0: Εντάξει. Και σύμφωνα με τα σχόλια του κοινού είναι και πιο αποδοτικές, νομίζω. Έτσι.
1: Μάλλον.
0: Έχω ελαφρώσει.
1: Δεν μπαίνω στην υπόθεση γιατί είναι στρατηγική φύσεω.
0: Απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίδης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να μας στέλνετε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το εικονίδιο που.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Θα πάμε συντροφιά μαζί σας για περίπου μία ώρα και κάτι λιγότερο, μέχρι τις 12 παρά 5. Και σήμερα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου.

τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης, το ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, για να παίρνουμε από εκεί και τα δικά σας ζητήματα, τα δικά σας ερωτήματα, οτιδήποτε θέλετε να βάλετε στην εκπομπή. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στη Λευκάδα, στην Εντελοκαρνανία, στην Άρτα, σε όσους μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες. Καλημέρα στους φίλους και επομένως και στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας και στο εξωτερικό όσους μας ακούτε από τις live πλατφόρμες όπως το liveradio24.gr. Θα πάμε εμείς σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα στη συνέχεια των τίτλων της εκπομπής του μουσικού μας σήματος και θα επιστρέψουμε εδώ για να αναλύσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

0: τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε.
9: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σερβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
7: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Cost,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therm-

0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και είμαστε περίπου 20 λεπτά πριν τις 12. Μεγάλη συζήτηση για το αν θα προχωρήσει το κόμμα Σαμαρά, αν θα έχουμε δηλαδή κόμμα Σαμαρά.

τη στιγμή που οι πολιτικοί σχηματισμοί και οι νέοι κυρίως αναδιοργανώνονται σε σχέση και με την... με το στόχο αναφορικά με τις κάλπες όποτε προκύψουν αυτές.

Έφυγε από τη ζωή το κεντρικό στέλεχος επί σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός, ο Γιώργος Σουφλιάς, ένας άνθρωπος ο οποίος σηματοδότησε την περαιτέρω πορεία και μεγέθυνση του κόμματος την δεκαετία του 90, κεντρικό πρόσωπο και βέβαια ένας εκ των στενών συνεργατών στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή, πολιτικός μηχανικός. Προέκυψε από το ρεπορτάζ και μία συνάντηση, καθώς στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαίνεται λοιπόν ότι η σύζυγος του κύριου Σουφλιά, η Μαριάννα Σουφλιά, δεν έδωσε το χέρι στον πρωθυπουργό. Προέρχεται από την αριστερά, κακά τα ψέματα.

φαίνεται λοιπόν η κυρία Σουφλιά ότι δήλωσε ότι είμαι υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Δεν θα σε χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετήσω. Ήταν τα λόγια της χείρας Σουφλιά που εξέπληξαν και τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν παρόντα εκείνη τη στιγμή και που μετέφεραν το συγκεκριμένο διάλογο. Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις ως σκηνικό στα δημοσιογραφικά στέκια και στα παραπολιτικά σχόλια των sites και των εφημερίδων. Τώρα, έχουμε και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εξελίξεις που έρχονται αναφορικά και με το νέο πολιτικό κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ξεκινούν οι αποχωρήσεις, παραιτήσεις και στο επιτελείο Φάμελου. Ο αργός και βασανιστικός θάνατος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν διάφοροι δημοσιογράφοι. Και η ανεξαρτοποίηση βουλευτών μέσα στο μήνα. Οι πιθανότητες να περάσει έτσι το κόμμα στην ομάδα Πολάκη, Παπά και Δούρου. Σε αργό και βασανιστικό θάνατο οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ερμαφρόδιτη αποφάση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σάββατο. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή πολλών μελών της, κυρίως μεσαίων στελεχών της Κουμουνδούρου, που στην πορεία θα εγγραφούν ως μέλη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις αμέσως επόμενες μέρες να παραιτηθούν από τις θέσεις ευθύνες τους και στενοί συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελο, που όμως τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα θα παραμένουν μέλη του κόμματος. Εντός του μηνός αναμένονται και οι πρώτες αναξαρτοποιήσεις, ίσως και μία παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ερώτημα ωστόσο αποτελεί αν οι παραιτήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι τόσες ώστε να μεταβάλουν το συσχετισμό δυνάμεων στην Κεντρική Επιτροπή και ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στα χέρια της ομάδας Πολάκη Παπαδούρου. Όπως απέδειξαν οι ψηφοφορίες του Σαββάτου, ο συσχετισμός ήταν 65-35. Αν οι αποχωρήσεις είναι πολλές, θεωρείται πιθανόν η μειοψηφία να μετατραπεί σε πλειοψηφία.

Λοιπόν, ανασχηματισμό είχαμε βέβαια και στην Νέα Δημοκρατία. Μίνι ανασχηματισμό, μικρό ανασχηματισμό, ο οποίος πολλοί τονίζουν ότι είναι ανασχηματισμός που θα οδηγήσει σε εκλογές. Ανασχηματισμός δηλαδή εκλογών. Μένει να φανεί αυτό, αν δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρη προσφυγή στις Κάλπες τον φθινόπωρο, αμέσως μετά από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τώρα, στα ερωτήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τα τοπικά πολιτικά, να πούμε ότι σίγουρα επικρατεί ένας αναβρασμός σε σχέση με τα κομματικά επιτελεία, τους υποψηφίους, υπάρχει ονοματολογία. Παραδείγματος χάρη, για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ακούγονται πολλά πρόσωπα, εκτός βέβαια από το πρόσωπο που προφανώς έχει κλειδώσει, αυτό του βουλευτή, του κυβερνητικού βουλευτή, του κυρίου Κυριάκη. Έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής το όνομα του μετριοπαθή και συμπαθή εκπαιδευτικού ιδιοκτήτη φροντιστηρίου του κυρίου Κουμπί, ο κύριος Κουμπής, ο οποίος προέρχεται και από το Σύλλογο Σαρακατσανέων, ένας άνθρωπος με πολύ καλή έξοδεν μαρτυρία στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας. Ο κύριος Κουμπής είναι αδερφός του Γρηγόρη Κουμπή, ο Γιώργος Κουμπής για να είμαι ακριβής, αδερφός του Δημοτικού Συμβούλου, του ανεξάρτητου πλέον Δημοτικού Συμβούλου. Έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα. Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Τζανλούκα Ματσίρα. Έχει ακουστεί το όνομα επίσης του νυν δημάρχου Πρέβεζας, του κυρίου Γεωργάκου. Μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο θα επαληθευτεί, καθώς φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο τοπικά ή περιφερειακά στην Ήπειρο και στο νομό μας, αλλά και πανελλαδικά αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που γιγαντώνεται, άλλες φορές μειώνεται λίγο και γίνεται εμφανή προφανώς στις δημοσκοπήσεις. Υπό αυτή την έννοια μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να αξιολογήσει ως ιδανική μια υποψηφιότητα Γεωργάκου στο νομό της Πρέβεζας, από την οπτική ότι ο νυν δήμαρχος Πρέβεζας διαθέτει μια αναγνωρισιμότητα, έναν μηχανισμό και μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της αύξησης των δυνάμεων ή της διατήρησης σε ένα βαθμό των δυνάμεων του κυβερνώντος κόμματος. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε τα οριστικά ονόματα. Στην Πρέβεζα βρέθηκε και υπεύθυνη για τα ψηφοδέλτια από πλευράς κόμματος. Δεδομένο κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99% πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι υποψήφιος βουλευτής θα είναι ο πρώην γραμματέας του κόμματος και νυν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Σπυρόπουλος, και πολλές πιθανότητες έχει και ο πρώην υποψήφιος και πρώτος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές σε αριθμό σταυρών, στέλεχος επίσης του ΠΑΣΟΚ τοπικά, ο κύριος Δημητρίου, για να κλείσει τη διάδα των ανδρών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από τις γυναίκες ακούγονται πολλά ονόματα, ένα από αυτά είναι και της κυρίας Χίτας από τον Δήμο Ζήρου. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα κάτσει μπίλια και στο ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το ψηφοδέλτιο. Και περνώντας και βέβαια στην ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, καθώς όπως αναμένονταν σε ένα βαθμό σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Πρέβεζα, πολλοί θέλουν να πλασαριστούν, πολλοί θέλουν να αποδείξουν σε άλλα νέα μέλη ψηφοφόρους εν δυνάμει του κόμματος, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, ότι αποτελούν προνομιακό συνομιλητή αναφορικά με τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου με κεντρικά την Αθήνα και την Αμαλίας, τα γραφεία δηλαδή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Κάποια ονόματα όντως έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο συζήτησης στα κεντρικά γραφεία του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν έχουν κλειδώσει υποψηφιότητες. Στόχος και επιδίωξη είναι ο Αλέξης Τσίπρας να πάει σε ανανεωμένα ψηφοδέλτια. Βέβαια, στα της Πρέβεζας υπάρχει μια ομολογουμένος
συζήτηση που αφορά και τον νυν βουλευτή, τον κύριο Μπάρκα, ο οποίος έχει μια εμπειρία και πλέον είναι και ο μακροβιότερος βουλευτής του νομού. Από την άποψη αυτήν, σίγουρα μιλάμε και για έναν άνθρωπο άλλωστε που προέρχονταν από το στενό πυρήνα του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε αν ο ίδιος το επιθυμεί και βέβαια αν θα υπάρξει λευκός καπνός. Ακόμα ο κ. Μπάρκας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια κατάσταση που την περιγράψαμε και πριν. Πάντως προφανώς και το δικό του όνομα είναι στο προσκήνιο για την συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Με να δούμε βέβαια και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ξανατονίζω, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, γίνεται μια συζήτηση για την αρχή του φθινοπόρου. Αυτή θα είναι η επιλογή όμως του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Neam. Νάταν Μάης και Σαββατό.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, πάντα εδώ στις 11 στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Από το Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 7,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία
0: ασφάλεια και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμα Παλαιστίνιο. Αίσια έκβαση είχε υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί επιμελία του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία, με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων, θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύονταν προληπτικά. Χθες το απόγευμα έλαβαν εξιτήριο. Σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού προχωρά το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την αύξηση απασχολησιμότητας των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βορειοϊρλανδίας με 3-1.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
14: Όπα!
15: Άκου και Γιάκο Μητσοτάκη.
16: Λίγο και ζωγούλου μου, γιόλα και καντεφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία πανηγυρίζει. Ναι, πανηγυρίζει. Γιατί να το κρύψω άλλωστε, πανηγυρίζει που επιτέλους βγήκε μια δημοσκόπηση στην οποία η πασοκάρα μας είναι τρίτη. Είναι τρίτη, αναπτερώνονται οι ελπίδες για την τρίτη θέση της πασοκάρας. 31,2 Νέα Δημοκρατία, 16 η Ελλάς του Αλέξη, όχι του κύριου Μιχάλη. Τρίτο το Πασόκ με 14,7. Τέταρτη η Ελληνική Λύση με 8,2. Και στις 8,1 η ελπίδα για τη, Ρωσία, για τη Δημοκρατία, ζητώ συγγνώμη, της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από

Είναι τυχαία, άραγε αυτή η τρίτη θέση. Το ότι αυτή η τρίτη θέση έρχεται μετά ακριβώς από την εμφάνιση της Βάσιας μας.

0: βέβαια να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν νόημα και απορώ γιατί δεν γίνεται αυτό. Θέλω να πω, όταν παρουσιάζονται οι δημοσκοπήσεις, έχει νόημα να συγκρίνονται μόνο με τις προηγούμενες της ίδιας εταιρείας. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε, α, προχτές ήταν τέταρτο το Πασόκ, τώρα ήρθε τρίτο. Είναι άλλες εταιρείες. Δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Είναι το πορτοκάλι και το μήλο. Θέλω να πω, είναι μάλλον λάθος. Ενώ το σωστό είναι να πάρεις ένα μήλο, να βάλεις άλλο ένα μήλο δίπλα και να πεις ποιο είναι πιο μεγάλο μήλο. Οπότε, στις 25, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του μηνού, μισό λεπτό να το δω, για να είμαι σίγουρος ότι δεν λέω μπούρδες, ενώ δεν λέω πάλι μπούρδες. 25-26 του μηνός παρουσιάστηκε, του Μαΐου, δηλαδή προς το τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση της Interview, για την οποία μίλησα πριν, είχε με, στην εκτίμηση ψήφου, 29,5 τη Νέα Δημοκρατία, 14,4 τον Αλέξη μας, 13,5 το Πασόκ, 8,5 την ελπίδα για τη Ρωσία και με 7 τη ρωσική λύση. Και μιλάμε για εμφύλιο κανονικό. Τώρα έχουμε 31,2 για τη Νέα Δημοκρατία, ανέβασμα, 16 για τον Αλέξη, ανέβασμα, 14,7 για το Πασόκ, ανέβασμα και πάλι. Ελληνική λύση 8,2 ανέβασμα. Ελπίδα για τη Ρωσία 8,1, είχε 8,5 πτώση. Α, για να δω λίγο και κόρη Νίκου Κωνσταντόπουλου. 3,3 τώρα. 3,6 πριν. Δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάλι νεύρα. Οπότε θέλω να πω ότι η τρίτη θέση στο Πασόκ από την τελευταία δημοσκόπηση δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Και το τσίμπημα της μιας μονάδας που έχουν τσιμπήσει όλοι οι τρεις μπροστά, έχουν τσιμπήσει όλοι από μια μονάδα, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί να απαλλαγούμε από τα κομματίδια, από αυτά τα τσουτσεκάκια που πάνε και μπλέκονται μέσα και ξαφνικά η Βουλή έχει 9 και 10 κόμματα. Τέλος πάντων, εμείς το παίρνουμε ως νίκη του σοσιαλισμού, ως νίκη του Πασόκ και θυμόμαστε το πώς καταστράφηκε η χώρα.
1: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ.
0: Με δανεικά λεφτά θα πει κάποιος, αλλά έλα μωρέ, τι σημασία έχει, όπως οι ίδιοι τα πληρώσανε, τα παιδιά τους τα πληρώσανε. Μερικιά και οι ίδιοι με τις συντάξεις τις κομμένες. Έτσι δεν είναι, κυρία μου?
1: Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω, πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
0: Καλά, οι περισσότεροι μετά το 81 έχουμε πάρει, διότι είμαστε και πια δεν είμαστε 100 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι ποτέ τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα από όσο ήταν με το Πασόκ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Τώρα αυτό γιατί είναι καλό? Θέλω να πω. Είχε και αρνητικά η περίοδος του Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ήταν το Πασόκ, παιδιά. Σαν ένα φοβερό πάρτι που είσαι λιωμίδης και είναι όλα φανταστικά. Και μετά ξυπνάς στο κρεβάτι και βλέπεις δίπλα σου και λες, «Ωχ, Παναγία μου». Αλλά στο πάρτι ωραία είχες περάσει, δεν λέω. Το Πασόκ, το οποίο, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και δεν το έχει κάνει ποτέ. Όχι, δεν αμφισβητεί γενικώς, αλλά καμιά φορά κάνει και καμιά εξαίρεση και τις αμφισβητεί. Ποτέ. Και αυτό δεν το λέω εγώ, που να σκεφτώ τέτοια χώρατα. Τα λέει ο σύντροφος Γλαβίνας.
2: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ. Πέρα από το γεγονός τις δημοσκοπήσεις που κάνουν τη δουλειά τους, αν και μπορεί κανείς να κάνει, θα πω, δόκιμη κριτική. Και υπάρχουν και πρόσφατα αποτελέσματα που δεν πέτυχαν για τον σκοπό τους και συνήθως η αλήθεια είναι το Πασόκ λίγο κάπως το υπομετρούν κατά κάποιο τρόπο. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ.
0: Ποτέ, ποτέ. Ειδικά ο Γλαβίνας, παιδιά. Γιατί μπορεί κανένας άλλος να αμφισβήτησε. Αλλά ο Γλαβίνας, ο οποίος μίλησε και είπε ποτέ δεν αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, όντως ο άνθρωπος ποτέ δεν τις έχει αμφισβητήσει.
1: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
2: Ο Μητσοτάκης 21.
1: 21, λοιπόν.
2: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
1: 21 ή 32.
2: 21 είναι η πρόθεση.
1: 32.
2: Η πρόθεση είναι 21.
1: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
2: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Εντάξει, τα μαγειρέματα τα είπαμε, δεν είναι ότι είναι κάτι κακό το μαγείρεμα, είναι μαγείρεμα. Μαγειρεύουμε για να φτιάξουμε ένα, δεν το λέμε για κακό, δεν έχει. Το μαγείρεμα είναι ωραίο πράγμα. Λέμε, αυτός είναι μάγειρας. Δεν το λέμε για κακό, για όνομα του Θεού. Άκου, λέει, αφισβητήσαμε εμείς τις δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Γλαβίνα, αφήστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς?
2: Μια χαρά κουνιέται. Όχι. Έχετε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 20%?
1: Ποιο 20 είναι?
2: Στο 20 είναι, ναι.
1: 28
2: είναι με τα μαγειρέματα.
0: Εσείς γιατί λέτε πράγματα αφού είναι όλα ηχογραφημένα? Ρε πείτε, καμιά φορά μπορεί να έχουμε αμφισβητήσει πάνω στα νεύρα μας, πάνω στην πίκρα μας, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν βαριέσαι? Όταν το δέχομαι, αλλά ποτέ κιόλας. Ποτέ δεν έχουμε αμφισβητήσει ο άνθρωπος που αποκαλεί τις δημοσκοπήσεις μαγειρέματα. Πασόκ, τι είναι? Α, ναι, Βάσια.
3: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις. Έχουμε προγραμματάρα και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Έχουμε στελεχάρες.

Και η φωνή λογικής πέφτει από στην, λέμε, μετράμε, συγκρίνουμε παιδιά ίδιες δημοσκοπήσεις έτσι των ίδιων εταιριών. Πέφτει από 4,6 έχει πάει στο 4.

0: Τέλος πάντων, εντάξει, το Πασόκ ανεβαίνει, ανεβαίνει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία, παιδιά, διαπρέπει, αν έχω καταλάβει καλά και αν... Τώρα έτσι άκουσα το, δεν πρόλαβα να τον κόψω, δεν έχει σημασία, το πιστεύετε ότι το είπα, άκουσα το, τον Υπουργό Πλεύρη να λέει πόσο τα σύνορα φυλάσσονται. Δεν είναι με Νέα Δημοκρατία, δεν είναι παίξε γέλαζε, τα φυλάμε τα σύνορα με τις μεταναστευτικές ροές και όλα αυτά, δεν είναι άντε μπάτε σκύλια λέστε. Με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Οι χνητούς στην Ελλάδα εντοπίζονται για πρώτη φορά το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο.
0: Ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς. Ρε μην τα φυλάτε τόσο καλά τα σύνορα, αφήστε να περάσει και κανένας. Θα μου πει σιγά ρε βουλάρι, πέρασαν και ένας τρομοκράτης και μπορεί να έχουν περάσει καμιά δεκαετία ακόμα. Σιγά πια, τι έγινε να πούμε. Κι άλλοι όμως δεν θα πέρασαν, δεν θα πέρασαν όλοι οι τρομοκράτες. Αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να το πιστωθεί η κυβέρνηση. Συνεχίζω να στηρίζω περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια Αττικής, όντως μπορεί, είναι πράγματα που δεν ξέρω παιδιά, και όταν κάτι δεν το ξέρω, λέω δεν ξέρω. Κυνηγάει τα σάπια κρέατα ο Χαρδαλιάς, το κάνει καλά. Έκαψαν κάτι αυτοκίνητα της περιφέρειας, μπορεί να είναι οι τύποι που εμπορεύονται τα σάπια κρέατα, μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι άλλοι ψυχασθενείς, κανείς δεν ξέρει. Οπότε ας υποθέσουμε, εγώ λέω, δέχομαι ότι τους κυνηγάει πολύ με τα σάπια κρέατα. Αλλά ρε παιδί μου, έχει σημασία και έχουν σημασία οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, έχει σημασία να μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή,
2: μάλλον το μήνυμα δεν ήταν ξεκάθαρο. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη δημόσια υγεία. Οι υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής εντόπισαν και κατάσχεσαν περισσότερο από 5,3 τόνους ακατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά. Μέσα από τη διαδικασία χνηλάτησης, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης και διαπιστώσαμε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έφταναν ακόμη και σε νησιά και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Έγιναν επιπλέον κατασχέσεις και δεσμεύσεις προϊόντων ώστε να προστατευτεί πλήρως η δημόσια υγεία.
0: Ναι, να πω ότι, πώς να το πω τώρα, να το πω απαλά, να μην είναι πλήρως η δημόσια υγεία ή τέλος δεν μπορεί να προστατευτεί, αλλά πολύ να προστατευτεί μπορεί εάν μάθουμε ποιος είναι ο κύριος που είναι διευθυντής της συγκεκριμένης εταιρείας και ποια εταιρεία είναι αυτή. Επίσης, ένας άλλος τρόπος ακόμα καλύτερος είναι να μάθουμε ποιοι προμηθεύονταν κρέατα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θέλω να πω, προστασία του καταναλωτή χωρίς δημοσιοποίηση των εταιριών που πάνε να τον δηλητηριάσουν δεν υπάρχει. Είναι να είχαμε να λέγαμε, θέλω να πω, διότι αυτός που πάει να δηλητηριάσει μια φορά, δεν πάει να δηλητηριάσει μάλλον, αυτός που πουλάει σάπια κρέατα θα τα πουλήσει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Κυρίως επειδή όλοι ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν τιμωρείται ανάλογα με το έγκλημά του. Οπότε θα του δοθούν ευκαιρίες να πουλήσει σάπια κρέατα ξανά και ξανά και ο μόνος τρόπος να αμυνόμαστε είναι να ξέρουμε ποιος είναι. Είναι να ξέρουμε τις εταιρείες τις οποίες ιδρύει ή έχει. Και να ξέρουμε και τους πελάτες του ακόμα καλύτερα. Έτσι ώστε στο μέλλον, εάν κάποιος θέλει να γίνει πελάτης του, να το σκεφτεί δυο και τρεις φορές, γιατί λέει, θα ξέρουν ότι είμαι πελάτης αυτουνού. Γενικά, η δημοσιοποίηση στοιχείων είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Όχι μόνο σε επίπεδο εταιριών και σε επίπεδο προσώπων. Αλλά τώρα αυτά είναι η προστασία των πολιτών. Να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Ασήμαντο κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό πάω σε διαφημίσεις. Μικρό δελτίο ειδήσεων μετά. Και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο μου σύντροφο Νιφούδη. Ή αλλιώς το Χατζιαβάτη του Αλέξη. Και ξαναλέω, το διευκρινίζω έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Απλώς ο άνθρωπος έχει πει τον πρόεδρο του Καραγκιόζη. Οπότε αναγκαστικά.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετική.
5: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξο.
8: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα,

0: Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγο και ζουλούμι μου, γιώνα και κατηφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύστημα.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια. Πόσο ωραία χρόνια, μας λέει ο κύριος.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάξα τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Πασοκά.

0: Όχι, όχι αστεία. Συχνά γίνεται αυτή, επιτρέψτε μου, ανόητη σύγκριση ανάμεσα στη δεκαετία του 80 και στην εποχή μας. Πόσο τότε ζούσαμε, ήμασταν άνετοι, είχαμε πράγματα, μας έμεναν και λεφτά στην άκρη. Ενώ τώρα πρόκειται για ανόητη σύγκριση, διότι πάλι συγκρίνουμε, όχι μίλαμε πορτοκάλια, μίλαμε καρπούζια. Διότι δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη όταν γίνεται αυτή η σύγκριση το πόσα περισσότερα πράγματα καταναλώνουμε σήμερα. Πόσο περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερα πράγματα καταναλώνουμε. Θέλω να πω, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, εάν σήμερα κάποιος ζούσε όπως ζούσε τη δεκαετία του 80, θα αισθανόταν πιο φτωχός και από άστεγος. Τι θέλω να πω? Ότι αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικές συγκρίσεις για την οικονομία, γιατί τι χρήματα έχουμε τώρα, τι χρήματα είχαμε τη δεκαετία του 80, πόσο καλύτερα ήταν η δεκαετία του 80, καταρχήν θα πρέπει να υπολογίσουμε τον πληθωρισμό. Μας φαίνεται πολύ το 5, το 20 κάτι. Λίγο περισσότερο δεν είναι, ρε παιδιά? Αλλά και πάλι, αφήστε το αυτό. Ξέρετε πώς ζούσαμε τη δεκαετία του 80? Ξέρετε πού δεν ξοδεύαμε? Δεν ξοδεύαμε για κινητή τηλεφωνία. Δεν ξοδεύαμε για delivery. Δεν ξοδεύαμε για συνδρομές σε πλατφόρμες για να βλέπουμε τηλεόραση. Δεν ξοδεύαμε σε συνδρομητικά. Δεν ξοδεύαμε σε γεύματα, σε εστιατόρια μια και δύο φορές την εβδομάδα. Δεν ξοδεύαμε. Μπορώ να συνεχίσω πάρα πολύ για να σας δείξω ότι δεν είναι μόνο το ότι δεν είναι ότι τότε είχαμε λεφτά, είναι ότι τότε δεν είχαμε έξοδα. Καταναλώναμε πολύ λιγότερα πράγματα. Καλό ή κακό, ξέρω εγώ. Καλό, ξεκακό, καλό ή κακό δεν έχει σημασία. Είναι η πραγματικότητα. Οπότε δεν μπορεί να συγκρίνεις τη δεκαετία του 80 με τη δεκαετία του 2020 και να λες, α, τότε μας έμεναν και 5 φράγκα στην άκρη. Ναι, βέβαια, αφού δεν έκανες τίποτα. Δεν είχες που να τα ξοδέψεις. Και δεν λέω ότι είναι, ξαναλέω, καλό ή κακό. Είναι αυτό που είναι, η ζωή έτσι είναι, εξελίσσεται. Πια, εάν κάποιος προσπαθεί να ζήσει και να κάνει μόνο τα πράγματα που μπορούσε να κάνει τη δεκαετία του 80, να ζήσει όπως θα ζούσε στη δεκαετία του 80, θα αισθανθεί πολύ άσχημα και πολύ στερημένος. Θα του μείνουν λεφτά στην άκρη μπόλικα. Αλλά για αρχή θα πρέπει να κόψει τον καφέ στο χέρι. Αμάν! Είναι σαν τους άλλους, λέει, ακριβήνει το σουβλάκι πάρα πολύ. Ναι, μήπως φταίει ότι είσαι συνέχεια στο app και παραγγέλνεις? Γιατί αυτό από κάπου πληρώνεται. Αυτή η ευκολία που σου δίνει το app. Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν είναι πολύ καλό να συγκρίνουμε τόσο ανώμιες εποχές. Το λέω, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Απλώς το λέω, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα πράγμα στο κεφάλι μας όταν το κάνουμε. Να πάμε στα πιο ευχάριστα, να πάμε στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη μας και όχι του κυρίου Μιχάλη. Να πάμε στο Χαζιαβάτη, τον σύντροφο Νιφούδη, ο οποίος, αν θυμάστε, με τον οποίο δεν θα θυμάστε, είχαμε γελάσει πάρα πολύ όταν είχε πει ότι δεν μπορεί, βλέπω τους υπαλλήλους μου και από τις 15 του μηνός τους τελειώνει ο μισθός. Και όταν το ρίξαν, καλά, γιατί τους δίνεις αύξηση, αφού είναι τόσο λίγο, λέει, α, εδώ είναι εταιρείες, έχουμε προϋπολογισμό. Δεν είναι, έχουμε πρόβλημα να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Δεν είναι όπως το κράτος που κάνουμε ό,τι μας κατέβει και να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Όπως όλοι οι συμπολίτες, όλοι οι πολιτικοί μάλλον, που έχουν πει μια φοβερή μπούρδα και έχουν κάνει τον κόσμο να γελάσει, έτσι και ο σύντροφος Νιφούδης, τι λέει, απομονώθηκε η φράση του.
1: Και μετά η συνέχεια την τοποθέτησή μου, θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό. Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Ο Μαρκίσιος Νιφούδης ήθελε να δείξει ότι μιλάει με κανονικούς, απλούς, καθημερινούς ανθρώπους που δεν είναι σαν και εκείνον, και απομονώσαμε αυτή τη φράση του και αποδείξαμε ότι μάλλον δεν ξέρει. Είναι λίγο, πώς να το πούμε, λίγο επιπόλαιος στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Λογικό είναι, ο άνθρωπος δεν έχει στεριώσει ακόμα, δεν έχει αφήσει, τέλος πάντων. Γιατί ο σύντροφος Νιφούδης, παιδιά, έχει ικανότητες. Τον κοροϊδεύουμε, αλλά εκεί που περπατάει, καταλαβαίνει τι γίνεται, ποια είναι τα οικονομικά σας. Δηλαδή, αν δείτε τον Ιφούδη να περπατάει δίπλα σας, να ξέρετε ότι σας έχει ακτινογραφήσει και ξέρει τι έχετε και τι δεν έχετε.
2: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους.
1: Η αρχή της τοποθέτησής μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει.
0: Περπατάμε και το βλέπουμε. Δεν κατάλαβα, εσείς δεν περπατάτε και το βλέπετε. Μα πόσο απλός ο Μαρκίσιος Λιφούδης περπατάει ανάμεσά μας. Καμιά αύξηση να δώσει δεν είναι. Φανταστείτε πόσο λίγο τους πληρώνει, παιδιά, στις επιχειρήσεις του που τους τελειώνουν από τις 15 του μηνός τα λεφτά. Φανταστείτε τι Σκρούτζ είναι, τι Σκρούτζ εργοδότης. Ξέρω εγώ, ανεμόμυλους. Με ρωτάει ο Παναγιώτης τι επιχειρήση έχει. Ανεμόμυλους θα έχει. Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζει ο σύντροφος Νιφούδης. Ο Μαρκίσιος, ζητώ συγγνώμη, γιατί έχει μια επαφή με τους απλούς ανθρώπους, παιδιά. Ο Μαρκίσιος Νιφούδης. Η επαφή σταματάει όταν πρέπει να τους δώσει αύξηση. Και μας λέει ότι καταρχήν αποκαλύπτει ότι αγοράζει φέτα. Επίσης αποκαλύπτει ότι τον δουλεύουν ψηλό γαζίοντα να αγοράζει φέτα.
1: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει.
0: Τι με κάνει, ρωτάει. Κορόιδο μεγάλο. Αν πλήρωνες 10 ευρώ για μισό κιλό φέτα και τώρα πληρώνεις 10 ευρώ για 250 γραμμάρια φέτα, σε κάνει τεράστιο κορόιδο. Από πού ψωνίζεις φέτα, ρε? Α, τους θεοπαίκτες του πουλάνε του Νιφούδη 250 ευρώ φέτα, 40 ευρώ το κιλό φέτα του πουλάνε. Δεν πρέπει να έχει αγοράσει φέτα στη ζωή του ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα και που μιλάμε για λεφτά και αυξήσεις και αν παίρνεις περισσότερα, τι σημασία έχει, ρε παιδιά, αφού δεν το βλέπετε. Είναι στην κάρτα μέσα, δεν το βλέπετε εσείς, δεν το πιάνετε με τα χέρια σας.
1: Και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια. Τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στη τσέπη του. Τους άλλους τώρα δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Καλώς ήρθατε στο 1980. Είναι πλαστικό, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, είναι ψεύτικο χρήμα. Δεν είναι αληθινό σαν ένα κομμάτι χαρτί που έχει αξία μόνο και μόνο επειδή γράφει τρεις λέξεις επάνω. Και του οποίου η αξία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, όσο εύκολα μπορεί να αλλάξει και του χρήματος που έχει στον τραπεζικό σου λογαριασμό, που επίσης δεν το βλέπεις. Φαντάζομαι τον Ιφούδη να έχει σεντούκια με τα λεφτά για να τα βλέπει. Για να λέει, τα λεφτά μου, να τα εδώ, τα πιάνω. Ή να νομίζει ότι απευθύνεται σε τέτοιους ανθρώπους και τώρα που το σκέφτομαι, σε τέτοιους ανθρώπους μάλλον να απευθύνεται, σε τέτοιους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται και η συντρόφισσα Δούρου που θυμίζει ο χτες μας είχε συγκλονίσει όλους με το σπαρακτικό της μήνυμα.
3: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Τώρα τι πρέπει και τι δεν πρέπει στον καθένα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό στους οποίους σίγουρα δεν πρέπει είναι στα σκυλιά. Δηλαδή τι φταίει να κάνουμε να τα ταΐζουμε με Σιριζέους. Δηλαδή είπαμε είναι αυτό μπορεί να ενταχθεί στην κακοποίηση ζών, την οποία η συντρόφισσα Δούρο την πάει και ένα βήμα πιο πέρα.
4: Εμένα όπως ξέρετε στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν. Και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά.
0: Σκληρή Ρένα Ιδούρου, άγρια. Η Ρένα Ιδούρου δεν έχει έδρα στη Βουλή, βέβαια. Δεν ξέρω τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα αποκτήσει, παιδιά. Θα αποκτήσει έδρα στη Βουλή, γιατί.
4: Βεβαίως θα είναι υποψήφια.
1: Με ποιο
4: αλλά
1: κόμμα?
4: Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τώρα πώς να του το εξηγήσεις αυτό το. Εσύ παραμένεις συντρόφισσα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πια. Δηλαδή είσαι αυτού σου ΣΥΡΙΖΑ μόνη σου και εν πάση περιπτώσει ακούσαμε να λέει ότι θα είναι στο ενωτικό ψηφοδέλτιο. Το ενωτικό ψηφοδέλτιο είναι το όνειρο των άστεγων ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, των ζητιάνων αυτών της τσιπρικής αγάπης, να βρούνε, να χωδούνε, να τρουπώσουνε μέσα στην Ελλάδα, μπας και καταφέρουν να εκλεγούν βουλευτές, να μην μείνουν άνεργοι άνθρωποι. Φοβούμαι θα φάνε πόρτα. Συντρόφισσα Κουφονικολάκου.
5: Όποιος θεατρικός μπορεί να γίνεται μέλος της παράταξης. Θα πήρξει ένας πρόσδεκτης, όλοι και όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
0: Κοινό σύντροφοι, άμα θέλετε μπείτε στην ώρα, γραφτείτε και βλέπουμε. Ξέρετε ότι δεν εκτιμώ ιδιαίτερα την ευφυΐα του συντρόφου Αλέξη, του Αλέξη μας, όμως νομίζω ότι τη στοιχειώδη ευφυΐα, το λίγο αυτό μυαλό που απαιτείται για να καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, μάλλον ότι όχι μόνο δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, αλλά θα του κάνουν και κακό, το έχει. Και όταν λέω δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, ενώ και το Φάμελο και όλους αυτούς που έχουν βγάλει μια γλώσσα και τον γλύφουνε, που είναι πεσμένοι στα γόνατα και του κάνουν τεμενάδες, οικετεύοντάς τον να τους πάρει στο καινούριο του μαγαζί, γιατί όλοι αυτοί μαζί, βάλε Φάμελους, Αχτσιόγλους, Τζανακόπουλους, όλους, βάλ τους όλους μαζί, πιάνουν 1%. 0,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,4% την τελευταία αυτή δημοσκόπηση που είδαμε. Να, σε άλλες λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντως εκεί κινούνται όλοι. Όλοι μαζί, παιδιά. Όλοι αυτοί τους οποίους τους αντιμετωπίζουν διάφοροι ως σημαντικά πολιτικά πρόσωπα είναι κάτι πουθενάδες. Οι οποίοι, από τους οποίους μόλις έφυγε ο Τσίπρας, κατέρευσαν. Αυτούς γιατί να τους πάρει στο νέο του μαγαζί? Τι λόγο, κακό θα του κάνει. Δεν θα του φέρει τίποτα και θα του στερήσει και την. Και το. Πώς να το πούμε. Θα του στερήσει τη δυνατότητα να παραμυθιάσει ότι είναι κάποιος άλλος. Για φανταστείτε το τώρα ξανά να δείτε το Τσίπρα πάλι δίπλα του το Φάμελο, πάλι δίπλα του τη Δούρου, πάλι δίπλα του το Τζανακόπουλο, πάλι δίπλα του το Χαρίτσι. Θα χάσει. Χωρίς να έχει κερδίσει όμως, σας ξαναλέω, τίποτα. Γιατί αυτοί όλοι είναι ανύπαρκτοι. Δεν υπάρχουν πολιτικά, δεν υπάρχουν. Όλοι μαζί, αν κατέβουνε, δεν θα περάσουν το 1%.

0: εδώ είναι που να έχει πάει. Δημήτρη.
1: Εδώ Μάνο. Τι γίνεται τώρα? Γίνεται το εξής. Επειδή είχε γίνει το πρωί ένα τροχαίο στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουδούρου, δεν έχει φύγει ακόμα επί της ουσίας η κίνηση. Και έτσι, κοντά στην αρχαία Αφέα, κινητοποιήστε φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουδούρου, επηρεασμένη και ισχυστού. Προσέξτε και στο κέντρο της Αθήνας, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και κυρίως τη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας Μάνο πριν από λίγο καιρό είπε ο Φαραντούρης ότι βγαίνουμε έξω και δίνουμε 50 ευρώ τη μακαρονάδα. Πού τρώει ο Φαραντούρης, ρε εσείς? Είναι αυτό. Είναι διάφοροι φραγκάτοι τύποι που δεν έχουν. Με πολλά φράγκα όμως, όχι είναι λίγο άνετοι. Μιλάμε φραγκάτοι. Άνθρωποι που έχουν λύσει το βιωτικό τους πρόβλημα. Και ο μόνος λόγος να μην το έχουν βρήσει, να μην το έχουν λύσει, είναι ότι ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά για διάφορα λούσα. Και λένε, α, αυτό έχει ακριβήν 50 ευρώ η μακαρονάδα. Τι ο άλλος λέει, αγοράζει 10 ευρώ το 1 τέταρτο της φέτας. Και μου στέλνετε διάφορα για τα δεκαετία του 80 και πόσο ανόητο είναι να συγκρίνουμε τις δύο εποχές και το πόσο οικονομικά. Τώρα είμαστε καλύτερα. Έτσι, απλώς ξοδεύουμε για πολύ περισσότερα πράγματα. Πράγματα που πριν 40 χρόνια ούτε καν θα μας περνούσε από το μυαλό να ξοδέψουμε λεφτά γι' αυτό. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά. πραγματικά σας αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Ιπποκράτους 33.

αλήτη πυρόρε, μάλλον πήγαινε μακριά. Μόνο τα αυτοκίνητα που υπάρχουν πλέον σε κάθε οικογένεια να υπολογίσει φτάνει για να καταλάβει τη διαφορά. Είναι πολλέ, παιδιά, οι διαφορέ. Όποιο προσπαθεί να συγκρίνει την οικονομική κατάσταση που είχαμε τη δεκαετία του 80 με τη σημερινή, είναι απαταιώνα, παιδιά. Πάει να σα κοροϊδέψει, πάει να σα δουλέψει. Γιατί σα θυμίζω, θα τα βάλω τώρα όσα μου έρχονται και όσα μου έχετε στείλει, γιατί μου έχετε στείλει κι εσεί πολλά που τα ξεχνάω. Δεκαετία του 80. Δεν είχαμε έξοδο για κινητό. Δεν είχαμε έξοδο το delivery. Μια φορά τις 15 μέρες και αν. Έξω φαγητό σε εστιατόρια, μπραντς και τέτοια. Πολύ σπάνια, ήταν γιορτή. Καφέ στο χέρι, δεν υπήρχε καφέ στο χέρι. Όποιος θέλει να πιει καφέ, τον έφτιαχνε σπίτι του ή πήγαινε στην καφετερία. Στο... αυτοκίνητα, ένα είχε η κάθε οικογένεια. Οι πολύ πλούσιοι είχαν και δεύτερο. Συνδρομητικά κανάλια, συνδρομητικές για υπηρεσίες, Netflix και τέτοια. Τι είναι αυτά που... Τι, είστε καλά?

0: ποτάκι κάθε δεύτερη μέρα και έξω και τα λοιπά. Δεν υπήρχε. Θέλω να πω, δεν λέω ότι ήταν καλύτερα, έτσι. Δεν πέφτω σε αυτή την παγίδα των ανθρώπων που επειδή ήταν οι ίδιοι νεότεροι πιστεύουν ότι ήταν και καλύτερη η ζωή τότε. Όχι, εσύ ήσουν καλύτερα γιατί ήσουν νεότερος. Αλλά ξοδεύαμε πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα. Δεν είχαμε τόσα πράγματα να καταναλώσουμε. Και άρα έμενε και κανένα φράγκο. Δεν σημαίνει ότι βγάζαμε περισσότερα. Λιγότερα βγάζαμε. Καλά, για διακοπές δεν το συζητάω. Δεν υπήρχαν η παραλία με τις ξαπλώστρες. Τι είναι αυτό? Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Σε κανένα ξενοδοχείο μπορεί. Και κυριλέ ξενοδοχείο κιόλας. Διακοπές. Πού θα πας διακοπές? Πού θα πας? Στο χωριό μου θα πάω. Πού άλλο να πάω διακοπές? Ταξιδάκια στο εξωτερικό. Τι, έφευγε ένα στο εξωτερικό και του λέγαμε τι να μας φέρει. Έφευγε με λίστα. Timberland, τέτοιο, το πλερώνε. Γι' αυτό, παιδιά, σας λέω, μην πέφτετε τώρα θύματα του κάθε απατεώνα που θέλει να σας μιζεριάσει για να εκμεταλλευτεί τη μιζέρια. Και με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα. Αλλά στα αλήθεια αισιόδοξο, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
2: μπουζούκια θα πω εγώ.
1: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα. Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο Τσοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Το κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
7: Και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πολεοδομίας της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, όπου τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του έχουν πλέον φτάσει τις 2.257, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τρεις νεκροί σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά, στην περιοχή Μεσοποταμία. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ανήλικος. Οι υπόλοιποι 4 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών σημειώθηκε στη Φολέγανδρο. Χθες το απόγευμα η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των 2-2 των Μαλγάρων. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επηγείται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ. Σε 2 ή 3 μέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε στο μεταξύ σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές είτε ότι επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Αίσια έκβαση έχει υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί η επιμέλειά του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Το Κοινοβούλιο της Ονδούρας μεταρρύθμισε χθες τον ποινικό κώδικα και αύξησε σε έως 60 χρόνια την ποινή φυλάκιση για γυναικοκτονία στη χώρα, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό φόνο γυναικών στη Λατινική Αμερική. Ο εγκληματίας που ασκεί βία εναντίον μιας γυναίκας οφείλει να γνωρίζει ξεκάθαρα ότι αν της αφαιρέσει τη ζωή θα υποστεί όλη την αυστηρότητα του νόμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ονδούρας.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμη βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή με ένα θέμα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει όλους, γιατί τις τελευταίες ημέρες όλο θαμνοκοπτικά μηχανήματα ακούω γύρω-γύρω να κλαδεύουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
1: Και έχουν αρχίσει και οι πρώτες φωτιές.
0: Χθες είχαμε μια κάπως επικίνδυνη στο Λουτράκι, αλλά προφανώς η πυροσβεστική επενέβη με όλα τις τα μέσα εγκαίρως και τη μαζέψανε. Γενικώς έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, να το πω έτσι, στην περίοδο των πυρκαγιών, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ στη τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα κύριε Χιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι για να ξεκινήσουμε, αν έχετε στοιχεία για το πόσα οικόπεδα έχουν καθαριστεί φέτος σε μια χρονιά που είχαμε πολλές βροχές και τα ξερά που τώρα πια έγιναν ξερά έχουν πάει στο ένα
1: δύο μέτρο. Ναι, βέβαια, τεράστια.
0: Αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία αυτή και αν πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας που έχουν οι πολίτες, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
2: Το θέμα που θίγεται είναι τεράστιο, κύριε Χιώτη, γιατί πράγματι η απειλή για μας φέτος είναι η καύσιμη ύλη που έχει σωρευτεί. Εξαιτίας των βροχών έχουμε οριώδη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση σιγά σιγά ξεραίνεται όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Θα ακολουθήσουν και οι άνεμοι. Άρα λοιπόν άνεμος, θερμοκρασία, ξηρή βλάστηση θα μας προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα λοιπόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι οι φορείς, οι δασικές υπηρεσίες να καθαρίσουν τα περιοριστικά δάση. Ένα πρόγραμμα αντινέρω που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Είναι οι Δήμοι οι οποίοι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη κάνει τη δουλειά, έχουν καθαρίσει και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Είναι και αρκετοί Δήμοι όμως, οι οποίοι έχουν πάρει αρκετή σημαντική χρηματοδότηση φέτος, αυξημένη.
0: Και δεν κάνουν τίποτα.
2: Δεν έχουν προχωρήσει δυστυχώς ούτε καν στις αποφάσεις των συμβουλίων τους, των δημοτικών συμβουλίων και την ανάθεση του έργου έτσι ώστε να κάνουν τους καθαρισμούς.
0: Έλεγα και εγώ, διότι έχουμε ήδη πολλές καταγγελίες. Στην Άνοιξη, για παράδειγμα, έχουμε μια σημερινή καταγγελία ότι έχουν σωρευθεί όγκοι κλαδιών, χόρτων και καύσιμης ύλης γενικότερα, στην οποία ο Δήμος αδιαφορεί, γιατί λέει ότι δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του πολίτη, αφού κόψει τα κλαδιά και τα ξερά, ο ίδιος να τα πάει κάπου που δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: Καταρχήν είναι έτσι, ποια είναι δουλειά είναι.
2: Να σας πω λοιπόν ότι πράγματι οι Δήμοι θα πρέπει να υποδείξουν τα πράσινα σημεία σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει προβλέπεται μέσα από την ΚΙΑ να υποδείξουν στους πολίτες τα πράσινα σημεία στα οποία θα εναποθέσουν τα κλαδέματά τους. Βεβαίως για να διευκολύνουν πολλοί εξ αυτών δείχνουν προσωρινά σημεία εναπόθεσης των κλαδεμάτων όπου τα συγκεντρώνουν οι πολίτες και από εκεί και πέρα με GCB, με συστήματα, οι Δήμοι τα μαζεύουν και τα πάνε στα πράσινα σημεία, στα δικά τους ή σε όμορους Δήμους. Έχει γίνει συνεννόηση και με την ΚΕΔΕ και με, και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν βρεθεί αυτά τα σημεία στα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν τους δημότες τους να αποθέσουν τα κλαδέματά τους. Όμως ξανά θα πω ότι και οι ίδιοι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, οι πολλοί επαναλαμβάνω έχουν κάνει τη δουλειά. Αλλά κάποιοι Δήμοι ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις για τους καθαρισμούς των δημόσιων χώρων. Και πρέπει να το κάνουν αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε και πολλές ιδιοκτησίες. Γιατί σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Όλοι θα πρέπει να δουλέψουμε και ο κάθε πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδό του, να προστατεύσει την περιουσία του, το σπίτι του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια των γειτόνων του. Έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει αυτή η βλάστηση, η έρπουσα, διευκολύνει να τρέξει η φωτιά, να απλωθεί γρήγορα και από εκεί και πέρα να είναι δύσκολη στον έλεγχό της, ειδικά στις μεικτές ζώνες όπου έχουμε κατοικία και δέντρα. Άρα λοιπόν, ναι, να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν τις ζημίες που έχουμε πάθει και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
0: Από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, πόσα οικόπεδα συνολικά έχουν καθαριστεί?
2: Έχουμε φτάσει περίπου στα 300.000. Δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Τα 300-350 χιλιάδες που έχουμε σήμερα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είναι ικανοποιητικό.
1: Πέρσι ήταν να καλύτερα, δηλαδή. Πέρσι ήταν καλύτερα.
2: Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι ότι ναι, ήταν συγκριτικά, είμαστε περίπου 100.000 κάτω. Αλλά θα πω το εξής. Ότι δέχομαι ότι είχαμε υγρασία, με τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και κάποιες βροχές, οπότε έχει καθυστερήσει αυτή η προσπάθεια. Εν τούτης, θα πρέπει να εντείνουμε τις επόμενες ημέρες, οι πολίτες να καθαρίσουν, να προχωρήσουν να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη, να τα πάρει ο Δήμος και να τα διαχειριστεί και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, έχουμε μειώσει τον κίνδυνο, έχουμε αυξήσει την ανθεκτικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια ο πολίτης να μπει στη συνέχεια στην πλατφόρμα ακαθάριστα appsgovernment.gr και να κάνει τη δήλωσή του για τον καθαρισμό.
0: Επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Η προθεσμία θα λήξει 15 Ιουνίου ή μελετάτε πιθανότητα παράτασης?
2: Κοιτάξτε, προς το παρόν να πούμε ότι η καταληκτική είναι το 15 Ιουνίου, και θα πρέπει ο καθένας να κοιτάξει, η αναβολή δεν βοηθάει. Άρα λοιπόν ο καθένας να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του, να το δηλώσει, και από εκεί και πέρα πράγματι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Έχουν αυστηροποιηθεί με τη νέα οικία, τη φετινή οικία, και είναι πολύ αυστηρά.
1: Άρα, δηλαδή, λοιπόν, πόσο είναι, για πέστε μας, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
2: Να σας πω ότι είναι καταρχάς για τα ακαθάριστα, τα μη καθαρισμένα και μη δηλωμένα είναι 500 ευρώ. Για τα καθαρισμένα που δεν θα γίνει δήλωση είναι 100 ευρώ. Πέραν από αυτό όμως χρεώνεται και ο καθαρισμός, το πρόστιμο για το ακαθάριστο είναι 1 ευρώ ανά τετρακονικό μέτρο. Συνεπώς είναι το ελάχιστο 200 ευρώ και το μέγιστο 2.000 ευρώ. Και βέβαια για την ψευδή δήλωση καθαρισμένου που δεν έχει καθαριστεί είναι 5.000 ευρώ και μέχρι 6 μήνες η φυλάκιση.
0: Αυτό ποιος θα λοιπόν το διαπιστώσει?
2: Ότι αυτό κάποιος... λοιπόν από τις 16 του μήνα θα ξεκινήσουν και οι Δήμοι με τη βοήθεια των πυροσβεστικών υπηρεσιών να ελέγχουν τα καθαρισμένα και τα ακαθάριστα, να φτιάχνουν τις καταστάσεις και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να επιβάλλουμε το πρόστιμο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ τσουχτερό.
0: Μα δεν θα επιβληθεί. Ούτε πέρυσι επιβλήθηκε. Και πέρυσι την ίδια δουλειά είχαν να κάνουν οι Δήμοι, αλλά λέγανε ότι δεν έχουν το προσωπικό ούτε για να διαπιστώσουν αν τα οικόπεδα της περιοχής τους καθαρίστηκαν, ούτε έχουν το προσωπικό, λένε, γιατί έχουμε φιλοξενήσει δημάρχους προς το παρελθόν, που να μπορούν να μαζέψουν αυτή την καύσιμη ύλη από εκεί που την έχουν αποθέσει οι πολίτες.
2: Εγώ θα σας πω ξανά, κύριε Χιώτη και κύριε Βαδόπουλε, θα σας πω ότι οι Δήμοι έχουν βοηθηθεί αρκετά, έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τους έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σας πω ότι έχουμε φτάσει φέτος στα 50 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που εισέπραξαν απευθείας, είναι και η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο μπορούν να αντλούν πόρους με την έγκριση του ΙΠΕΝ εγκαίρως, έτσι ώστε να κάνουν αυτές τις δουλειές. Άρα λοιπόν και κόσμο προσλαμβάνουν μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και μπορούν να συνάπτουν εργολαβίες με ανθρώπους οι οποίοι, με εταιρείες, αρκεί να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν στα δημοτικά συμβούλια και να αναθέσουν το έργο εκεί που πρέπει να το αναθέσουν. Να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι με παίρνουν, μου λέει, έχω φτιάξει task force, έχω φτιάξει μια ομάδα με την οποία πάω και καθαρίζω. Καθαρίζω τα ακαθάριστα των δημοτών μου και τους χρεώνω και τον καθαρισμό. Και μάλιστα κάποιος μου έστειλε και έγγραφο ένα email και μου λέει, μπορώ να μπω και να καθαρίζω και να επιβάλλω και πρόστιμο από τώρα. Πριν από την λήξη της ημερομηνίας της 15 Ιουνίου δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Οι Δήμοι όμως έχουν εργαλεία, έχουν τις δυνατότητες και πρέπει να το κάνουν. Επαναλαμβάνω, είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Εμείς η κεντρική κυβέρνηση με τα προγράμματα Αντινέρω, είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι και βέβαια ο κάθε πολίτης.
0: Όλοι μας πρέπει να περιορίσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πολίτης έχει την υποχρέωση όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να πάει και αυτά που θα έχουν μαζευτεί ως καύσιμη ύλη στο συγκεκριμένο σημείο που θα το υποδείξει ο Δήμος.
1: Το πράσινο σημείο.
0: Μέχρι εκεί είναι ευθύνη του πολίτη, σωστά?
2: Να σας πω πράγματι κύριε Χιώτη μου, πράγματι είναι ευθύνη του πολίτη. Να σας πω τι έκανα εγώ. Γιατί και εγώ καθάρισα το δικό μου χώρο κτλ. Πήρα λοιπόν τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, το ρώτησα τι γίνεται, πού τα βάζουμε, μου λέει εκεί και εκεί έχω κάδους, αυτούς τους μεγάλους, τους μεταλλικούς κάδους, έχουμε εκεί για τη συγκέντρωση αυτών των κλαδεμάτων. Πράγματι τα πήγα και εγώ εκεί και την επόμενη μέρα με ένα GCB πήγε και τα μάζεψε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και τα πήγε εκεί που πρέπει να τα πάει. Μένω στη Μαγούλα, στο Δήμο Ελευσίνας, έγινε δουλειά και γίνεται σε πολλούς δήμους έτσι, διευκολύνονται οι πολίτες έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο όμως πολύ σημαντικό για μας είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Έχουμε ως χώρα μεσογειακή που είναι ευάλωτη, που έχει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των συνθήκων που επικρατούν κάθε καλοκαίρι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Και αυτό μας ανησυχεί.
0: Και γι' αυτό θα κάνουμε. Πόσες πυρκαγιές είχαμε μέχρι σήμερα από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε χρόνο στην αντιπυρική μέσα, σε βάθος 20 ετίας, έχουμε περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος από την 1η Μαΐου είχαμε 556 πυρκαγιές.
1: Και πιο πολλές από ό,τι πέρσι δηλαδή.
2: Είναι λιγότερες κατά 17%, αλλά και πάλι είναι ανησυχητικός ο αριθμός.
1: Γιατί φέτος υποτίθεται πως θα έχουμε πολύ χειρότερο καιρό, έτσι λένε, Ελνίνιο κτλ.
2: Όντως, όπως το λέτε κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνουμε εμείς τώρα? Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με 37 περιφερειακά ανακριτικά κέντρα, τα οποία κάνουν μια εκστρατεία να πιάσουμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Mm-hmm. Να σας πω ότι κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών είναι ανθρώπινη αμέλεια. Από αυτές τις 556 πυρκαγιές φέτος.
0: Όπως η χθεσινή, έχουμε, ας πούμε, που πήγε κάποιος να κλαδέψει με μεταλλικό τροχό, σωστά?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε 404 διοικητικά πρόστιμα στις 556 φωτιές. Έχουν καταβληθεί 391.000 ευρώ από τα πρόστιμα αυτά και έχουμε μέχρι εχθές τη χθεσινή σύλληψη, έχουμε 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι. Θα κυνηγήσουμε αυτούς τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς.
1: Τα drones αυτά που λειτουργούσαν πέρσι, που ήταν σε 24-ωρη περιπολία και εντόπιζαν τις φωτιές, λειτουργούν και φέτος?
2: Έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, φέτος έχουμε αυτή τη στιγμή 109 drones. Πέρυσι είχαμε 80, φέτος έχουμε 109 συν 47 drones κινητά που έχει το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Μόνο στην Αττική έχουμε 30 drones που καλύπτουμε όλες τις περιοχές. Πέρυσι μας βοήθησαν πολύ, φέτος είναι ακόμα πιο εξελιγμένα. Δουλεύουν πραγματικά μέρα νύχτα. Κάποια από αυτά δεν κατεβαίνουν ούτε για επαναφόρτιση μπαταρίας κτλ. Είναι καλωδιακά και πραγματικά μας δίνουν ένα πολύ καλό, μας δίνουν ένα πρόβλημα στο κομμάτι της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα δάση της Αττικής έχουν καθαριστεί? Γιατί αυτό δεν είναι ευθύνη πια του πολίτη, είναι ευθύνη της πολιτείας.
2: Ωραία, πράγματι αυτό το διάστημα κάνουμε αυτοψίες. Ξεκινήσαμε από την Μπεντέλη, το Σάββατο ήμασταν στον Ημιτό. Πράγματι γίνεται μια σημαντική
0: στο
2: προσπάθεια.
0: Στο Λυκαβιτό και δεν έχετε πάει ακόμα, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα ακροατές ότι στο Λυκαβιτό είναι γεμάτο ξυλόχορτα. Πείτε να πάει και κάποιος στο Λυκαβιτό, γιατί και αυτός άμα καεί.
2: Πάω και εγώ ίδιος, κύριε Χιώτη, και πραγματικά.
0: Άρα τα έχετε δει. Ότι είναι κάνουμε, δράμα εκτενή, η κατάσταση.
2: Κάνουμε εκτενή έργα αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει και τη ΔΚΑΦΚΑ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων του ΓΕΘΑ και μας βοηθάει σε αυτά τα έργα τα αντινέωρα που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάνει έργα αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, στην Μπεντέλη και βεβαίως στην περιοχή του Διονύσου στη Ραπεντόζα από εκείνη την πλευρά. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στην Δυτική Αττική, μια δύσκολη περιοχή, όπου έχουμε και αρκετές πυρκαγιές σχεδόν καθημερινά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε. Το καλοκαίρι σας θα είναι πολύ βαρύ, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να σας φιλοξενούμε συχνά, έτσι ώστε να μαθαίνει και ο πολίτης τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει και να έχουμε και εμείς την ενημέρωση για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
2: Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ στη διάθεση.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις και είναι τιμή που μας εμπιστεύθηκε να μιλήσουμε λίγο. Άντως, ακούσατε τι γίνεται.
1: Ήμουν στην Ήπειρο εγώ το Σαββατοκύριακο. Όλη τη μέρα άκουγες κάποιον να κόβει χόρτα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ναι. Εκεί που είμαι στη γειτονιά μου, αυτή την περίοδο ακούω συνέχεια. Προσπαθεί ο κόσμος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει είναι ότι δεν ξέρει πού θα τα πάει. Ακόμα και αν έχει το μηχανισμό, γιατί άμα κόψεις και πολλά πρέπει να έχεις δικό σου φορτηγό. Αλλά δεν ξέρει, είναι κάποιοι δήμοι οι οποίοι και φέτος αδιαφορούν. Ο υπουργός είπε ότι δεν είναι πολλοί, μακάρι να μην είναι πολλοί, γιατί εγώ έχω την εικόνα ότι είναι αρκετοί οι δήμοι που αδιαφορούν ως προς αυτή την υποχρέωση. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό εσύ φορές θέλεις μες την εβδομάδα και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω

0: Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθες.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, υπό.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια

0: ηλία σκίαση, τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
5: Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδία, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
5: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion.

0: Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Αυτή τη στιγμή παίρνουν πάνω τους ως μια νέα ηγετική ομάδα ή ως μια συγκροτημένη ηγετική ομάδα τα θέματα της ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας και όλα τα κοινωνικά που είναι τα ζητούμενα για τη χώρα, και για το καθένα από αυτά βάζει μπροστά μια ατζέντα. Δηλαδή θα σας πω ότι εγώ μόλις γύρισα από τη Λίμνο. Δεν είναι τυχαίο πήγα στη Λίμνο για βόλτα, είναι θέματα ακτοπλοείας, είναι θέματα σύνδεσης των νησιών, το Πασόκ έχει πολύ συγκεκριμένη θέση για το πώς πρέπει να δημιουργηθεί το καινούριο δίκτυο για το θέμα της σύνδεσης των νησιών, είναι το θέμα της κτηνοτροφίας, τα πολύ σοβαρά ζητήματα, έχει καταθέσει πρόταση το Πασόκ για όλη τη διαδικασία και της ευλογιάς αλλά και της υποστήριξης της κτηνοτροφίας. Το θέμα το στεγαστικό, είναι ένα νησί Λίμνος όπου όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν χώρο να κατοικήσουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με το κόστος του αντίστοιχα και τώρα το συνδέουμε με τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης και για το πώς σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή πρέπει να οργανωθεί η κατοικία του δημοσίου υπαλλήλου. Αυτά, κύριε Χιώτη, δεν συζητώνται, και το ότι με αφήνετε τόση ώρα και μιλάω χωρίς να με έχετε διακόψει το θεωρώ τρίαμβο.
3: Επειδή σας αγαπάμε, σας αφήνουμε να μιλάτε, αλλά επιτρέψτε μου τώρα.
4: Όχι,
3: να
4: μισό λεπτό. Πάντως έχετε καταλάβει ότι αν το Πασόκ βγει τρίτο σε αυτές τις εκλογές, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυσή του.
3: Πόσο μάλλον όταν βγει τέταρτο. Γιατί τώρα εγώ δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη, αλλά προς το παρόν αυτό δείχνουν.
2: Να υπενθυμίσω ότι τέτοια εποχή ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Βεβαίως.
2: Ήταν υποψήφια πρωθυπουργός με υποστήριξη 14 και 15%. Να υπενθυμίσω ότι.
4: Δεν είναι το ίδιο πάντως πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τσίπρα.
3: Και όχι μόνο αυτό, να σας διακόψω για να το απαντήσετε συνολικά. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που κάνει ένα κόμμα με σαφή στόχευση να συνασπίσει στο κόμμα του, να συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους της αριστεράς, και έχουμε και ένα Πασόκ που επιμένει να κοιτάει μόνο προς τα αριστερά, ενώ η δική μας εικόνα είναι ότι οι ορφανοί ψηφοφόροι πια είναι στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.
2: Ωραία. Επειδή λέτε δεν είναι ίδιο πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τσίπρας, συμφωνώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος δεν έχει να επέρεται για πολλά πράγματα.
4: Σωστό.
2: Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος ανέτρεψε όλες τις υποσχέσεις του, υπήρξε το πρότυπο του λαϊκισμού για τη χώρα και φεύγοντας άφησε υποθηκευμένη όλη τη δημόσια περιουσία. Τώρα, τι αριστερά είναι αυτή και γιατί ο κύριος Τσίπρας επιμένει να έχει τη λέξη αριστερά στο κόμμα του, είναι κάτι που μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι.
4: Υπόσχεται πάντως ότι, θα βοηθήσει τον οικονομικά ανίσχυρο κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φαίνεται ότι κάποιοι τον ακούνε.
2: Θα τον είχε βοηθήσει και πριν, όταν κανένα σπίτι δεν θα ήταν σε χέρια τραπεζίτη και όταν το μνημόνιο θα εξαφανιζόταν και όταν κατά την περίοδό του εφαρμόστηκε με τον πιο σαφή τρόπο το πιο σκληρό μνημόνιο. Αυτά και θα τα θυμίσουμε στον κόσμο και θα τα θυμηθεί ο κόσμος, για να δούμε τελικά η ψήφος του πολίτη με ποια κριτήρια θα κριθεί. Γιατί θέλω να σας πω ότι ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι ο λόγος του Πασόκ υποχρεούται πλέον να γίνει πάρα πολύ καθαρός, απευθυνόμενος στις δυνάμεις εκείνης της χώρας που θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά θέλουν και σιγουριά και θέλουν και ασφάλεια και δεν θέλουν απλά διαμαρτυρία. Το Πασόκ
3: προς
2: είναι το
3: παρόν
2: κόμμα...
3: αυτό δεν το έχετε κάνει.
2: Λοιπόν, αυτό θα
3: το
2: κάνουμε.
3: Μόνο που κάνετε είναι να, κάποια στελέχη σας να κοιτάνε μόνο προς τα αριστερά και να λένε ότι η μόνη λύση είναι η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της αριστεράς πλέον, ενώ επαναλαμβάνω ότι οι ψηφοφόροι που αναζητούν μία νέα έκφραση γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αριστεροί.
2: Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που στην πορεία του συνέντεσε πολλά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και γι' αυτό υπήρξε πολύ μεγάλο. Όμως οι ηγέτες του δίνουν πάντοτε, με συγχωρείτε, οι πρόεδροι του δίνουν πάντοτε την κατεύθυνση. Θα υπάρχουν στελέχη που θα βλέπουν μόνο αριστερά. Υπήρχαν πάντοτε αυτά. Σας θυμίζω, είχε πολύ ισχυρό αριστερό κομμάτι το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ως φυσιογνωμία, ως κυβέρνηση και ως λόγος είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνθηκε και υλοποίησε στο βαθμό που μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε στο Νότο και στα Βαλκάνια την σοσιαλδημοκρατία. Η οποία τι είναι? Είναι το κέντρο ανάμεσα στα συντηρητικά κόμματα και στα αριστερά. Αυτός είναι ο λόγος του ΠΑΣΟΚ. Και αν έχει δοθεί κάποιες φορές η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο κοιτά προς τους ψηφοφόρους της διαμαρτυρίας και της σύγκρουσης, εκτιμώ ότι είναι λάθος. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που θα διαμαρτυρηθεί, είναι το κόμμα που θα τεκμηριώσει την αντιπολίτευσή του, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει πρώτα και κύρια για την προοπτική. Θα ψηφίσει γιατί συγκρούεται με μια κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει τα προβλήματα που έχει και είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά θα ψηφίσει για κυβέρνηση, άρα θα σου δώσει πρωτεύοντα ρόλο, μόνο όταν βάλεις μπροστά την προοπτική. Αυτά που σας είπα στην αρχή και αφορούν πολιτικές. Με αυτά εμείς πρέπει να πορευτούμε.
4: Συγκρουστήκαμε,
2: μιλήσαμε για τις υποκλοπές, φέραμε στην επιφάνεια όλο το δράμα του κοινοβουλίου και των ανεξαρτήτων αρχών της χώρας. Μιλήσαμε πάρα πολύ σοβαρά για το θέμα της οικονομίας. Ξέρετε, μπαίνουμε σε μια περίοδο, από εδώ και πέρα να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα πολιτικά, που το 5% πληθωρισμός δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα πάει ακόμα περισσότερο. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που τα εθνικά μας θέματα και η σχέση μας με το γείτονο μπαίνει σε μια καινούρια δύσκολη περίοδο. Αυτά που συνέβησαν με τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, τη Γερμανία και με τη συμφωνία που έγινε μεταξύ τώρα Γαλλίας και Τουρκίας δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά για το πώς πορεύεται η χώρα. Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει και με την ιστορία του και με τις θέσεις του. Είναι το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να απαντήσει στην οικονομία για το θέμα της παραγωγής, των μικρομεσαίων, το θέμα των προτάσεων που έχει κάνει για τον αγροτικό τομέα και όχι απλά τις φωνές. Εκεί που θα δώσουμε το βάρος μας, αυτή τη μάχη θα δώσουμε απέναντι σε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Αγαπητοί κύριοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας οργάνωσε την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, μεταξύ των οποίων έναν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που έγιναν και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Γιατί δεν είμαστε λωτοφάγοι, έτσι πρώτον δεν είμαστε λωτοφάγοι και είναι εκπληκτικό.
3: Άρα εσείς λέτε ότι με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν μπορείτε να συνεργαστείτε για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το καταλαβαίνω σωστά?
2: Εμείς έχουμε πει, ναι, έχω κάνει πάρα πολύ σαφές την ομιλία μου, ότι με τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας χωρίζουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά ηθικά και πολιτικά. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας, να ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα, το έκανε κυβέρνηση, μπράβο, αυτό το κόμμα το διέλυσε, έγιναν 7 διασπάσεις, τώρα διαλύεται μπροστά στα μάτια μας ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ζούμε τα πρωτοφανή που δεν έχουν ξαναγίνει νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, το οποίο βγήκε στις εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε. Και οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο Κοινοβούλιο, να είναι πια σε τέτοιο αριθμό που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά εάν μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή.
3: Αυτό πάντως που λέτε εσείς, δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ.
4: Θα κάνει, αυτό λέω, θα ανεβάσει τώρα τους τόνους εναντίον του κόμματος του κύριου Τσίπρα τώρα. Γιατί ως τώρα ακούω κριτική μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε όλα αυτά που έκανε, αλλά ξαφνικά με το που εμφανίστηκε είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις.
3: Και βγήκε και ο κύριος Δούκας και λέει αυτή είναι η λύση.
2: Η κριτική μας, γιατί είμαστε κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορεί παρά να είναι προς την κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το θέμα του 5% πληθωρισμού, δηλαδή να το πούμε απλά για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί πίσω από την ακρίβεια κρύβονται οι πολιτικές για την ενέργεια, οι πολιτικές για τις μεταφορές, το θέμα των πλοίων, το θέμα των σιδηροδρόμων που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τα κάνουμε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή,
3: πολύ καλά κάνετε. Αλλά το ζήτημα είναι.
2: Η σύγκρουσή μας πολιτικά είναι με το κόμμα που κυβερνά και με ένα κόμμα που έχει τεράστια προβλήματα σήμερα και στη δημοκρατία και στην πραγματική οικονομία. Εκεί είναι η σύγκρουσή μας και εκεί είναι και η πρότασή μας.
4: Αυτό που λέω εγώ, κύριε Καντεμαντοπούλου, είναι όλη η Ελλάδα βλέπει ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή με τα κατορθώματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Θα περίμενα κάθε φορά που προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ να υπάρχει κάποια επισήμανση από το ΠΑΣΟΚ. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπω όμως.
3: Δεν έχετε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση.
2: Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε και αν το κόμμα θα βγάλει ανακοίνωση για ένα ντοκιμαντέρ. Στο σύνολό του θα βγάλουμε, αλλά προφανώς.
3: Μα δεν είναι,
2: θεωρώ,
3: δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για το ντοκιμαντέρ.
2: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αρνούνται συνειδητά να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Αρνούνται να το δουν συνειδητά γιατί αρνούνται να αποδεχτούν τα λάθη τους. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι όλοι ανατριχιάζουν.
4: Ο κόσμος το ένιωσε στο πετσί του όμως, ξέρει.
2: Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής.
3: Αυτό το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη που σας διακόπτω, προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις. Αυτές τις αποκαλύψεις το ΠΑΣΟΚ δεν τις έχει σχολιάσει.
2: Το λόγο μας τις σχολιάζουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή αν δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το σχολιάζουμε. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Επειδή είπατε αν εμείς θα συγκρουστούμε ή αν θα συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα κλπ. Βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία είναι νέα στην πολιτική, έτσι, δεν έχει ιστορία στην πολιτική. Και με ύφος πολλών καρατιών λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι, ότι η διαφορά μας είναι γιατί δεν έχουμε ίδια κουλτούρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα μπαίνει στην πολιτική, δεν ξέρει ακριβώς τι είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει κόμμα ουσιαστικά, είναι φίλοι ενός αρχηγού και τολμά και λέει για ένα κόμμα με την ιστορία των χρόνων που έχει το ΠΑΣΟΚ και δεν συμφωνεί με την κουλτούρα και ότι δεν καλεί κανέναν και δεν προσκαλεί και δεν θα συνεργαστεί. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αλαζονία της πρώτης μέρας που ανακοινώνεται ένα κόμμα, θα μπει το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία να απαντάει ή να θέτει ζητήματα? Όχι, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο στην πορεία του όπως το έχει αποφασίσει. Θα έχει σαν στόχο μια συνεχή διεύρυνση με ανθρώπους που προέρχονται από το κέντρο την αριστερά, από τις παρυφές της κεντροδεξιάς μέχρι την αριστερά. Και αυτό θα είναι ο στόχος του μέχρι τις εκλογές, αναδεικνύοντας την προγραμματική του θέση και τα στελέχη του. Και προσέξτε, δεν υπάρχουν, ούτε ένα κόμμα δεν υπάρχει σήμερα στην αντιπολίτευση που να έχει ρίζες στην κοινωνία παντού, από τους κοινωνικούς φορείς μέχρι την αυτοδιοίκηση, που να έχει έργο που έχει εξαιρετικά θετικά αλλάξει την Ελλάδα, που να έχει κάνει την αυτοκριτική του μέχρι αυτομαστίγωσης και που να έχει αποδείξει ότι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Αυτό δεν το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Και αυτά όλα πρέπει να επανέλθουν στον πολιτικό διάλογο. Εμείς πρέπει να τα επαναφέρουμε για να κατανοήσει και ο πολίτης πόσο σημαντικό είναι ένα κόμμα με ιστορία και βάση να είναι ο αντίπαλος πόλος. Γιατί χρειαζόμαστε δύο πόλους για να υπάρχει δημοκρατία και μόνο το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να είναι ο άλλος πόλος.
4: Εμείς που παρακολουθούμε το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό τον καιρό, πάντως μείναμε άναυδοι για το ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν για τον κύριο Στουρνάρα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν του ΠΑΣΟΚ υπουργός οικονομικών, ήταν το επίκεντρο της μνημονιακής πολιτικής και το σωστόχαστο του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ βγήκε και είπε πόσο τον. Πήγε και ο κ. Κοκκουλόπουλος, έπλεξε το εγκόμιο του κ. Στουρνάρα και μετά είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν.
2: Νομίζω ότι σε όλες τις διατυπώσεις που έκαναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν αμφισβητήθηκε ούτε ο ρόλος ούτε οι ικανότητες του κυρίου Στουρνάρα, ιδίως ο ρόλος του στις πιο κρίσιμες στιγμές που η χώρα πεζόταν στα ζάρια. Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε αυτό στη Βουλή, όπως εξήγησαν, ήταν η ανάγκη, η απόφαση που πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι μεγάλες όλες πολιτικές θέσεις να έχουν θητείες. Δεν αφορά επομένως επουδενή τον κύριο Στουρνάρα ως πρόσωπο.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Γεια σας, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Καλό απόγευμα. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να συνημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
4: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Το πρόγραμμα 5G Home Internet διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με τα οποία διαμαρτύρεστε, διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορείτε να δηλώσετε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας δεν λειτουργεί. Η πλατφόρμα λειτουργεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις ώρες αιχμής μερικές φορές κρασάρει. Το έπαθα κι εγώ, γι' αυτό το ξέρω. Όμως αν μπείτε σε μια ώρα που δεν είναι αιχμής, θα λειτουργήσει κανονικά. Τώρα κάποιοι άλλοι δικαίως διαμαρτύρεστε, διότι έχετε κάποια οικόπεδα σε απομακρυσμένες περιοχές, προσπαθείτε να δηλώσετε ότι τα καθαρίσατε, ψευδός προφανώς, αλλά το ξεπερνάω, και δεν αναγνωρίζει η σελίδα το ΚΑΕΚ που εισάγεται. Αυτό συμβαίνει στις περιοχές που το κτηματολόγιο δεν έχει προχωρήσει.
4: Λέει ο Βασίλης.
3: Εκεί δεν θα βγάλετε άκρη.
4: Έβγαλε τις σακούλες, λέει, μαύρες, χόρτα, καμένα, κομμένα, και δεν ξέρω τι να τις κάνω.
3: Αυτό δεν είπαμε.
4: Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε...
3: Ότι οι δήμοι που πρέπει να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να το πας, δεν υποδεικνύουν και ο κόσμος τα αφήνει έξω από το οικόπεδο και δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Γενικώς αυτή η κατάσταση χρόνια τώρα προσπαθούν οι κυβερνώντες, η πολιτεία, οι δήμοι να την τακτοποιήσουν και μια ζωή ατακτοποίητη μένει. Γι' αυτό βγάλαμε και τον Υπουργό και από αυτά που ακούσαμε ένα έχουμε να πούμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι και πιάσει καμιά πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσα σε περιοχή που έχουν σπίτια, ο Θεός να μας βοηθήσει.
4: Στην Παλής, λέει, δίπλα στο περιοριστικό τμήμα υπάρχουν δύο μέτρα χόρτα.
3: Αυτό επίτηδες το κόβουν. Δεν έχουν δίπλα, θα βγάλουν την μάνικα. Μόλις πάρει φωτιά, τις σβήσουν αμέσως, δεν τις απασχολεί. Το θέμα είναι δεν έχουμε σε κάθε γωνιά και ένα πυροσβεστικό τμήμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
4: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

28 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velvar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόντης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velvar. Κλείστε τώρα test drive.

0: 10 Ιουνίου. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, τις Πέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Πέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα, Sky 100,3 ακούτε και κεντρικό μαγκαζίνο. Οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σήγησαν τα όπλα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν με παρέμβαση Τραμπ. Εντός ολίγων ημερών η συμφωνία με τους Ιρανούς, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του και νωρίτερα εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι εν τέλει θα επέλθει η συμφωνία. Είπε μάλιστα πως θεωρεί ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κηρύξουν ολοκληρωτική νίκη εναντίον του Ιράν.
2: Το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμηρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά αγκάθια. Στον ανακριτή, οι συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες σε αυτή την υπόθεση που νομίζω ότι δεν έπεσε και κανείς από τα σύννεφα όταν βγήκε στη δημοσιότητα.
3: Ουσιαστικά απαντάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν τέλειες οικονομικών αδειών. Απαντάνε στην θεωρητικά και πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού. Άρα είτε είναι λόγω καθυστερήσεων, είτε είναι λόγω άλλης ερμηνείας του νόμου που μπορεί να δοθεί.
0: Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, πανσυμπερμία νόμων, όλα μαζί και βρίσκουν κάποιοι την ευκαιρία να κάνουν τις δουλειές τους. Προσδιορίσαμε, προσέξτε τώρα την επόμενη είδηση, έχουμε προσδιορίσει το πού. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να προσδιορίσουμε και το τι. Αναφέρομαι στην οσμή που έμοιαζε με υγραέριο και αναστάτωσε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής πριν από αρκετές ημέρες. Δυστυχώς, μάλιστα, ίσως δεν μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε τι αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί. Τι έδειξε η έρευνα.
4: Πιθανότητα είναι από κάποια θεωρία από κάποιο πλοίο, αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.
0: Και την πηγή και το τι εισπνεύσαμε εκείνο το πρωινό. Και κάτι που είναι ένα θέμα οπωσδήποτε, μαζεύει κλικ στις ιστοσελίδες, όλοι το φωτογραφίζουμε, πάντα τραβάμε βίντεο, έχουμε ένα κινητό πάνω μας. Κυρίως είναι ότι είναι καλοκαίρι και το θέμα τραβάει. Ξαναβγήκαν λοιπόν παγανιά τα δημοσιεύματα για καρχαρίες, μάλιστα και λευκούς καρχαρίες. Μύθοι και αλήθειες.
5: Λευκούς καρχαρίες είχαμε πάντα και βίντεο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μακριά από εμάς θέλουν να ζούνε και πόσο απίθανο, ας πούμε, είναι να τους συναντήσουμε.
6: Μα δεν πλησιάζουν εύκολα. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά κινήσεις από αλεία. Συχνά όταν λέω μία με τρεις καταγραφές το χρόνο. Είτε Κυκλάδες, είτε καμία προς Λίμνο, ας πούμε, και λοιπά εκεί πέρα.
7: Για λευκούς καρχαρίες λένε πάντα. Για λευκούς καρχαρίες λένε πάντα.
6: Για λευκούς.
0: Τώρα που το άκουγα και εγώ μαζί σας, αυτό το τελευταίο θέμα για τους καρχαρίες ίσως κολούσε και στο προηγούμενο, στις πολυοδομίες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, συντελεστές και ο βασικότερος, με αυτόν αρχίζουμε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Είμαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν να ενημερώσω πως μετά από τόσες ώρες από το πρωί, τώρα σχεδόν άδειασε η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Είχε προβλήματα, όπως ξέρεις, Σπύρο μου, από το ύψος των παλιών ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τώρα σχεδόν έχει αδειάσει. Η Σχιστού, φαντάσου, ακόμα όχι. Έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής. Αλλά αρχίζει να γεμίζει η άλλη εθνική. Η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο θα σας καθυστερήσει επίσης, φίλες και φίλοι, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης Ηρακλείου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Είχαμε αρκετά τροχαία ατυχήματα σήμερα από το πρωί. Ευτυχώς όλα όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μας, τουλάχιστον με τη βοήθεια των ακροατριών και των ακροατών μας, με υλικές ζημιές. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, Σπύρο. Προσέχουμε οπωσδήποτε την Σταδίου, προσέχουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και μεγάλη καθυστέρηση κάθοδος της Σαρδιτού.
0: Ναι, σε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με μια δολοφονία, διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα, άγρια δολοφονία, σε περιοχή του Αιγείου. Και ήδη έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Με θύματα η διπλή δολοφονία, μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της στον Λόγκο Αιγαλίας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι αρχές και ενημερώθηκαν από το άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή ανακρίνεται, εξετάζεται για το συγκεκριμένο έγκλημα. Είναι 65χρονο άντρα με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, να βρισκόταν στο σπίτι. Ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε. Βρήκε νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος την 54χρονη και τον γιο της. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και αναμένεται και η παρουσία του ιατροδικαστή στο σπίτι για να προχωρήσει σε μια πρώτη έρευνα στο χώρο και στα άψυχα σώματα. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει εντοπιστεί το φωνικό πλοκό με αιχμηρό αντικείμενο. Έχουν προκληθεί αυτά τα τραύματα. Εξετάζεται μάλιστα και ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε έξω από το σπίτι καρφωμένο σε μια γλάστρα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι της έρευνας μέχρι στιγμής.
0: Άρα τα τραύματα που έχουν μητέρα και γιος είναι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν από μαχαίρι. Έτσι έχουν διαπραχθεί οι δύο δολοφόνοι.
9: Φέρεται να έχει εντοπιστεί κιόλας από την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι ο 26χρονος γιος ζει, σπουδάζει στο εξωτερικό, φαίνεται να έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2-24 ώρες, συγκεκριμένα πριν να ζει στη Γερμανία, να ζει στη Γερμανία ο 26χρονος. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι και αυτή την ώρα. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει και από τον ιατροδικαστή, αλλά και από την εξέταση του 65χρονου άντρα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς, για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή για το τι έχει εκτυλιχθεί.
0: Όχι, το αντιλαμβάνομαι και αρκετά πράγματα έχει συγκεντρώσει με το ρεπορτάζ έως τώρα, γιατί δεν έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Μόνο να σταθώ σε αυτόν τον 65χρονο. Δεν είναι ο πατέρας του 26χρονου, είναι σύντροφος της 54χρονης.
9: Ακριβώς. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ιταλικής καταγωγής, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχουμε. Ζούσαν μαζί στο σπίτι, πιθανότατα μιλάμε για το σπίτι της 54χρονης γυναίκας όπου ζούσε μαζί της ο συγκεκριμένος άντρας.
0: Ανακρίνεται, Γιώργο, από τις επαφές που είχες εσύ με τις πηγές σου, ανακρίνεται ως το να δώσει, να δώσει κάποια στοιχεία ή κάτι περισσότερο αναζητούν από εκείνον οι αρχές.
9: Ανακρίνεται ως υποπτός και μάλιστα. Αυτό βέβαια ούτως ή άλλως προκύπτει το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε και ο ίδιος. Ανέφερε, όπως να επαναλάβουμε και εμείς, ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς, βρήκε νεκρή μητέρα και γιο. Εξετάζεται και μια πληροφορία, δεν έχουμε καταφέρει να την διασταυρώσουμε, ότι τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα φαίνεται να ήταν νεκρή αρκετή ώρα, με ό,τι έχει να κάνει αυτό σαν λεπτομέρεια και σαν πληροφορία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι
0: αυτό
9: ευσταθεί. Αλλά όπως και να έχει, ως ύποπτος εξετάζεται το 65χρονο, αναμένουμε να έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης με πάρα πολλές πληροφορίες. Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία. Έγινε πριν από λιγότερο από 2 ώρες. Μητέρα και γιος νεκροί. 54 η μητέρα, 26 ο γιος, τραύματα από μαχαίρι και οι δύο. Και έχει αυτή τη στιγμή, δεν λέμε έχει συλληφθεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αστυνομία ένας 65χρονος, σύντροφος της μητέρας, ο οποίος καταθέτει για την υπόθεση, και αλλά οι αστυνομικοί μάλλον έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλειό γύρω του. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το κύκλωμα αυτό που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι συλληφέντες για αυτή την υπόθεση. Ο Νίκος Μαλιαράκης παρακολουθεί από στενά την υπόθεση. Γεια σου, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασαν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες αυτό κύκλωμα, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Βρέθηκαν εδώ τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη απολογίες τους ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Με βάση τα όσα μας έχουν μεταφέρει μέχρι τη στιγμή, οι συνήγοροι δύο εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων σε πολεοδομίες, οι εντολείς τους αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ για να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία. Ωστόσο, οι έξι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος. Βγαίνουν όλο ένα και νεότερα στοιχεία
0: για τον
10: τρόπο που δρούσε η συγκεκριμένη οργάνωση. Αρχικά μιλάμε για τα ρήφες, οι οποίες ξεκινούσαν από τα 1.000 και έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με την δυσκολία της περίπτωσης. Οι αρχές έχουν εξηχνιάσει μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωρηληψίας. Εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που είχαν σε υπηρεσίες δόμησης, αναλάμβαναν με το αζημίωτο να εκδίδουν άδειες, να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να σβήνουν πρόστιμα και αναλάμβαναν και την αποφυγή πολεοδομικών εμποδίων που, όπως έχουμε δει σε παρόμοιες περιπτώσεις, βάζουν οι ίδιοι τεχνιέντος. Ναι, τα έξι μέλη του κυκλώματος συνομιλούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά. Ήταν για παράδειγμα τα χρήματα τα οποία λάμβαναν. Όλα ξεκινούσαν από τα αρχηγικά, τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ένα 59χρονο που ήταν για πολλά χρόνια προϊστάμενο στην πολεοδομία της Ισιάς, καθώς και τη σύζυγό του που κατήχε γραμματιακή θέση στον Δήμο Γαλατσίου. Να πούμε τέλος ότι μεταξύ των συνηθέντων βρίσκονται και προϊστάμενοι αλλά και υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες δόμησης της Αττικής, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κατηγορούνται και αυτοί για δωροδοκία υπαλλήλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης, να δούμε την ποινική τους αντιμετώπιση, μεταχείριση αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Κυρίως λειτουργούσαν, μας εξήγησε βεβαίως αναλυτικά ο Νίκος Μαλιαράκης, αλλά κυρίως δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας της λειτουργίας, αυτό που διέπει ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου. Τα εξήγησε ο κύριος Καλογιαννάκης, μίλησε στην ΕΡΤ, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τοπογράφων Μηχανικών.
11: Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα δυναμίες του συστήματος, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε όχι, είναι μια συνέχεια μεταλλαγμένη κάθε φορά. Απατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε έλλειψη οικονομικών αδειών. Απατάνε την θεωρητικά, πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού. Και σίγουρα είναι απατάνε στο ότι δεν ελέγχονται οι υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλο το ηλεκτρονικό.
0: Κάπως έτσι βρίσκουν τα κενά και αναπτύσσουν τη δράση τους. Σε πολλούς τίτλους σήμερα θα είδατε, εννοώ στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Πριν από κανένας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα, όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε υγραέριο. Κάτι σαν υγραέριο τέλος πάντων, αλλά όχι μόνο εμείς. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής, κυρίως της νοτιοανατολικής Αττικής. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί. Έχει προσδιοριστεί τοπικά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν, να σας ενημερώσω. Ξέρουμε από πού προήλθε, δεν ξέρουμε από ποια ακριβώς πηγή και τι ήταν αυτό που αναπνεύσαμε. Ελπίζω να μην είπα όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, καλώς ήρθες.
12: Το είπες πολύ ωραία και κωδικοποιημένα. 19 Μαΐου ήταν αυτή η περίεργη οσμή που είχαμε στην ατμόσφαιρα εδώ στην Αττική. Και έκανε μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια η ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, η ομάδα ATMOHUB, και κατέληξε σε κάποιες εκτιμήσεις. Γιατί για εκτιμήσεις μιλάμε και όχι για τελικές αποφάσεις και τελικά συμπεράσματα. Έλαβε λοιπόν υπόψη και 164 αναφορές πολιτών που ήταν πάρα πολύ κοντά στην αιστεία αυτής της οσμής, και επίσης με μοντέλα μετρολογικά αλλά και μοντέλα ατμοσφαιρικά η ομάδα η επιστημονική προσπάθησε να προσδιορίσει την πηγή από πού δηλαδή προέλθε αυτή η οσμή. Κατέληξε λοιπόν σε μια εκτίμηση ότι η οσμή προέρχεται από νοτιοανατολικά της Αλαμίνας. Θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αλαμίνας, και μάλιστα εντοπίζεται πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο υγραέριο, δηλαδή το γνωστό LPG. Τώρα ή είχε διαρροή αυτό το πλοίο ή έκανε καθαρισμούς δεξαμενών, ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως η οσμή, σύμφωνα με την ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, προήλθε νοτιοανατολικά της Αλαμίνας, θαλάσσια περιοχή, από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί πέρα υγραέριο. Γιατί πιθανότητα είναι το αέριο αυτό το οποίο μας μύριζε ήταν ή προπάνιο ή βουτάνιο, που σημαίνει ότι ναι μεν δεν είναι τοξικά, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό, μάλιστα τα περισσότερα είναι άοσμα και τα δύο, αλλά έχουν κάποιους διαλύτες και κάποια χημικά που βάζουν μέσα τα πλοία, ούτως ώστε να προσδιορίζεται σωστά και αυτή η οσμή.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις
12: πάντα μιλάμε.
0: Μπήκε στους πνευμονές μας ένα τέτοιο υλικό. Ναι, δεν είναι... είμαστε απολύτως σίγουροι, ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, με συγχωρείς. Σήμερα στην Καθημερινή διαβάζω το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, το οποίο είναι και στο πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως πάντοτε η Χρύσα Λιάγκου, που ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης, ετοιμάζεται ένα σχέδιο δράσης για την προστασία εδώ στην Ελλάδα κρίσιμων υποδομών έναντι υβριδικών απειλών. Το προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικός πυλώνας σχεδιασμού, Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, και οι επιχειρήσεις μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς θα τρέξουν μοντέλα τους ώστε απέναντι σε από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι υβριδικές επιθέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω στο ρεπορτάζ των νέων, πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος λένε ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.
12: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει πλαίσιο και συγκεκριμένος επιχειρηματικός φορέας για περιπτώσεις αερίων.
12: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συμβαίνει αυτό και καμία υπηρεσία δεν παίρνει δείγμα αέρα για να αναλύσει τι συνέβη.
12: Και μάλιστα
0: κάτι
12: λένε...
0: το οποίο μυρίζει μισή Αττική. Δεν υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας να πάρει και να αναλύσει.
12: Και
0: τη στιγμή που ετοιμάζεται ολόκληρο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
12: Αν υπήρχε δείγμα αέρα, θα μπορούσε να προσδιοριστεί ακριβώς και η χημική σύσταση του αερίου και από πού προέρχεται. Διότι η επιστημονική ομάδα του Αστεροσκόπιου Αθηνών εξέτασε και την περίπτωση της Ψιτάλιας. Διότι τέριαζαν οι άνεμοι.
0: Ναι, ναι.
12: Όμως είναι ένα σενάριο πολύ λιγότερο. Πιο αδύναμο από το πλοίο. Και έτσι λοιπόν προσδιορίζεται πιο πολύ το πλοίο, το υγροποιημένο υγραέριο, παρά όλα τα άλλα. Δηλαδή δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσική πηγή.
0: Ναι. Άρα, Γιώργο, αυτό που αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό μας λέει.
12: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι δεν έγινε δείγμα, δεν έγινε συλλογή αέρα την ώρα, τη στιγμή που είχαμε το μέγιστο της οσμής.
0: Τέλεια.
12: Εκείνη την ημέρα 19 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Καραμετζόγλου, να ακούσουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο. Ήταν στο Άξιο. Ο κύριος Λαγουβάρδος είναι ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου.
4: Οι κίνησεις των αερίων μαζών δείχνουν ότι υπήρχε κάποια εκπομπή πιθανότητα από τη θάλασσα, πάνω από πλοίο. Αυτή δεν ήταν από πλατών, δεν ήταν από κάποιο νησάκι. Μόνο πιθανότητα είναι από κάποια δερή, από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.

0: Αυτά είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Εντοπίζουν το αίτιο στην διανοή κάποιων αερίων από κάποιο πλοίο, κάνοντας κάποιες αναγωγές του τι άνεμοι υπήρχαν εκείνη τη χρονική περίοδο. Και κάνοντας αυτές τις αναγωγές, ουσιαστικά προσδιόρισαν τον τόπο διαφυγής αυτού του αερίου νότια της Σαλαμίνας. Είναι ερημοτάνιο προπάνιο, δηλαδή είναι ένα αέριο το οποίο μπορεί να διαφύγει από κάποιο πλοίο.
0: Ήταν με την υπόθεση της ΟΣΜΗΣ. Τώρα να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, μέλους της Χαμάς, ο οποίος εκτιμάται ότι προετοίμαζε μαζί με άλλους Παλαιστίνιους τρομοκρατική επίθεση. Ξεκίνησε το θέμα από την Κύπρο, εκεί είχαμε τις πρώτες συλλήψεις, μετά άρχισαν οι υπηρεσίες να μιλάνε μεταξύ τους, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, και φτάσαμε και στον Παλαιστίνιο που έμενε στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά με το ρεπορτάζ του πάνω σε αυτό το θέμα και αποκαλύπτει με το σημερινό του δημοσίευμα, ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι υπήρχε ένας ενεργός πυρήνας της Χαμάς, τον οποίο συγκροτούσαν οι συλληφθέντες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, καταλήγουμε με σχετική ασφάλεια στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τώρα, εγώ αυτό που έτσι μου έχει κάνει εντύπωση και ξεχωρίζω είναι, πέρα από τις συλλήψεις των τριών για τις οποίες έχουμε κάνει εκτενή αναφορά τις προηγούμενες μέρες, η πληροφορία ότι υπήρχε ένας σύνδεσμός τους στην Κουάλα Λουμπούρ, και έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν κάνει ένα ταξίδι το περισσότερο τον Αύγουστο προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Στο ταξίδι αυτό φέρεται να έχει συμμετάσχει αφενός ο 37χρονος Παλαιστίνης που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ένας εκ των δύο συλληφθέντων της Κύπρου. Πήγανε εκεί και τους, όπως φέρεται να προκύπτει τόσο από τα στοιχεία που έχουν οι ιδιωτικές αρχές όσο και από την μαρτυρική κατάθεση, μάλλον την προανακριτική ομολογία του 37χρονου συλληφθέντα, εκεί τους υποδέχτηκε ένα άτομο το οποίο σύμφωνα με τις ιδιωτικές αρχές βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς, και ήταν αυτός ας πούμε που τους καθοδήγησε καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής τους στην Μαλαισία. Μάλιστα μας τον χαρακτήρισαν εντός εισαγωγικών ως σταθμάρχη της οργάνωσης στην Κουάλα Λουμπούρ. Κάποια στοιχεία του είναι γνωστά στις διοκτικές αρχές τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, με τα στελέχη ωστόσο των υπηρεσιών να εκφράζουν αμφιβολία για το αν και κατά πόσο τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πράγματι.
0: Είναι τα πραγματικά του,
2: τα πραγματικά του ή όχι, και υπάρχει μια δυσκολία στη συνεργασία με την συγκεκριμένη χώρα σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
0: Προφανώς, Γιάννη, επειδή μιλάμε για Ελλάδα και Κύπρο, προφανώς, και εσύ το έχεις επισημάνει σε ρεπορτάζου, κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτών των προσώπων πρέπει να έχουν διαδραματίσει οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας.
2: Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση που υπήρχε από την κυπριακή πλευρά, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, ερευνών και η αλληλουχία των συλλήψεων έχει ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αρχικά στις κυπριακές αρχές από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, την γνωστή Μοσάδ. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, Σπύρο, είναι ότι ο πυρήνας αυτός είχε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Δηλαδή οι συλληφθέντες της Κύπρου με τον κατηγορούμενο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης είχαν σε προηγούμενο χρόνο συναντηθεί στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια, και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι συναντήσεις αφορούσαν θέματα οργάνωσης της δράσης τους. Ο 37χρονος τώρα στην ομολογία του φέρεται να είπε ότι η συνάντηση αυτή έγινε προκειμένου να επιστρέψει στους δύο συγκατηγορούμενους κάποια χρήματα τα οποία του είχαν δώσει, γιατί αυτός, εν πάση περιπτώσει, μετά την αρχική συμφωνία του να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων, είχε υπαναχωρήσει και ότι ακριβώς προκειμένου να απεμπλακεί ήθελε να τους επιστρέψει κάποια χρήματα, ένας ισχυρισμός που δεν θεωρείται
0: πολύ πιστικός.
2: Δεν τον αγοράζουν, να το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι το λέει προκειμένου να ελαφρύνει λίγο την ποινική του θέση. Αυτά είναι κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τις τελευταίες
0: ώρες. Σε ό,τι αφορά αυτό που θα γινόταν στην τελική ευθεία όλος αυτής της προπαρασκευής, έχουν εικόνα οι αρχές?
2: Αν εννοείς, αν έχουν εικόνα του στόχου,
0: ναι.
2: Πως αντιλαμβάνεις ότι ενδεχομένως να έχουν και να μην μας το λένε.
0: Ναι.
2: Η αίσθηση ωστόσο που έχω είναι ότι προς ώρας δεν υπάρχει στόχος, και αυτό γιατί είναι τουλάχιστον ο 37χρονος στην Ελλάδα ήταν ουσιαστικά δύο βήματα πριν να είναι έτοιμος να υλοποιήσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Οι Κύπροι ήταν λίγο πιο προχωρημένοι, μιας και είχαν παραλάβει τις πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή των εκρηκτικών. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι κυπριακές αρχές ωστόσο είναι πολύ φιδωλές, και αυτό γιατί είναι καλοκαίρι, στην Κύπρο έχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών από το Ισραήλ, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που αφορούν σε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο θα κάνει μόνο ζημιά, οπότε δεν έχουν δώσει πολλές πληροφορίες. Κρίσιμο επίσης μου φαίνεται, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, για κάποια ταξίδια που έχει κάνει ο 37χρονος συλληφθής στην Κρήτη, στη Γερμανία, και κάποιες έτσι γραμμές που τον συνδέουν με την Γερμανία. Μια εκδοχή και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που μπορέσαμε να αντλήσουμε είναι το ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 25 έγινε με ενδιάμεσο σταθμό κάποια ευρωπαϊκή πόλη, πιθανολογών ότι είναι η Φραγκφούρτη αυτή. Και η σκέψη και ο προβληματισμός των αστυνομικών είναι ότι ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, επελέγει να γίνει μέσω Γερμανίας, και αυτό προκειμένου να διευκολυνθούν κάποιες συναντήσεις με μέλη πυρήνα της Χαμάς στην κεντρική Ευρώπη.
0: Αλλά,
2: είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο εκτίμησης ακόμα αυτό.
0: Ναι, σε επίπεδο εκτίμησης, αλλά φαντάζομαι ήδη πρέπει να έχουν ενημερωθεί και οι Γερμανοί για όλα αυτά.
2: Νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι οι Γερμανοί έχουν γνώση της υπόθεσης αυτής.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας, ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας, κάτι το οποίο βεβαίως στην πορεία οι ελληνικές αρχές θέλησαν να, όχι να ακριβώς να διαψεύσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επιβεβαιώσουν με πνευματικό τρόπο.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ιδιαίτερα σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης για τη δράση αυτού του ανθρώπου, που βεβαίως αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες τώρα για τρομοκρατία, του Παλαιστίνιου, της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης, που έτσι όπως δίνουν τα πράγματα ήθελε να τάξει δράση ίσως ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε

0: καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: www.bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Δεν ξέρω αν έχω καλή ορατότητα, αλλά βρέχει αρκετά εδώ στο Φαλούρ, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτές οι μεσημβρινές μπόρες της εποχής. Μοιάζει σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά το λέω για εσάς που μας ακούτε. Αν κινείστε σε κάποιους χώρους που ίσως έχει κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να το γνωρίζουμε και εμείς. Αν και επαναλαμβάνω, μάλλον δεν θα διαρκέσει πολύ, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αυτές οι μπόρες. Στη Μέση Ανατολή. Είχαμε τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Τύρο, με το Ιράν αλλά και τον Τραμπ να λένε στον Νετανιάχου να μην συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Οι σύμμαχοι έχουν κάποιες διαφορές να επιλύσουν, είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του στο CNN. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Τραμπ στον Νετανιάχου ότι αν συνεχίσεις τα πλήγματα κατά του Ιράν μπορεί να μείνεις και μόνος σου, να απομονωθεί το Ισραήλ. Και ο Τραμπ, με νεότερες δηλώσεις του, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν εντός ημερών. Ήταν μια από τις πάρα πολλές δηλώσεις περί συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, και ότι το τέλος του πολέμου είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Μιχάλης Ιγνατίου, ανταπόκριση από Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και οι δύο χώρες, και το Ιράν και το Ισραήλ, θέλουν να πολεμήσουν, και οι δύο χώρες. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος δεν θα σταματήσει μεταξύ τους. Απλά δεν θα συμμετέχει η Αμερική. Ακούμε συνέχεια τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι είναι πολύ δυνατό το Ισραήλ. Ακούσαμε από επίσημη πηγή αμερικανική ότι το Ισραήλ τη Δευτέρα ήταν έτοιμο να χτυπήσει σχεδόν με όλα τα αεροπλάνα που διαθέτει. Πριν το τηλεφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμοιρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής. Και η δικαιολογία που χτύπησε το Ιράν το Ισραήλ ήταν επειδή χτύπησε το Ισραήλ τη Φυρητό. Το Ισραήλ βέβαια λέει ότι ενημέρωσε τους Αμερικανούς, αλλά έκανε μία, ας το πούμε, λαδιά. Ενημέρωσε τη ΣΕΤΚΟΜ, την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, δεν ενημέρωσε το Λευκό Οίκο, όπως έκανε πάντα.
1: Τα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και διπλωματικό. Το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου, με την Άγκυρα να επιμένει σε αυτές τις πολύ εχθρικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Είχατε ακούσει από τον Μανώλη Κωστίδη πριν από 2-3 ημέρες τις αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Επανήλθε ο υπουργός του Ερντογάν. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Μουσαφατσιστή είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ με ηγέτη τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τώρα πάλι έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν υποχωρεί από τις θέσεις του, ότι επιμένει και ότι η Τουρκία προστατεύει το Ισραήλ και θα το προστατεύει. Φαίνεται, βεβαίως είχε απαντήσει και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Ισραήλ, υπάρχει μια. Της Ισραήλ, ακριβώς.
1: Είχε απαντήσει.

0: Που λέει ότι δεν θα ξαναγίνεις ποτέ η αυτοκρατορία που ήσουν και ότι δεν θα γίνει ποτέ δικιά σου πια η Ιερουσαλήμ και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Στο γνωστό τόνο που υπάρχει από τότε που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και οι σχέσεις των δύο χωρών πια βρέθηκαν, μάλλον δεν υπάρχουν σχέσεις, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για σχέσεις.
1: Υπάρχουν υπόγειες, κυρίως οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μια επαφή για αντιμετώπιση κάποιων ακραίων ζητημάτων κάποιες φορές. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει από όσο γνωρίζουμε.
0: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει και λόγω προσωπικότητας, νομίζω, του Καλίν, ο οποίος έχει μια καλή μαρτυρία, είχε τουλάχιστον μια καλή μαρτυρία στο Ισραήλ, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που είχε...
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και κρατάει μια καλή σχέση.
0: Ναι. Την ίδια στιγμή βεβαίως την Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει μόνο αυτό το μέτωπο από το Ισραήλ, αλλά με αφορμή και τις πρόσφατες γεγονότα, την υπόθεση των παρενοχλήσεων που είχαμε σε αεροσκάφη του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας στην Κύπρο, πήγαιναν στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την Άγκυρα την απασχολεί πάρα πολύ όχι μόνο η παρουσία του Ισραήλ αλλά και της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, διότι έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, όπου δίνει δυνατότητα στη Γαλλία να έχει μόνιμα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό προκαλεί σκεπτικισμό και ανησυχία στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα θέλει να έχει τα δικά της στρατεύματα και μόνο να υπάρχουν και οι βρετανικές βάσεις. Δεν θέλει άλλα στρατεύματα άλλων δυνάμεων, ούτε του Ισραήλ, ούτε της Γαλλίας, και θεωρούν ότι σιγά σιγά η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυροποιείται, κάτι που σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Προς τις τελευταίες ημέρες είναι και η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδου, πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Καζακιστάν, όπου εκεί τον υποδέχτηκαν με τον πιο θερμό τρόπο. Είναι από τις τουρκόφωνες χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να τους επιβάλλει την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως κρατική οντότητα, αλλά φαίνεται ότι ο Καζακιστάν έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και θέση και στηρίζει την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα έτσι, των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και όχι μόνο, και τις σχέσεις της Άγκυρας πλέον και τις επιδιώξεις Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε προηγουμένως για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου. Ξέρετε τώρα, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έχει αντίκτυπο και στην οικονομία, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσουμε ή μάλλον να αρχίσουμε από αυτό, γιατί ο Νίκος Φιλιππίδης έχει 1-2 ειδήσεις ακόμη με εξαιρετικό ενδιαφέρον που αφορά και εσάς που τώρα οδηγείτε και ίσως σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο. Το ρίχνω αυτό, Νίκο, για να μείνουν μαζί μας οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
2: Καλά κάνεις. Έτσι, μπράβο.
0: Τεχνάσματα.
2: Όχι, και έχω και νεότερη πληροφορία, πρέπει να σου πω, δημοσιογραφική, σε σχέση και με τη συνεννόησή μας για το θέμα που μου λες.
0: Έλα, τότε να αρχίσουμε από αυτό. Ας μην κρατήσουμε τώρα με τους γρίφους ακροατές μας. Μιλάμε για τα υβριδικά αυτοκίνητα.
2: Μπράβο, ακριβώς. Μιλάμε για την μείωση της έκπτωσης φόρου στα υβριδικά, η οποία ήταν στο 75% και με νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση είναι προγραμματισμένο να πέσει στο 50%. Αυτό ήταν η μία επιβάρηση. Η άλλη ήταν η αύξηση επί της ουσίας του φόρου στα εταιρικά αυτοκίνητα πάνω από 40.000 ευρώ. Υπήρχε ήδη ένας φόρος, θεωρούνταν παροχή, και αυτή η φορολόγηση της παροχής τα αύξανε. Μαθαίνω ότι ειδικά για τα υβριδικά υπάρχει μια δεύτερη σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως πριν πάει προς τη Βουλή το νομοσχέδιο να έχει αλλαγή. Είναι πολύ πιθανό να απαλληφθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Θα δούμε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε εδώ στο Sky, ότι θα απαλληφθεί η διάταξη που μειώνει την απαλλαγή φόρου από το 75% στο 50% και προκαλεί αύξηση τα υβριδικά, τα οποία η αλήθεια είναι τα προτιμούν πολύ αυτό το διάστημα, ειδικά με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος θα αφορούσε μόνο τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν έρθει στη χώρα έως τα τέλη του Μαΐου του 2026. Άρα οι νέες παραγγελίες που θα έρθουν σε 5 μήνες βρισκόντουσαν ξαφνικά σε ευνηδιασμό.
0: Ναι, και ήταν η σκέψη που έκανε κάποιος με όλο αυτό το ενεργειακό. Τέλος πάντων, ήταν μια από τις επιλογές του. Λες ότι μπορεί να μην ισχύουν και ουσιαστικά να μην αυξηθεί
2: την. Υπήρξε αντίδραση μεγάλη, πρέπει να σου πω.
0: Ξέρεις τι, από τη στιγμή που έδωσες και εσύ το ρεπορτάζ, έχω δει πολλά σχόλια και στα κοινωνικά δίκτυα για αυτό το θέμα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όπως εσύ μου είπες, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα.
2: Σωστά.
0: Και εχμή έχει τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές. Αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα. Είδα πολλά σχόλια για το θέμα των υβριδικών που θα ακριβίνουνε. Εσύ μας λες τώρα με το νέο σου ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Και το δεύτερο για τους μισθούς στους ιεράρχες.
2: Σωστά. Εδώ η αλήθεια είναι.
0: Και εκεί γίνεται πάρτι στα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να σου πω, αν δεν το έχεις δει.
2: Πάρτι. Πρέπει να σου πω ότι αρμόδιες πηγές μου έλεγαν ότι ο μισθός, επί της ουσίας οι μισθοί των ιεραρχών έρχονται να εξομοιωθούν με το μισθό του μουφτή, ο οποίος προσδιορίζεται και δεν έχει αλλάξει ποτέ με άλλες διαδικασίες και ήταν σε αυτό το ύψος, το ύψος του 90% του εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
0: Επειδή τώρα μιλάμε με ποσοστά και αυτά, πόσο...
2: Θα πω νούμερα. Ο μισθός του Γενικού Γραμματέα είναι 5%. Το 90% ήταν 4.600 μεικτά και οι Μητροπολίτες μέχρι τώρα έπαιρναν 2.400 με 2.600 ανάλογα με τις σπουδές και τα επίπεδα πτυχίων που είχαν, αν είχαν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
0: Άρα οι Μητροπολίτες πάνε στα 4.600.
2: Τώρα πάνε στα 4.600 μεικτά με το νομοσχέδιο αυτό όταν θα περάσει από τη Βουλή, που θα περάσει εντός του Ιουνίου. Μας το είπε νωρίτερα σε συνέδριο όπου βρεθήκαμε και τον ακούσαμε και συνομιλήσαμε μαζί του ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ότι το νομοσχέδιο έρχεται και αμέσως μετά την δημόσια διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, κυρίως για να ισχύσει άμεσα η ευεργετική αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων που την περιμένει όλη η αγορά για χρέη ως το τέλος του 2023, αλλά και να, τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα, αλλά και να μπει αυτός ο διευρυμένος εξοδικαστικός, ο οποίος επίσης είναι ένα ζήτημα που άπτεται ισχυρού προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
0: Πες μου αν θέλεις και ένα σχόλιο για τις τιμές, διεθνείς τιμές καυσίμων.
2: Λέω γρήγορα από τη συζήτηση με τον Πιερακάκη ότι είχε ενδιαφέρον ότι άφησε ανοιχτό και αναγνώρισε ότι υπάρχει θέμα για ενόψη τη συζήτηση των μέτρων για τη ΔΕΘ με την προκαταβολή ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προκαταβολή φόρου όπου φτάνει στο 100%, αναγνώρισε ότι στοιχίζει. Γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττει το ελληνικό δημόσιο 8 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, ωστόσο φάνηκε να το σκέφτεται. Όπως επίσης και μέτρα που συνέχισε τη μείωση των φόρων σε μισθωτούς, κατά κύριο λόγο και συνταξιούχους. Νομίζω ότι η αναγνώριση ότι παρά τις μεγάλες μειώσεις, 83 μειώσεις φόρων, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα για τα κάψιμα που με ρώτησες, συνεχίζεται σήμερα πτωτικά από χτες το απόγευμα και μετά. Είμαστε 92 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι εκτονώνονται οι πιέσεις. Θεωρείται δηλαδή ότι με ένα βαθμό και η πλευρά των Ιρανών θα περιορίσει τα χτυπήματα, αλλά και η πλευρά των Ισραηλινών, υπό την πίεση την Αμερικανική, δεν θα τραβήξει περαιτέρω το σκηνή. Μένει να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη.
0: Βεβαίως. Επειδή πρέπει να κλείσω με ένα ναι ή όχι, και αύριο τα σχολιάζουμε με μεγαλύτερη, μεγαλύτερη άνεση. Με αφορμή τα προηγούμενα που μου είπες για τους φόρους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, έχει ανοίξει φάκελος ΔΕΘ από τώρα?
2: Ναι, βέβαια, κανονικά. Η φράση του ήταν. Είναι μέσα όλα τα προβλήματα που συζητάτε κι εσείς.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δηλαδή που συζητάμε στην επικαιρότητα. Είναι μέσα στο φάκελο ΔΕΘ όλα αυτά.
0: Ωραία, αύριο να.
2: Σενάρια επί σενάριων.
0: Να δούμε, τι υπάρχει. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να σε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να μου πείτε, Ιούνιος μπήκε, η ΔΕΘ θα είναι. Και πόσο μάλλον σε μια προεκλογική χρονιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και 5.

0: περισσότερα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Όσες φορές και αν τα πούμε, πάντα βρίσκουν τον τρόπο και τους ανθρώπους βεβαίως να εξαπατούν αυτοί οι επιτίδιοι. Τελευταίες ειδήσεις έχουν βγει από Σέρες και Χαλκιδική με τη γνωστή μέθοδο ότι είμαστε λογιστές, είμαστε από το ΔΔΕ, είμαστε από την αστυνομία. Κατάφεραν να ξεπατήσουν συμπολίτες μας. Στις Σέρες έναν άντρα 71 ετών, του πήραν 80.000 μετρητά και κοσμήματα χρυσαφικά κοντά στις 15.000 η αξία. Τους και στη Χαλκιδική από μία 74χρονη 10.000 ευρώ της παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής. Προσοχή, να τα πείτε και στους γονείς, τους παππούδες σας, παρά τις εξαθρώσεις διαφόρων έτσι κυκλωμάτων συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Διεθνής ειδήσεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό jet FCAS. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων, καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η εθνιδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους FCAS έγειρε ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού πρόεδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφυξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον Ολλανδικό Εναέριο Χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων.
3: Επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Φαντάζομαι μπάσκετ θα έχεις.
6: Εντάξει, ναι, το μεγάλο χθεσινό γεγονός της ημέρας. Τέλος πάντων, νίκη του Ολυμπιακού με 102-92 σε ένα παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ πριν λίγες ημέρες, δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα τότε, στο 68-58. Τώρα εκτοξεύτηκε στους 102 πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι λίγο περισσότερο το βάθος του Ολυμπιακού, λίγο οι περισσότερες λύσεις, λίγο ότι ο Παναθηναϊκός χατεύγε χωρίς τον Όσμαν, έχασε και τον Ρογκαβόπουλο κάποια στιγμή πριν το ημίχρονο, ήταν αυτά που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και έφεραν την νίκη για τον Ολυμπιακό. Έχει παίκτες σε καλύτερη κατάσταση. Ο Φουρνιέ είναι μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη σειρά των τελικών. Πήγε καλά και ο Βεζένκοφ χθες. Εντάξει, ο Γκραντ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος, μάλλον συνολικά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο που ακούει στο όνομα Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν άστοχος πάρα πολύ. Έμεινε πολύ χαμηλά, έχασε σημαντικά σουτ. Κάπως έτσι ήρθε η ήττα. Υπάρχει η γνωστή κουβέντα, όπως ξέρετε, για διαιτησία. Ανάλογα με...
3: Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει όχι η γνωστή κουβέντα, υπάρχουν πολλές γνωστές κουβέντες.
6: Σωστό.
3: Αρχίζει δηλαδή ένας πόλεμος δηλώσεων που δυσκολεύεσαι να το.
6: Εγώ θα πω ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια και στη σειρά αυτή, ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει δικαίωμα και φωνάζει φυσιολογικά για διαιτησία. Ναι. Χθες θα πω ότι δεν θεωρώ ότι καθόρισε το αποτέλεσμα. Παρότι διαφορά στις βολές που επικαλέστηκε και ο Χρήστος Ερέλης, βοηθός του Αργκίνα Ταμάν, στις δηλώσεις του μετά, διαφορά στις βολές είναι μεγάλη και παραμένει μεγάλη, ειδικά στα παιχνίδια στο Φάληρο.
3: Τώρα, πριν αφήσουμε το Δημήτρη, Μουντιάλ πότε αρχίζει?
6: Αρχίζει την Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα. Τώρα μεθαύριο. Μεθαύριο, ναι. Πέμπτη μεθαύριο.
3: Κάτσε την άλλη Πέμπτη.
6: Όχι τώρα, μεθαύριο. Εδώ 11 του μήνα. 9 σήμερα, 11.
3: Τι λες τώρα?
6: Ναι, κανονικά. 10 η ώρα, ένα κτίριο παιχνίδι.
3: 10 η ώρα Ελλάδος.
6: 10 η ώρα Ελλάδος, σωστά. Θα έχει πολλά παιχνίδια σε δύσκολες ώρες. Το ένα κτίριο είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Όπως είχε γίνει το Μουντιάλ του 10 που είχε γίνει στη Νότια Αφρική. Τώρα το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες. Και θα μπούμε σιγά σιγά σε αριθμούς Μουντιάλ. Δυστυχώς χωρίς την εθνική μας, αλλά. Τι να κάνουμε, θα το χαρούμε αμιγώς ποδοσφαιρικά.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
0: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, και έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, Κολοκυθάς με Αναστασόπουλου για την πορεία, για τη συνέχεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε εγώ.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ!
10: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Σεξιο.

0: 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου. Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου. Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου. Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου. Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πιλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Ανοπατήσια τμήματα. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350.000 οικοπαίδων. Πρόκειται για περίπου 100.000 οικοπαίδα λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου, ενώ υπενθύμισε ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρά και για όσους δεν προχωρήσουν σε καθαρισμούς και για όσους προχωρήσουν σε ψευδείς δηλώσεις, για τους οποίους μάλιστα προβλέπεται ακόμα και ποινή φυλάκισης. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι από τις 16 του μηνός θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τους Δήμους και την Πυροσβεστική. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο Υπουργός τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνεται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Μόνο φέτος από την 1η Μαΐου έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Θα κυνηγήσουμε τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς, σημείωσε, και έκανε γνωστό ότι φέτος από την 1η Μαΐου έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα ύψους 391.000 ευρώ και έχουν γίνει 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Πρόκειται για τον σύντροφο της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο σπίτι. Ο 65χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που γύρω στις 12 το μεσημέρι ενημέρωσε έναν γείτονα, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν, και όταν ξύπνησε βρήκε τη μητέρα και το γιο νεκρούς. Εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει πολύ νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το συμβάν. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που σκότωσε το φίλο του με μαχαίρι χθες στη Ρόδο. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική Μελία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στη Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος στο λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης της απάτης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι εξυλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία. Η Ελλάδα όχι να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά να πρωταγωνιστήσει. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Άμυνας Νικοδένδια. Έθραυστη εκεχηρία επικρατεί στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε πριν από λίγο νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Ζημιές 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες προκλήθηκαν μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα στην οδό Πίνδου στην Ηλιούπολη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: λαμπρένα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα.
1: Τι έγινε?
2: Τι μας βρήκε?
1: Πώς είμαστε?
2: Τέλεια.
1: Γιατί έχεις μαυρίσει, πήγες για μπάνιο το πρωί?
2: Όχι.
1: Έφυγες μετά την εκπομπή και πήγες για μπάνιο?
2: Όχι, εγώ την ώρα προερχόμενη είχε ήλιο. Και εδώ μου λέγανε ότι έβρεχε.
1: Καλά, έβριξε πάρα πολύ κάποια στιγμή. Πριν από λίγο.
2: Εντάξει, έχει κάθε νερά κάτω στους δρόμους μετά.
1: Όχι, αλήθεια το λέω, έριξε και χαλάζει.
2: Είναι συγκλονιστική εικόνα. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό είχε ήλιο. Μέχρι Ρέντι είχε ήλιο. Ξαφνικά άρχισε και βρέχει το δρόμος.
1: Ναι.
2: Και λες πώς έγινε αυτό.
1: Κουρτίνα. Περίφημη κουρτίνα.
2: Ήταν ένα σύννεφο πάνω από το Φάληρο, μάλλον, και κάποιες άλλες περιοχές.
1: Έχουμε επιλέξει τον τελευταίο καιρό στις εκπομπές μας, ψαχουλεύοντας τα αρχεία των παιδιών της αλλαγής, έχουμε βρει πολύ πράγμα. Θυμάστε που κάναμε την εκπομπή αλλαγής χρονιάς με τις πολύ ωραίες δικές σας ευχές που ευχόσασταν διάφορα για το 2026? Πέραν του ότι έχουμε πάει κουβά, στο πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, θυμήθηκα την πιο ωραία ευχή που μας είχε κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος μαζί με την κόρη του.
2: Ναι, ναι.
1: Μωρό.
2: Ναι, ναι.
1: Για τη νέα χρονιά.
2: Αχα.
1: Θέλετε να θυμηθούμε?
2: Ναι.
3: Μπέμπα, πρέπει να στείλουμε κάτι ευχές, αλλά πρέπει να τα πεις και στα μουρουδίστικα, μήπως ακούει κάποιο μωρό. Περίμενε. Χρόνια πολλά. Με υγεία και ευτυχία. Ευτυχισμένο το 2026. Πολύ σωστά τα είπες.
1: Μπέμπα, να μας στείλει παρακαλώ μαζί με τον μπαμπά της ένα ωραίο ηχητικό για το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα καλοκαιρινό?
2: Βέβαια.
1: Γιατί τώρα, πρόσεξε, είχαμε αυτό το ψυχουλάκι εδώ μαζί με τον μπαμπά ψυχουλακίου να μας στέλνει αυτή την ευχή. Άρα το 26 μπήκε με τους καλύτερους ιονούς. Μην κοιτάξετε τώρα πώς πήγε, δεν έχει σημασία.
2: Άκουγε πάντως.
1: Δεν θα. Τι.
2: Το παιδί. Πήγε να τα πεις, απελαμβάνεις μετά από μένα και έλεγε.
1: Όμως, υπήρχε περίπτωση να μην μπούμε και στην αρχή μας τα λίγο πιο πολιτικά? Τελευταίες εθνικές εκλογές. Αλέξης Τσίπρας, τελευταία φορά που έχασε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Μία πόλη.
1: Και αμέσως μετά παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θυμάσαι, θέλω να στο κάνω quiz γιατί όντως δεν κοροϊδεύουμε τώρα, δεν ξέρει ο Κολοκυθάς ποιο είναι το επόμενο ηχητικό. Θυμάσαι ποιο ήταν το σποτ που συζητήθηκε περισσότερο από όλα εκείνη την περίοδο?
2: Τις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Μπρο, ευρέ.
2: Α, ναι. Oh.
4: Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου?
5: Εύκολο. Όταν έρθει η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο, δεν είναι?
4: Πολύ δίκιο, μπρο. Εδρέ.

0: ήρθατε. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν τον άκουσαν πολλές εκλογές πάντως.
0: Ορίστε.
1: Δεν τον άκουσαν πολύ τον μπρο, Πέδρο.
0: Όχι, δεν ήταν. Τώρα με το rebranding μπορεί και αυτά να βελτιωθούν.
1: Ναι.
0: Αν κρίνουμε από την εικόνα που είδαμε στην πλάκα, η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά.
1: Όχι, την εικόνα που έχει παρουσιάσει όλο αυτό το διάστημα. Αλλά τώρα. Συγγραφέ βιβλίο μα έγινε πρώτο κόμματο.
0: Νιώθω όμως ότι και αυτό με την πλάκα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, οργανωμένη. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό είναι το σημείο αναφορά. Τι κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Έχει κάνει κάποια ομιλία κάπου ανοιχτή, έχει κάνει κάποια άλλη εκδήλωση. Όχι, άρα αυτό είναι το σημείο αναφορά. Τι να κάνουμε.
0: Στο παρόν ασχολούμαστε με τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα που ετοιμάζει.
1: Ποιον Αντώνη Σαμαρά.
0: Το γνωστό.
1: Από τώρα, έλα, μην βιάζεστε.

0: εικόνα. Ο επόμενός μας είναι το Σάββατο που μας έρχεται.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Ελπίζω να πάει καλά.
1: Ανεβαίνετε σιγά σιγά δηλαδή.
0: Προσπαθούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μου πιάσει όλα τα τουρνουά των νοτιών προαστίων. Και ό,τι γίνει. Δεν το θέλω άλλο αυτό, Δημητρά. Πάρ' το όπως είναι. Δεν γίνεται άλλο. Αλλά θα το έχω εδώ να περιμένει. Στην περίπτωση που τσιτώσετε, να ξέρετε ότι έρχονται τα νεράκια.
1: Δεν τσιτώνω. Δεν τσιτώνουμε. Τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Εξαιρετική παρουσία στο Tonight Show, γιατί ξενυχτήσαμε παρέα σας, κύριε Κολοκυθά. Πήγατε στο Γρηγόρη, τι ωραία. Πήρες και αστέρι.
1: Ήταν πολύ ωραία, ναι.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Πήρα αστέρι.
0: Το κρέμασες.
1: Πήρα, όχι, δεν.
0: Γιατί?
1: Δεν έχω κάποια γραφεία.
0: Δεν είναι του Hollywood, αλλά είναι του Αρναούτογλου.
1: Έχει αξία.
0: Το έχεις σε ένα γραφείο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα από τα γραφεία σου.
1: Σε ένα γραφείο το έχω.
0: Λοιπόν, έχω τώρα να σου δείξω τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο και θέλω να μου πεις, αν μπορείς να φανταστείς εν πάση περιπτώσει, πού βρίσκεται η Αθήνα.
1: Είναι η Αθήνα μέσα όμως.
0: Ναι ρε παιδί μου, η Αθήνα είναι.
1: Όχι, να ξέρουμε, αν είναι στις 20 καλύτερες. Γιατί υπάρχουν κάτι περίεργοι τύποι που βάζουν κάτι περίεργα φαγητά, κάτι το ένα, κάτι το άλλο και δεν είναι η Αθήνα μέσα. Όχι. Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, και θέλω να προσπαθήσεις να μαντέψεις και ποια πόλη έχει την πρώτη θέση.
1: Την
0: δεν
1: πρώτη,
0: είναι η Αθήνα
1: ναι.
0: Στην πρώτη θέση.
1: Άντε,
0: δηλαδή.
1: Να μαντέψουμε, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το πού είναι η Αθήνα. Πού
1: ναι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Είναι.
0: Λες ότι είναι στη δεύτερη δεκάδα ή στην πρώτη.
1: 10 έως 20.
0: Είναι στην πρώτη δεκάδα.
1: Α, είναι στην πρώτη
0: είναι
1: δεκάδα.
0: Ένατη θέση.
1: Α, ακούγεται πάρα πολύ ωραία αυτό.
0: Η Αθήνα μας, βεβαίως, γιατί έχει τις ταβέρνες τις ιστορικές, έχει τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας φυσικά.
1: Σκέψου όμως τι ωραία που είναι η Αθήνα.
0: Και έχει και πάρα πολλούς η Αθήνα σεφ της νέας γενιάς.
1: Ισχύει. Σκέψου όμως έναν τουρίστα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, επειδή τα λέμε και λέμε για το εξωτερικό συνέχεια κτλ. Εντάξει, δεν κάνουμε διακοπές στην Αθήνα εμείς. Αυτοί που έρχονται στην Αθήνα, πόσα πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν. Δηλαδή έρχονται προφανώς για να δουν τα αρχαία, το οποίο είναι εντάξει, είναι μοναδικό, δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού. Έχουμε τρομερά ξενοδοχεία πια. Έχει τρομερές βόλτες στο κέντρο. Έχει τρομερά μαγαζιά.
0: Ξέρεις,
1: έχει τρομερά εστιατόρια. Έχει θάλασσα στα 10 λεπτά. Τα έχει όλα η Αθήνα.
0: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πάντως, ξέρεις τι ξεχώρισαν.
1: Το προετοιμάζω για το καλοκαίρι αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Τι ξεχώρισαν περισσότερο στην αθηναϊκή έτσι, γαστρονομική εμπειρία.
1: Την ποικιλία.
0: Τις καφετέρειες.
1: Καφετέρειες.
0: Τα οικογενειακά εστιατόρια.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, γιατί άμα έρθει να πάει σε ένα εστιατόριο που θα δώσει 150 ευρώ το κεφάλι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, περιμένει και κάτι καλύτερο. Αλλά η ταβέρνα η οικογενειακή με την οποία δίνει 20-30 ευρώ και λες, θα δούμε τώρα τι θα είναι αυτό και σε κερδίζει. Εντάξει, είναι ακόμα καλύτερο.
0: Στην πέμπτη θέση είναι η Βαρκελόνη.
1: Στην πέμπτη θέση.
0: Ισπανία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στην τέταρτη θέση είναι το Λονδίνο. Στην τρίτη θέση είναι το Μεξικό. Στη δεύτερη είναι η Μπανκόγκ, Ταϊλάνδη. Και στην πρώτη θέση είναι. Για πες το. Πήγαινε μακριά, πολύ. Μην πας σε αυτά που σου έρχονται στο μυαλό. Θα σου πω ότι αυτή η πόλη ξεχωρίζει
1: ναι.
0: Για πιάτα με θαλασσινά, όπως ναι. Είναι π.χ. το σεβίτσε. Για παραδοσιακές.
1: Περουβιανή τότε είναι.
0: Μπράβο σου! Μπράβο σου! Λίμα!
1: Λίμα!
0: Συγχαρητήρια!
1: Υπέροχο!
0: Σου είπα μόνο σεβίτσε και θαλασσινά και το τσίμπησες απευθείας.
1: Όχι, απλά είχατε την έρευνα.
0: Και είναι και η πιο. Και είναι μάλιστα η Λίμα και η πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού.
1: Και πρώτη και οικονομική.
0: Κρατήστε το.
1: Και πρώτη και οικονομική, μάλιστα. Είναι λίγο μακριά από τα εστιατόρια για να πας.
0: Ιταλικός αρέσει.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά ναι, το ιταλικό είναι το αγαπημένο μου. Μακράν.
0: Το ιταλικό,
1: Μακράν.
0: Κάτσε να δω που είναι.
1: Τα ασιατικά δεν είναι, τα βάζω πολύ χαμηλά στη λίστα.
0: Η Ιταλία δεν είναι πουθενά.
1: Έλα τώρα, άρα δεν είναι λίστα αυτή τώρα.
0: Έχω. Αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Με συγχωρείτε. Νάπολη. Ναι, στη 14η θέση.
1: Η Νάπολη είχαν πάρα πολύ γαστρονομικά, όντως, ειδικά τελευταία χρόνια, γιατί περνάει στην πιο φθηνή στην ουσία ιταλική κουζίνα. Όχι αυτό που βλέπουμε, ξέρει, στα πολύ κυριλάτα τύπου.
0: Θέλω να μου πει η Δήμητρα, η Τζέι Λό μα,
1: που έχει γυρίσει.
0: Έκανε και καινούργια ταινία τώρα, Έκανε καινούργια ταινία την οποία παρακολούθησα χθες. Θέλω να σα πω πάρα πολλά για την ταινία τη Τζέι Λό.
1: Κάτι πλάνα που έχω δει αυτή την ταινία είναι πιο ωραία ποτέ.
0: Η Τζέιλο είναι 56 ετών.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την ταινία, μα τη δείτε, όντως μοιάζει με 18, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Είναι πιο ωραία ποτέ πάντως.
0: Είναι ομορφότερη από ποτέ και υπάρχει πολύ παρασκήνιο για τον πρωταγωνιστή της. Βεβαίως. Πέτυχα την ταινία χθες στο Netflix, τη βγάζει φαρδιά πλατιά με το που μπαίνει.
1: Στα πρώτα λογικά.
0: Πριν από πολύ. Ναι, ανέβηκε τώρα και μου έχει μείνει το τελευταίο τέταρτο. Δεν έχω δει το τέλος.
1: Office romance,
0: σωστά.
1: Το είδα που το γράφουν κάποιοι.
0: Για τις σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Μακριά από εμάς, Μαρία, αυτά.
0: Πάντα. Αλλά Δημητρά, αν πρέπει να διαλέξεις το πιο ωραίο φαγητό σε όποια πόλη έχεις πάει, ποια θα διάλεγες?
1: Εσύ που έχεις πάει από αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα τις 20, έχεις πάει σε 18 εσύ.
0: Έχεις πάει σε πολλές, ναι.
1: Ναι.
2: Νάπολη
1: είναι, έτσι, ναι.
0: Τη βάζεις δηλαδή ψηλά.
1: Μα, ίσως είναι η πιο ωραία πίτσα στην Ιταλία.
0: Το ωραιότερο φαγητό που έχεις φάει στον κόσμο.
2: Έχει τις δύο καλύτερες πιτσαρίες στον κόσμο.
0: Στην Νάπολη.
1: Η Νάπολη
0: έχει τις καλύτερες πιτσαρίες
2: στον κόσμο.
1: Την καλύτερη πίτσα στην Ιταλία έχει η Νάπολη.
0: Okay. Πολύ ωραία.
1: Άμα θες πίτσα δηλαδή, πας στην Ιταλία καρφή.
0: Θες πίτσα τώρα εσύ από την Ιταλία.
1: Σαν τρελό, σαν μπαλαβό. Θέλω πίτσα πάντα. Δεν είπε άλλη πόλη. Το Λονδίνο έχει ποικιλία απλά. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και όντως έχει τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο. Ναι, όντως. Τα λανδέζικο που λέμε εδώ, έτσι. Ή τα σχετικά, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Στο skyradio.gr στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας πριν καν το ζητήσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
1: Ούτε μέχρι το πρωτοράστι δεν πάμε εμείς, αλλά
0: Δημήτρης
1: τα λέμε.
0: Ο Δημήτρης λέει είναι υπέροχες οι βόλτες πέριξ της Αθήνας. Έχω απολαύσει την Αττική ως τουρίστας και τη λατρεύω ακόμη και με τα αρνητικά της.
1: Μένει για Παρασκευή, λέει ο ίδιος.
0: Μένει για Παρασκευή.
1: Αυτή είναι η παρηγοριά για όσους ξέρεις, δεν παίρνουμε μεγάλη άδεια το καλοκαίρι. Αλλά για σκεφτείτε λιγάκι όταν πηγαίνετε σε μια πόλη στο εξωτερικό που έχει όλα αυτά μαζί. Δηλαδή είναι ένα πακέτο τρομερό και σε σύγκριση με το εξωτερικό, με αυτά που πληρώνουν έξω, είναι πιο οικονομική πόλη από τις δικές τους. Δηλαδή από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Πολύ οικονομικά όμως μπορείτε να ψωνίσετε, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα εννοείται στα Hondo Center. Και γιατί το λέω αυτό,
1: θα
0: είμαι και συγκεκριμένη, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι γενικότητες. Και μπακαλιάρι. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις λοιπόν στην παραλία, αν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη, και αν έχετε ξεκινήσει, γιατί να μην πάτε να ψωνίσετε από τα Hondo Center, θα βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα δηλαδή το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο σώμα σας και στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center και είναι Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε και σε εξαιρετικές τιμές. Σημαντικό.
3: Για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Νέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια. Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Την Κρήτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχει.

μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφια, στον Σκαραμαγκά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας, της καθόδους Βασιλής Σοφίας Βασιλιός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, την παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Μοσχάτο ανατμήματα, αλλά και προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350 χιλιάδων οικοπαίδων, 100 χιλιάδες λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από 16 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγείου. Θύματα μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μια 14χρονη μαθήτρια. Σε εξέλιξη δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επιβαίνουν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επιβαίνουν σε λέμβο 42 άτομα. Σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι.
1: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
2: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
3: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια, γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά, γιατί δεν τη βγάζετε?
1: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
3: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
1: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
4: Γιατί... Τα πρόβατα!
3: Τι να βάλω?
5: Αντισηπτικό θα βάλω.
3: Τι να βάλω?
5: Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
3: Αντισηπτικό θα βάλω.
5: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
3: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
5: Είσαι κάτι διαφορετικό από όλους αυτούς
3: εδώ. Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
5: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
4: που βάλανε. Ποιος δεν θα κολλήσει με ποιο, το κορονοϊό, το μουφά? Γιατί τα πρόβατα.
6: Τέσσερις παρά 25, είναι 3:35 πρώτα λεπτά. Να δούμε λίγο την κίνηση. Το κέντρο έχει αρκετή κίνηση, κεντρικές αρτηρίες, δηλαδή Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Αλεξάνδρα και τα δύο ρεύματα. Έχει πολύ κίνηση τώρα εδώ το παραλιακό μέτωπο. Από στην ουσία το παλαιό Φάληρο μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Είναι σταματημένα σχεδόν, έχει πάρα πολύ κίνηση. Όπως επίσης επηρεάζεται και το παλαιό Φάληρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Έχει πάρα πολύ κίνηση επίσης από Ελληνικό μέχρι Αλίμο. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας από προς Κατεχάκη προς Καρέα κίνηση. Η Αττική Οδός έχει ένα μικρό κομμάτι λίγο πριν την Πεντέλης. Και επίσης έχει κίνηση η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Αυτά είναι. Α, και ο Κηφισός κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
7: Δεν ξέρω αν έχεις δει ποιος πάει να καθίσει δίπλα σου.
6: Καμάρι μου και τιμή μου, ένας κορυφαίος αθλητικός συντάκτης. Πάνε μαζί μας.
7: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρο.
8: Χαίρετε, χαίρετε.
7: Καλώς τον.
6: Ο Δημήτρης Βάλσαμος.

0: Είναι πραγματικά ένα παιδί το οποίο το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν είχε ετοιμάσει τα πει, το σκέφτεσαι τώρα.
0: Ένα παιδί το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από τα πρώτα βήματα και τον καμαρώνω.
1: Ωραία, συνάδελφοι, θέλω να είστε ψύχρεμοι. Εγώ τα νεράκια τα έχω έτοιμα, τα smooth νεράκια.
0: Με το Δημήτρη δεν έχω να χωρίσω κάτι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είναι εδώ ο Σταματέλος
0: συνέχεια. Ο Σταματέλος είναι ένα προκλητικό τύπο.
1: Ο Σταματέλος δεν είναι καθόλου
0: προκλητικό.
1: Σου φέρεται πολύ στοργικά στον αέρα.
0: Ένα προκλητικό ζάμπλητο ξενοδόχο. Ο οποίο.
1: Έχει πάει τώρα στα ξενοδοχεία.
2: Έχει πάει στα ξενοδοχεία τώρα.
0: Νομίζω ότι με τα λεφτά του θα μα κάνει και ό,τι θέλει.
1: Θα μα κλείσει τα στόματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα το πιει στο ποτήρι μέχρι τέλου και τέτοια. Δηλαδή με απειλέ.
1: Ο Νικόλα μα που δεν είναι εδώ και δεν είναι σωστό αυτό που κάνει, σου είπε μία φορά ότι θα πιει στο ποτήρι μέχρι τέλου για το Final Four, όπω και συνέβη. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι τέτοιο πάει να επαναληφθεί και στο πρωτάθλημα.
0: Εσύ εκπροσωπεί το Σταματέλο εδώ πέρα.
1: Εγώ
0: εκπροσωπεί του Ολυμπιακού εδώ, να ξέρω.
1: Δεν μου αρέσει αυτό που κάνει εν τη απουσία.
0: Δεν κάνω τίποτα εν τη απουσία, του τα έχω πει και.
1: Μπροστά δεν τα λε, Κώτα.
0: Εγώ. Σε αυτόν.
3: Άμα θέλει να παρέμβει πάντω. Άμα θέλει μπορεί να παρέμβει.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Τώρα με τον κόσμο του.
2: Δεν μπορεί να κάνει. Τώρα έχει άλλο δουλειά να κάνει. Κολυμπάει
1: τα ξενοδοχεία του. Τα μαστέρα. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Και τα μποτίκ χοτέλ που έχει στη Λευκάδα.
1: Το μποτίκ το άνοιξε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, γιατί εντάξει είναι παραλιακό.
1: Το γνωρίζετε φυσικά ότι όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν στη Λευκάδα και του λένε αν μπορεί ένα δωματιάκι με όλα αυτά που λέμε.
0: Και καλά να πάθει. Είναι πολύ προκλητικό.
1: Τον έχω ικανό. Κοίτα πώ γυρνάω την πιφτέκα. Τον έχω ικανό πάντω να έχει ξενοδοχεία και να μα έχει καλέσει το μια φορά.
0: Έχει ξενοδοχεία και δεν μα έχει πει τίποτα.
1: Λοιπόν, Χριστίνα μου, πάμε να δούμε πρώτα τον καιρό, παρακαλώ, και θα πάμε σε όλα αυτά τώρα σε λίγο να τα συζητήσουμε. Έβρεχε πριν από λίγο εδώ.
2: Η επιτομή τη μπόρα.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
2: Μία σταγόνα εδώ, μία πιο εκεί, μία παρακάτω.
1: Πέστε το γιατί δεν πίστευε. Δεν πίστευε.
0: Κατεβαίνοντας στον Κηφισό, ήμουνα στο ύψος Σαχαρνών και είχε λιακάδα.
2: Λιακαδούρα που
0: λέγεται. Και προχωρούσα και είχε ακόμα ήλιο, συννεφιά, ήλιο κτλ. Και μου λέει, εδώ ρίχνει με το τουλούμι.
2: Καλά, με το τουλούμι δεν ήταν, αλλά εντάξει.
0: Εδώ χαλάζει μου που τη έριξε.
3: Δυόμιση ώρα έχει καλά. Δυόμιση ώρα έχει καλά.
1: Εσύ Δημήτρη.
2: Πολύ.
1: Τώρα που μαζευτήκαμε τρεις άνθρωποι, το πίστεψες.
2: Ήταν η επιτομή τη μπόρα.
0: Μα είδε νερά κάτω εδώ.
2: Ποσοστά του όμβρου.
0: Αυτό είναι όμβρο.
2: Όμβρο.
0: Μάλιστα.
2: Ήτανε, τη βροχή δηλαδή την ξεχώριζε. Στις σταγόνες της βροχής τις έβλεπες με μισό μέτρο διαφορά.
1: Αχ, τι ωραίο που λέει ο λόγος. Ναι, ήταν χοντρές και ρηξιές.
2: Γι' αυτό σου λέω, η επιτομή του όμβρου. Αυτό.
1: Όμβρος. Χοντρή ρηξιά το παγώ.
0: Ωραία, ήταν χοντρή ρηξιά.
1: Συνεννοηθήκαμε. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν, σήμερα.
2: Για την Αττική τελειώσαμε, αλλά έχει και η Πελοπόννησο έχει καταιγίδες και η Κεντρική Μακεδονία έχει καταιγίδες, η Ανατολική Μακεδονία, γενικά τα υπηρετικά. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Και περισσότερες θα είναι την Παρασκευή.
0: Ασταθιούλα. Παρασκευή, μπράβο, έτσι.
2: Η Παρασκευή θα είναι. Ναι. Η Παρασκευή θα έχει περισσότερες. Δηλαδή θα έχει και πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια όλα τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Θα έχει βροχές, θα έχει και σποραδικές καταιγίδες. Πιστεύω ότι θα βρέξει και εδώ στην Αττική το μεσημερό απόγευμα, εκεί περίπου. Και στη συνέχεια άλλη μια μπόρα μπορεί να βγάλει το Σάββατο το μεσημερό απόγευμα.
1: Α, μάλιστα.
2: Η Κυριακή θα είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Αλλά η θερμοκρασία εντάξει, θα πέσει λίγο.
1: Ο Γιώργος ρωτάει, ρωτήστε τη Χριστίνα, παρακαλώ, Ήπειρο, Επτάνησα του Σαββατοκύριακο, αν θα παίξει κανένα βοριαδάκι να δροσιστούμε λίγο, να σπάσει η υγρασία. Έχουν μουσαφιρέους και θέλουν βόλτες.
2: Να κάνουν βόλτες. Βοριαδάκι δεν έχει.
1: Δεν έχει.
2: Βοριαδάκι.
0: Ο Γρηγόρης το λέει. Καλυθέα μόλις έριξε χαλάζι. Ναι. Τώρα 3 και 38. Ναι. Έτσι ξαφνικά μέχρι και η λαϊκή σχόλα.
1: Σχόλα η λαϊκή, παιδιά.
0: Ο θόρυβος απέσυρε. Καλά, λογικό. Μέχρι χαλάζι τα κάτω.
2: Προφανώς, αλλά δεν κρατάει πολύ. Αυτά δεν κρατάνε πολύ. Είναι για πολύ λίγη ώρα. Αλλά ναι, άμα είναι χαλάζι, εντάξει, το φας το κεφάλι του χαλάζι. Δεν γίνεται.
1: Πολύ ωραία, Χριστίνα.
2: Πάντως μέχρι και την άλλη εβδομάδα συνεχίζεται ο ίδιος παρόμοιος καιρός με την Παρασκευή να είναι περισσότερες βροχές. Δηλαδή το χαμηλάκι να περάσει από τα κεντρικά. Χαμηλάκι.
0: Η δεξιά το χαμηλάκι, δεκαδούρα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Να σου πω, δεν είναι ωραία.
1: Άσε μας μόνο με τον περίεργο τώρα.
0: Εγώ έτσι μεγάλωσα, έτσι ξέρω.
2: Μπράβο.
0: Έτσι έμαθα κάποια πράγματα.
2: Δημήτρη, η σειρά σου.
3: Ναι,
1: βγαίνει.
0: Μαρία,
1: με έχετε νευριάσει πάρα πολύ από το πρωί.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι τώρα, κοιτάζω εσένα.
0: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανέναν.
1: Ναι, δεν μπορώ να
0: απαντήσω εγώ για άλλους.
1: Φασαρία από το πρωί σε όλα τα γραφεία μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών.
0: Πας λίγο από την άλλη για να σε βλέπω. Δεν μπορώ να σε βλέπω.
3: Όχι, προτιμώ και εγώ να ξέρεις, αλλά.
0: Ήταν Χριστίνα, εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ. Μαρία, κάτι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσουμε λίγο. Με τον βάλσαμο όμως, το θαυμάζω το παιδί, το παλικάρι.
3: Τα έχουμε πει αυτά.
0: Τα έχουμε πει, ναι. Μαρία, backhand. Παίζεις με ένα χέρι με δύο.
1: Backhand.
0: Backhand,
1: όχι backhand.
0: Backhand, εμείς έτσι το λέμε.
1: Backhand. Backhand.
0: Οκ, backhand, να το πω λαϊκά, έτσι ωραία ταινιστικά.
1: Με τα δύο χέρια.
0: Με δύο. Είσαι αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας, λέει ο Στράτος.
1: Δεξιόχειρας.
0: Δεξιόχειρας, ωραία. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Το backhand, εσύ τι.
0: Backhand, δεν ξέρω τένις. Γιατί γελάρε. Γιατί γελάρε.
3: Το backhand.
0: Εγώ το μόνο που ξέρω είναι στο Ρολανγκαρός παρακολουθώ. Τίποτα άλλο.
1: Backhand και forehand.
0: Και forehand, ωραία. Ναι. Έχω κάνει και τένις, όπως ξέρεις πολύ καλά. Έχω
1: δεν
0: κάνει
1: το,
0: και
1: δεν φαίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ρεβέρ, δεν το λέγαμε αυτό.
1: Ναι, backhand όμως.
3: Εντάξει, κοίταξε, αν σκεφτούμε επώνυμους Έλληνες που παίζουν τένις, σε πολλούς δεν φαίνεται.
0: Ό,τι ξέρουν αυτό είναι αλήθεια.
3: Ό,τι παίζουν.
1: Έχω πετύχει τώρα.
3: Είσαι εξ αυτών και ο Γιάννης φυσικά.
1: Πρέπει να το πω αυτό. Τέλος πάντων, θα το πω.
0: Πες αυτόν.
1: Δεν θα πω, δεν θα πω όνομα φυσικά. Αλλά έχω βρεθεί σε διπλανά γήπεδα με έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε καν θα πω σε ποιο χώρο. Είναι πάρα πολύ γνωστός όμως.
0: Okay.
1: Τον ξέρουμε όλοι. Ο οποίος ισχυρεί. Σταματάω την ιστορία. Δεν θα πω.
0: Αλήθεια.
1: Αυτός είναι, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα την ιστορία.
0: Ωραία.
1: Μου την έκαψε, ενώ πριν θα την έλεγα όλη μέχρι τέλους. Και ο καθένας δεν μπορούσε να σκεφτεί.
0: Θα μπορούσε να πει ότι είναι αυτός.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτός είναι όμως. Δεν μπορώ να πω ψέματα.
0: Ο οποίος δεν ξέρει πολύ καλό τένις.
1: Όχι, όχι, ίσα-ίσα. Αγωνιστής.
0: Εγώ είχα ακούσει τον συνάδελφό του πια στη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Λοβέρδο, να λέει ότι είναι φανταστικός τενίστας.
1: Εντάξει, όλοι αυτοί μεταξύ του τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος παραδέχεται για τον άλλον ότι παίζει καλό τένις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και επίσης οι άνθρωποι που ξέρουν καλό τένις δεν το λένε.
0: Δεν το λένε.
1: Όχι.
0: Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Το λένε οι άλλοι.
1: Το λένε οι άλλοι.
0: Έχεις ακούσει τον Τζόκοβιτς να λέει ξέρω καλό τένις.
1: Τον οποίο Τζόκοβιτς σας έχω πει ότι τον πετυχαίνω στο καβούρι.
0: Ναι, τον πετυχαίνει στο σεφ κάθε Κυριακή.
1: Γιατί μένει και εκεί. Όχι, να παίζει, να προπονείται και όλη του οικογένεια, τα παιδιά του κλπ. Στο καβούρι που προπονείται.
0: Κάθε φορά να έρθει να μείνει στην Ελλάδα θέλω.
1: Ναι.
0: Κάτι φορολογικό θα
1: έπρεπε. Φτιάχνει και ένα σπιτάκι. Πολύ μικρό εκεί.
0: Διαμέρισμα.
3: Διαράκι.
0: Διαμέρισμα.
1: Μια καρσονιέ.
3: Με υπόγειο είναι. Ό,τι βρήκε.
1: Ισόγειο, ισόγειο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα χθεσινά.
3: Γιάννη, έρχα πώς.
1: Να πώς ξύπνησες.
3: Άλλο αυτό. Όχι. Ένα σχόλιο που έχει γίνει άνδρο επωνύμων και γνωστών αθλητών και όχι μόνο το σεφ. Στο ΑΚΑ δεν έχουμε αντίστοιχες παρουσίες.
0: Ναι.
3: Πώς το σχολιάζουμε.
0: Δεν ξέρω. Χθες ήταν και ο Τζόκοβιτς, ήταν και ο Μπογδάνοβιτς.
3: Ναι.
0: Ήρθε και ο
1: Μπογδάνος, νομίζω θα έλεγες.
0: Τον είδα τώρα τον Μπογδάνο, είμαστε μαζί. τον Κάουι Λέωνα.
3: Καουάι, ναι, ναι.
0: Καουάι, έτσι λέγεται.
3: Ο Ζόζεφ παίζανε μαζί με τον Καναδό.
0: Είναι κορυφαίος NBA αυτός. Κορυφαίος.
1: Ποιος δεν ήρθε και τσινάται τώρα.
0: Όχι, όχι.
3: Όχι, δεν πάνε στο ΑΚΑ, λέει. Πάνε όλοι αυτοί στο σεφ και στο ΑΚΑ δεν έχουμε αντίστοιχες παρουσίες, ας πούμε.
1: Και πώς εξηγείται αυτό.
3: Μια σύνδεση μάλλον με τον Ολυμπιακό υπάρχει παραπάνω. Δηλαδή ο Τζόκοβιτς τώρα Ερυθρός Αστέρας, αυτά ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ερυθρός Αστέρα.
3: Ναι.
0: Ο Αντετοκούμπο πήγαινε σε όλα τα γήπεδα, εντάξει. Η οικογένεια, ναι.
3: Στο Final Four, αλλά πιο πολύ και αυτό στο.
1: Καλά,
3: στο
1: παιδιά, το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο συνάδελφος Βάλσαμος μαζί μου.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε συνάδελφοι με τον Βάλσαμο.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά θέλω να πω, έβλεπα ας πούμε το Γιάννη τώρα στο Final Four που πήγε για να παρακολουθήσει τον τελικό κλπ. Είναι γεγονός το να έρχεται ο Αντετοκούμπο εδώ και να παρακολουθεί όλα. Δηλαδή, σε όλο τον πλανήτη τον κυνηγάνε για ένα καρέ το Γιάννη. Εμείς τον έχουμε εδώ, ο Γιαννάκης, το δικό μας το παιδί.
3: Εντάξει. Και νομίζω ότι.
1: Τώρα.
3: Νομίζω θα πυκνώσουν οι εμφανίσεις σιγά-σιγά, τουλάχιστον όταν έχει αγωνιστικό γενό. Αυτό δεν το ξέρω. Εντάξει, το χρόνο θα παίζει, σίγουρα. Αλλά επειδή υπάρχει και μια σχέση με τον διοκτήτη του Άρη. Τον κύριο Σιά, αυτό τον. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ένας προπονητάρης Κινέζος είναι, ο οποίος είναι ζάμπλητος και έχει πάρει τον Άρη και
3: είναι
0: πάρα πολλά λεφτά.
3: Εκπρόσωπος ενός φαντ ουσιαστικά και φίλος του Γιάννη. Εντάξει, προφανώς ότι ο Άρης πήρε το Σπανούλη, ας πούμε, προπονητή, λέγεται ότι έχει παίξει ρόλο ο Γιάννης.
0: Ναι, προφανώς.
3: Και οι άνοδες γενικότερα και από όλες τις επαφές που γίνονται. Υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να πάει ο Παπα-Νικολάου εκεί του χρόνου, του Ολυμπιακού.
0: Από τον Άρη ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου.
3: Σωστά. Αν δεν.
0: Και ο Λούκας ξεκίνησε.
3: Και ο Λούκας, εντάξει, τι λέω.
1: Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε καθόλου χθες.
0: Έχει τη μέση του νομίζω.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί με μια ζώνη okay, ήταν.
3: Γι' αυτό είπε και ο Αταμάν ότι δεν πήγε να παίξει ούτε ένας Έλληνας διεθνής κανονικός.
0: Ο Παπα-Νικολάου τον έλεγε.
1: Ο Αταμάν εξεράγει κάποια στιγμή. Καλά, στο τέλος του αγώνα.
0: Γενικώς αυτά τα εθνικά που κάνει ο Αταμάν είναι λίγο. Άστο λίγο στην άκρη. Ναι. Είναι Τούρκος και παρά είναι Τούρκος πολλές φορές. Αλλά.
3: Και δεν έχει λόγο να μπει αυτό στο
0: αγώνα.
1: Όχι, λέω εκεί με τις τεχνικές ποινές που αποβλήθηκε κιόλα.
0: Αυτό γίνεται πάντα για τον επόμενο αγώνα, Μαρία. Προετοιμάζει το κλίμα για τον επόμενο αγώνα.
3: Ναι, και μη σου πω ότι πολλές φορές θέλει και να αποφύγει τις δηλώσεις ενδεχομένως μετά με την αποβολή.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: πολλά πράγματα. Ναι, αλλά και το κατά βάση είναι το επικοινωνιακό. Ναι,
1: πιο πολύ πάντως σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτούς τους αγώνες που έχουν ξεκινήσει μεταξύ των δύο αιωνίων, καταλαβαίνω ότι είναι η συζήτηση για τη διαιτησία. παρά για το τι συμβαίνει στο αγωνιστικό κομμάτι.
3: Ναι.
1: Δεν είναι, Δημήτρη.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ θα πω ότι οι φωνές του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία έχουν βάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα και τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που έχει αλλάξει η διοίκηση στην Ομοσπονδία. Για το χθεσινό παιχνίδι συγκεκριμένα, εγώ δεν θεωρώ ότι επηρέασε την έκβαση του αποτελέσματος. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο καθοριστικό. Ήταν, εντάξει, λάθη έγιναν κατέρωθεν. Κάποιες φάσεις να φωνάζει ο Παναθηναϊκός, κάποιες να φωνάζει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός είναι πιο ισχυρός που λέμε στα κόζια της διαιτησίας.
0: Εγώ εκεί τρελαίνομαι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Μπορεί να κερδίσει χωρίς διαιτησία, αλλά αυτό αρχίζει και γίνεται προκλητικό. Κάποιοι θέλουν να εξυπηρετήσουν κάτι και κάνουν αυτό το πράγμα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, να πω όμως κάτι άλλο. Αν χρησιμοποιείται ως δικαιολογία σε εισαγωγικά η διαιτησία, αυτό δεν ξέρω αν κάνει καλό και στην ίδια την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή είναι με έναν τρόπο
0: ένα
1: σαν
0: άλλο
1: να...
0: Ναι.
1: Τι άλοθη.
0: Ότι επειδή χάνει τον Ολυμπιακό, πρέπει να έχει πάντα ένα άλοθη.
1: Είμαστε μέσα όμως, εν μέσω της διαδικασίας για το πρωτάθλημα.
0: Έχει ζήσει ποτέ εσύ.
1: Το να λέμε τώρα είναι διαιτησία, αυτό κάνει καλό στην ομάδα.
0: Αν έβγαινε δηλαδή ο Αταμάν και ο Γιανακόπουλος και λέγανε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλύτερη από εμάς, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η έκθεση, δεν θα έβγαινε σε καλό. Ναι. Οπότε δημιουργούν ένα άλοθη πάντα, το οποίο έχει βάση όμως φέτος. Φέτος έχει βάση. Ναι. Είναι προκλητική. Είναι κάποιοι διαιτητές οι οποίοι είναι προκλητικοί. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτό.
1: Ναι. Ο Δημήτρης βέβαια μόλις είπε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.
0: Είπα, είναι προκλητική. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει και χωρίς διαιτησία. Αυτό εννοώ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν το λέω αυτό. Το λέω
1: ξέρεις. Σήκωσε το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
3: Η συνθήκη φέτος είναι. Η συνθήκη φέτος είναι λίγο διαφορετική. Αρχικά ο Γιάννης Ιωαννίδης είχε πει κάποτε, και θα συντρελάνω τώρα με αυτό γιατί δεν τον πρόλαβα και πολύ σαν προπονητή.
0: Αλλά
3: μου το έχουν μεταφέρει. Ότι έλεγε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε έναν αθλητή είναι να του δώσεις άλοθη και δικαιολογία για την ήττα. Και αυτό συμβαίνει. Η συνθήκη φέτος είναι τέτοια όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός, ενώ είναι μια ομάδα με τρομερό ρόστερ και φοβερές μονάδες, δεν είναι ομάδα στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα και προσπαθεί. Ευγάζοντας μπροστά το ταλέντο κάποιου παικτών, αναβραδιές συγκεκριμένες, μία ο ένας, μία ο άλλος, σε μέρες που πάνε καλά, να γίνει ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα που είναι ομάδα, αλλά φυσικά νομίζω έχει ένα άδειασμα μετά και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Και φαίνεται, στους δύο πρώτους αγώνες φάνηκε.
3: Φάνηκε, χθες βγήκε μια αντίδραση. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Επόμενος αγώνας.
0: Αύριο.
3: Αύριο 9 η ώρα. Και Άρα. Αν γίνει το 2-2 και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Το πέμπτο παιχνίδι.
0: Τι ώρα θα γίνει.
3: Είναι Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Mm. Επειδή ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο την Πέμπτη.
0: Το Μουντιάλ.
3: Και υπάρχουν αγώνες ακριβώς την πιο αργά.
0: Είναι το κορίτσι σου 20 το δεν πειράζει.
3: Όχι, ήταν ξυπνητήρι. Κάτι είχα βάλει τώρα που να πει.
1: Ξυπνητήρι για τις 4:15 το μεσημέρι, γιατί ρε βάλει.
3: Ξυπνητήρια μου λειτουργούν ως υπενθυμίσεις. Γιατί.
1: Για να θυμάσαι κάτι.
3: Θέλω να μπράβω αυτό.
1: Θυμάσαι όμως τι είναι αυτό για το οποίο έχει βάλει.
3: Το σημειώνω από πάνω. Έχει όνομα το ξυπνητήρι, οπότε μια χαρά. Ναι, παιδί μου, υπενθύμηση. Ναι, ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη που λέτε. Οπότε στις 10 το βράδυ, επειδή έχει αγώνες πλέον βραδινούς, βάλανε πιο νωρίς τον μπάσκετ.
0: Τι ώρα θα είναι η αγώνα στο Μουντιάλ, γιατί είναι
1: πολύ. Τι ώρα βάζει ξυπνητήρι, το πρωί.
3: Κοίτα, δεν ξυπνητήρι για μόνο.
1: Πόσα το πρωί, πόσα βάζει.
3: Το βράδυ μέχρι 12 παρά 20 το.
1: Ναι, το πρωί πόσα βάζει για να σηκωθεί.
3: Ξυπνάω μόνο μου, δεν έχω ανάγκη.
1: Α, δεν βάζει ξυπνητήρι.
3: Ένα, άμα χρειαστεί νωρίς, ξυπνάω.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ο άνθρωπος έχει πρόγραμμα, είναι οργανωμένος, δεν είναι αγιαστία.
0: Δεν ξυπνάει 3,5 Μαρία μου. Αν ξυπνήσει 3,5 δεν ξυπνήσει μόνο του.
3: Αλήθεια είναι
1: αυτό. Αυτό που λέει δεν χρειάζομαι ξυπνητήρι είναι ό,τι ώρα ξυπνήσει.
0: Ναι,
3: όχι, είναι ότι παιδί μου 9,5 ώρα ανοίγει το μάτι. Οπότε
0: 9,5 ώρα εμεί έχουμε τελειώσει την εκπομπή.
1: Και αρχίζουν μετά τα ξυπνητήρια.
3: Γιάννη μου, το θυμάμαι πολύ καλά. Τα μάτια του Μουντιάλ λοιπόν που λέτε είναι τουρλού πολλές ώρες. Και εύκολες και δύσκολες. Έχει πάντα σταθερά ένα παιχνίδι βραδινό προσβάσιμο, ας πούμε, για τον κόσμο, είτε στις 10, είτε στις 11, είτε και στις 8. Αλλά γενικά θα δείτε μάτς και στις 7, και στις 8, και στις 10, και στις 11, και στη 1, και κάθε βράδυ αλλάζει αυτό.
1: Η
3: έχει και 3, έχει και 5.
1: Η χαρά σας.
3: Εντάξει.
0: Δεν κοιτάξτε. Κοιμηθείτε για ένα μήνα τώρα.
3: Μαρία, μου, όταν ήμουν πιο μικρός, άντεχα να δω και τα πολύ βράδυνα.
0: Και ο βάλσαμος.
3: Ασπρίσα τα μαλλιά μας, Γιάννη.
1: Αυτό που άκουσα δεν το πιστεύω, Τζέικ.
3: Αντέχαμε να δούμε. Δεν βλέπω ούτε του τελικού του NBA. Φαντάζομαι ξυπνάω το πρωί και βλέπω τα highlights.
1: Εσύ είσαι γεννημένο.
3: Το 92.
1: Το 92. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μικρό.
3: Εδώ που τα λέμε, 34.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι τρομερά μικρό.
3: Επειδή με ξέρετε από τόσο δα, ναι. Δεν σημαίνει ότι.
0: Μικρό είναι ο Δημήτρης. Εντάξει. Σε σχέση με το Σταματέλο που είναι στα πίσω-πίσω.
1: Αν ο Σταματέλο είναι στα πίσω-πίσω, είναι και κάποιο άλλο. εδώ ναι. στην παρέα μας.
0: Ναι, το ίδιο λέμε, okay. άρα θα με σέβεστε.
1: Ωραία.
0: Όταν λέω κάτι θα τα ακούτε.
1: Δημήτρη, γεια. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε
1: πολύ,
0: Δημήτρη.
4: Για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτικαρό.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι!
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Η νέα εποχή έφτασε.
11: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
13: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελίξεων. εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
14: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
13: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
14: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
13: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
13: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
13: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
15: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
16: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
15: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
17: Υποδήματα STEP.
18: Μόδα.
17: Ποιότητα.
18: Επωνυμία.
17: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αυτήν την ώρα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τείχο μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου. Τα προβλήματα ξεκινούν από το Παλαιό Φάληρο. Κίνηση σημειώνεται και από το ύψος της Γλυφάδας μέχρι τον Άλυμο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Ζωγράφου μέχρι Βύρωνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου. Στην αυλή του σπιτιού, μέσα σε γλάστρα, βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ στο χώρο εντοπίστηκε και αεροβόλο όπλο. Από την αστυνομία εξετάζεται ο ιταλικής καταγωγής 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος επίσης διέμενε στο σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 65χρονος έχει πέσει σε αντιφάσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε έντονη αντιπαράθεση με τον γιο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική με λία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξεχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλα, όταν επιτίδιος προσποιούμενος στον λογιστή κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πέζης σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαβδιανού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ηλικιωμένη παρέσυρε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε Καστοριά, Φολέγανδρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων. Μεταξύ των θυμάτων, ένας 16χρονος που επέβαινε στην καρότσα αγροτικού που ανετράπη στην Καστοριά. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μια 14χρονη μαθήτρια που φέρεται να τους επιτέθηκε με πολλαπλά χτυπήματα. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Τώρα, γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών: τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Έθραυστη εκεχηρία στο Νότιο Λίβανο, το Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίτερα νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επιβαίνουν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επιβαίνουν σε λέμβο 42 άτομα. Τουλάχιστον 132 μετανάστες είχαν διασωθεί νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Χριστέ μου, τι είναι αυτό?
4: Δεν έπιμω, τι είναι αυτό? Γρήγορα, κουνί
5: σου πολύ.
3: Τι να κάνω, τα πατώματα, τα καστήρα, θα τους κρύψουμε, δεν μπαίνει η κυρία Μίνα.
5: Η σκάνδαλο είναι και τα κανάλια έξω.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Thema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δημοκράτες, αυτούς που έχουν κάποια συντηρητικά αίσθηματα μέσα τους και λένε πού πάμε ρε αδέρφια, τις ρίζες μας βρε αδέρφια, αυτοί τα λένε αυτά δύο.
2: Τώρα σε σχέση με το χρόνο των εκλογών, για να πάμε και εκεί, φαίνεται ότι υπάρχουν εισηγήσεις όπως έχουμε πει προς τον Πρωθυπουργό για την επιλογή του φθινοπόρου, αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν πρόκειται να πάρει αυτή την απόφαση τώρα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι πώς θα πάει το καλοκαιράκι που ξεκίνησε και η αντιπυρική περίοδος, ποια θα είναι τα οικονομικά δεδομένα του χειμώνα που έρχεται λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο, άρα πάμε για το τέλος του καλοκαιριού πια.
1: Εντάξει, τι να το κάνουμε. Θα περιμένουμε να μας πει πότε θα κάνει εκλογές. Θα πει στη ΔΕΘ δηλαδή, αποκλείεται.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε, θα δοθεί το στίγμα. Αύριο θα παρακολουθήσουμε μεθαύριο, συγγνώμη, Πέμπτη, και τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πώς θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ναι, που θα γίνει σίγουρα.
1: Έχουμε φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγη ώρα πάτησε πάλι τις εκλογές. Ο ίδιος άνθρωπος.
3: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
2: Το ChatGPT πώς μπήκε εδώ?
1: Ρώτησε ο Παπαχλιμίτζος, ήταν η εκδήλωση για το gov.gr, και ρώτησαν το ChatGPT πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Και είπε το Κωνσταντίνο, τι θα πει το ChatGPT, αυτό έχει προγραμματισμένο. Θα σου πει, βλέπω προώρες.
2: Το ChatGPT προφανώς ανοιχνεύει και ψάχνει όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει από το Μητσοτάκη για το πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Εγώ που έχω τη φθηνή έκδοση τώρα.
2: Και όχι το Plus. Ναι.
1: Βλέπω εδώ, αν δεν προκηρυχθούν προώρες εκλογές, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα αναμένονται το 27.
2: Πάντως
1: είναι πολύ απλό.
2: Το Υπουργείο Οικονομικών το έχει υπολογίσει για τέλος της τετραετίας.
1: Ας είναι. Αφού το λένε πρωθυπουργός και υπουργάρες, θα τα ακούσουμε.
4: Το σκεπτικό του πάντα είναι πώς κάνουμε την κυβέρνηση να δουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Και υπ' αυτήν την έννοια καλύψαμε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες υπήρχαν. Και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας.

0: Μεταξύ υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χτυπήσει και αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Μπορεί και πριν γίνουν οι εκλογές να χτυπήσει αυτοδυναμία.
1: Νομίζω και τώρα που μιλάμε, άμα ακούς το Δρυμιώτη, αυτό λέει.
2: Δεύτερος είναι ο Τσίπρας, ο οποίος θα κατέβει λίγο. Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη,
3: ναι,
2: δημοσίως,
3: ναι,
2: εάν περάσει το 12.
3: Ο Τσίπρας,
2: μισό λεπτό. Εγώ την βλέπω ακόμα και από τις πρώτες εκλογές πολύ πιθανό να είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
3: Η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι
3: από την πρώτη χάλπη.
4: Δηλαδή πάνω από 35.
2: Μπράβο. Κοντά. Το κρίσιμο σημείο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς. Είναι πολύ πιθανό στην πρώτη εκλογές να πάρει 3-4%.
0: Εντάξει, είπε 35 για την Νέα Δημοκρατία, δεν είπε και 45,
1: μόνο,
0: ούτε 55.
1: Θα μπορούσε και 60%.
0: Είσαι και εσύ υπερβολικός. Η Πασόκη, να ρωτήσω αν μου επιτρέπεις, επειδή βλέπω στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, άρα παγιώνεται η δεύτερη για τον κύριο Τσίπρα, τώρα που μιλάμε, 9 Ιουνίου του 2026. Συνεχίζουν να λένε ότι θα πάνε σε πρωτιά μία ψήφο διαφορά, γιατί αυτό άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, το λένε. Το λένε. Συνεχίζουν να το λένε αυτό. Αυτό είναι το αφήγημά τους, δεν κατάλαβα.
0: Μόνο πρωτιά.
1: Μόνο πρωτιά, τίποτα άλλο.
5: Θα ήταν τελείως ασεβές εκ μέρους μου και άκομψο, και στη θέση μου το ίδιο θα κάνετε, όταν λέει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ότι επιτρέψτε μου να πω εγώ όταν και όπως πρέπει τις αποφάσεις μου.
1: Πάμε,
5: θα είναι τελείως άκομψο να τις πω εγώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Τσούτσια.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Δημιώτης μας είχε δώσει την πάση για το κόμμα Σαμάρα που θα πάρει 3-4% οριακά. Μπορεί να μπει καν στη Βουλή. Για λόγο το κάνει, λέει ο κύριος Δημιώτης.
0: Δεν είναι όλα προσωπικά, λένε. Για κάποιους που λένε ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα που γυνάτι κλπ.
1: Εντάξει, έχει και λίγο γυνάτι μέσα, μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Δικαίωμά του.
5: Άλλο οι προσωπικές και άλλο οι πολιτικές διαφορές. Προφανώς δεν υπάρχει καμία προσωπική διαφορά. Τι προσωπική διαφορά να υπάρχει. Όπως και ο Κώστας Καραμαλής στην τελευταία του ομιλία, ο κύριος Σαμαράς σε πολλές ομιλίες έχει προειδοποιήσει ότι είναι λάθος αυτή η στρατηγική. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων, χειδεοτήτων, προσωπικών.
1: Υπάρχει σχέδιο.
5: Βεβαίως και υπάρχει. Προφανέστατα υπάρχει.
1: Αποδόμησης.
5: Προφανέστατα είναι εμφανές.
1: Αντώνη Σαμαρά, εν ώψη της επιστροφής του.
5: Όχι εν ώψη της επιστροφής του.
1: Εν ώψη της πιθανής.
5: Συνολικά.
0: Και από την άλλη υπάρχει και η γαλάζια πολυκατοικία, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, που έχει και εκείνη τα δικά της θεματάκια.
1: Εντάξει, 7 χρόνια πέρασαν, λογικό να μην λυθεί κάποια προβλήματα. Και καινούργια να ήταν.
6: Ακούσατε κάποιον άλλον πρωθυπουργό πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέτει θέμα άρσης του κάζους Μπέλη? Το έθεσε σε μια στιγμή που θεωρούσε ότι είχε κάτι συγκεκριμένο να πετύχει. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι παράνομο, όλοι το λέγανε, αλλά κανείς δεν είχε θέσει θέμα άρσης. Η διαφορά μας ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε μια στρατηγική που αυτό στην πράξη είναι και αποδοτικό. Τώρα αυτό μπορεί να ενοχλεί.
7: Προφανώς και δεν μας ευχαριστεί. Ξεχωριστές περιπτώσεις βεβαίως οι δύο προσωπικότητες ανδρών και οι δύο τίμησαν και την Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάδα και έκαναν το δικό τους αγώνα με τον τρόπο που μπορούσαν, όσο καλύτερα μπορούσαν, ξεπερνώντας τα εθνικά συμφέροντα σε διαφορετικές συνθήκες ο καθένας.
0: Σε ρώτησα κάτι πριν για το Πασόκ, πάλι απέφυγες να βάλεις την κουβέντα μας.
1: Μα το βάζει ο Δρυμιώτης όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Όσοι ξέρουν την ιστορία, ας πούμε, του Δρυμιώτη και του σύγχρονου έθνους, ξέρουν πολύ καλά τι σχέση είχε ο Δρυμιώτης με το Πασόκ. Κάποια στιγμή πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κάτι θα έχει συμβεί δηλαδή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά να μιλάει κάθε φορά που σταθεί και βρεθεί για το Πασόκ. Ο Πασόκ έχει πρόβλημα.
0: Μα αξιωματική αντιπολίτευση είναι να μην μιλήσει για το Πασόκ.
1: Να μιλήσει. Αλλά ότι έχει μόνο πρόβλημα, λέει, τίποτα άλλο. Ένα καλό δεν είχε ποτέ.
8: Το Πασόκ αποκλείεται. Εγώ τα λέω πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Μεταξύ του Γνήσιου και του Αντιγράφου και της Μαϊμούς, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Μαϊμού με την έννοια του Αντιγράφου. Το Πασόκ έχει στρέψει το κόμμα ο Ανδρουλάκης πολύ αριστερά. Είναι δυνατόν να μην ψηφίσουν τον Στουρδάρα, γέννημα τρέμα του Πασόκ, σύμβουλος του Σιμίτη? Ο άνθρωπος στήριξε κράτησε την Ελλάδα όρθια σε κρίσιμες στιγμές.
9: Άρα βλέπετε δεύτερο τον Τσίπρα και όχι τον Αδουλάκη. Τον Αδουλάκη τον βλέπετε να περνάει την Καρισιανού ή να έρχεται τελικά το Πασόκ τέταρτο?
8: Είναι πολύ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τον έχουν τέταρτο τον Πασόκ. Εάν δεν αλλάξει ρόλο το Πασόκ, όταν στην καταλληλότητα παίρνει κάτω από το μισό από όσο παίρνει το κόμμα σημαίνει ότι το δεν τραβάει ο άνθρωπος αυτός. Αν δεν το καταλάβει ο ίδιος να φύγει και κάποιος άλλος μήπως θα αλλάξει.
4: Δεν μπορώ να σας πω ότι φταίει όταν ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μία δυναμική την οποία την παρουσιάζουν πάντα τα κόμματα όταν εμφανίζονται. Για μας η στρατηγική είναι μία και αυτή είναι ο κόσμος ο οποίος δεν πάει στην κάλπη. Αυτούς θα βγούμε έξω να τους πείσουμε.
10: Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος σήμερα βλέπει ότι στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο νοσοκομείο, στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης, στο κομμάτι της εργασίας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις βασικές του ανάγκες, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Εμείς αυτό ερχόμαστε να υπηρετήσουμε.
1: Ο κύριος Ζημιώτης και απαντήσατε τον κύριο Γερουλάνο και τον κύριο Χριστίδη, όπως ακούσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ο κύριος Φαραντούρης το σκέφτηκε πολύ καλά που πήγε στο Πασόκ.
1: Μήπως ο Παπάς τον Τσίπρα λες. Στο λέω, σε ρωτάς ένα προσωπικά τώρα, έπρεπε να τον Τσίπρα.
0: Καλά, να μου πεις τώρα τι ανάγκη έχει ο Φαραντούρης, ευρωβουλευτής μέχρι το 29 θα είναι.
1: Ναι, και πιάνω που θα παίζει όμως.
0: Στον Ανδρουλάκη.
1: Α, πηγαίνει σπίτι Ανδρουλάκη, ωραίο.
11: Γιατί δεν παίζει τη μουσική, δεν
12: σα αποθεώνουμε και πάτε στα κόμματα μία από εδώ, μία από εκεί.
11: Και παίζετε εδώ πέρα τη μουσική που ήταν καταπληκτικό.
13: Και ποιο σα είπε ότι δεν παίζω μουσική.
11: Όχι, να λέω μόνο μουσική.
0: Έπαιξε πιάνο στο μετρό.
1: Πήγε στο μετρό και έπαιξε πιάνο.
0: Γενικώς ο κύριος Φαραντούρης είναι καλλιτέχνης.
1: Είναι, όχι, είναι μουσικός.
0: Θέλω να πω, μη δει πιάνο μπροστά του. Δεν υπάρχει τίποτα να το αφήσει.
1: Το έχει πει πριν χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο οικονόμου είναι προβοκάτορας. Γιατί του λέει, ναι, μόνο μουσική να παίζει δελή. Λέει, πού θα παίζετε μουσική. Λέει, μόνο μουσική να παίζετε.
0: Τόσο είναι ο οικονόμου.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι θα κάνει, κάθε μέρα θα σε ρωτάω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα θα με ρωτάς, ναι. Κάποιοι θα μείνουν και κάποιοι θα φύγουν.
0: Από την πολιτική εννοείς.
1: Από την πολιτική εννοώ, ναι.
14: Η απόφαση δεν λέει πουθενά ότι θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα κριθεί. Σήμερα έχουμε μια απόφαση που λέει δεν πάμε αντιπαραθετικά προς την Ελλάς και είμαστε δίπλα στο εγχείρημα αυτό.
15: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε στις εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εν τω μεταξύ τελείωσε χθες και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης και της Βικτωρίας.
1: Μια καταπληκτική δουλειά πραγματικά και ξαφνικά ακούστηκε μια μεγάλη ανάσα από τα γραφεία της Αμαλίας.
0: Είναι αυτό το...
1: το τελειώσανε.
16: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
17: Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπει. Βλέπει τι λένε οι ξένοι, οι πραγματικοί, οι παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτες για τον Τσίπρα.
1: Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη.
17: Είναι δυνατόν παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης να χάσει τα μισά του ποσοστά ως αντιπολίτευση? Και αυτός είναι παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης.
1: Και
17: αυτός είναι που διέλυσε λοιπόν τα αριστερά του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας και τώρα έρχεται να τα ξανασυστήσει. Αυτός που τα διέλυσε.
1: Ο παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης. Μια απάντηση ότι δεν καταφέρατε να καλύψετε του συγκεκριμένου
17: παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης που αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να ψηφίσουν. Το μνημόνιο που έφερε, που ο ίδιος καταψήφιζε, θα ήμασταν τώρα εκτός ευρώ. Αυτός είναι ο παγκόσμιος ευέλικτος ηγέτης.
16: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιος ευέλικτος ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Οι κύριοι που ακούσαμε είναι από
1: το ξέρετε, ο κύριος Παπαντούς ήταν από την Ελλάδα, δεν τους ξέρουμε ακόμα, θα τους μάθουμε τις φωνούλες τους, τι να κάνουμε, μόνο τον Τσίπρα ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνεις όμως τώρα ποιοι.
1: Ναι, γιατί έχουν τον τόνο, αλλά μόνο τον Τσίπρα ξέρουμε από την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη να σας ενημερώσουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή από αέρος. Και από την ενημέρωση που έχουμε και ευχαριστούμε τη Μελίνα Σαμαραδέλη που μας τη δίνει, η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή δεν απειλεί σπίτια και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι

0: Αυτά που σου αρέσουν να σε πάω. Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο και πρώτη στην Ευρώπη? Διαθέτει λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι, διαβάζω εδώ στο Marie Claire.
1: Να μαντέψω. Ποια μπορεί να είναι? Είναι Κυκλάδες ή Ιόνιο?
0: Ιόνιο.
1: Κεφαλονιά, η Φτέρη.
0: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι πραγματικά. Πολύ μέση τα γούστα μου. Ρεύματα, θόρυβοι. Ας πάει το παιδί
1: ηλεκτρολόγιο. 2,20 τα βόλτ που δίνουν τον παλμό. Αυτό είναι παν-παν.
0: Αυτό είναι παν-παν, ναι.
1: Εντάξει, είδα τον αγαπημένο μου Παναγιώτη Ραφαηλίδη και είπε ταλαντούχο στο Your Face Sounds Familiar που έκανε τον παν-παν. Δεν υπάρχουν αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το show.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης, επειδή κάποιος τον παρεξηγήσει.
1: Με φωνή αδιανόητη.
0: Επειδή συμμετέχει μόνο σε πάνελ τηλεοπτικά το τελευταίο διάστημα, δεν βλέπουν το καλλιτεχνικό του έργο. Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο Χατζηνάσος δίπλα και τραγούδωσε. Μιλάμε για ένα κανονικό καλλιτέχνη. Απλά αποφάσισε να κάνει μια άλλη στροφή.
1: Μια άλλη δουλειά,
0: ρε παιδί μου.
1: Η φωνή του Παναγιώτη πραγματικά είναι αδιανόητη. Όσοι το ξέρουμε, το ξέραμε από πριν. Νομίζω ότι σε αυτό το σοου έβγαλε όμως όλο ό,τι είχε μέσα. Το έχει βγάλει με τις μιμήσεις που έχει κάνει. Και με Γιώργο Νταλάρα που του σήκωσε, βέβαια, έτσι.
0: Γιώργο Νταλάρα ήταν εξαιρετικό.
1: Ήταν όλο ίδιο. Πιο ίδιο δεν γίνεται.
0: Βαστικό.
1: Και για να κάνει τον Νταλάρα πρέπει να έχει και φωνάρα. Και ο Ραφαηλίδης έχει.
0: Πάνω αυτό που λένε. Φέρες που έχει τον Νταλάρα. Αλλά όπως και να έχει. Εμείς θα συνεχίσουμε το δεύτερο.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά σιγά, η Big Win, κυρίες και κύριοι, περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάθησαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία. Βλέπεις ότι όλοι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι για να στα υπενθυμίζουμε αυτά που συνέβησαν. Δεν σβήνεται η ιστορία, Γιάννη, από τις

0: για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτικαρό.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Το Vertical.

0: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace

0: νέα μου.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Τσετσένιος.
6: Από τη Τσετσανία που είναι η Μπανιαλούκα απέναντι.
5: Δεν κάνει μια κούρβα ο δρόμος, τον παίρνει δεξιά.
7: Πώς είχα την εντύπωση ότι η Τσετσανία βρίσκεται στον Κάφκασο.
5: Είπαμε εμείς το αντίθετο.
8: Είπες το αντίθετο, Μαρή.
7: Εν πάση περιπτώσει, τι θέλει αυτός εδώ.
5: Τι να θέλει ο μαύρος.
6: Μαύρος! Μαύρο, καγκανιασμένο μας το φέραν το παλικάρι.
5: Και επειδή δεν είχαν κρεβάτια, μας λένε κρατήστε το δύο λεπτά και ερχόμαστε.
7: Καλέστε να έρθουν να το πάρουν.
5: Από το πρωί στα καλέσματα είμαστε, αλλά.
6: Ο Γιάννης δεν μπορεί, ποτοκόλλος του μπορεί.

0: Πασχάλης με την κόρη του,
1: Ναι.
0: Ναι, με τη Ζήνα.
1: Αυτό είναι 90s.
0: Το ψάρε. Όχι, άλλη Ζήνα αυτή.
1: Γιάννη, γιατί έβλεπες με κάτι χαρισαρή.

0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Λέω ότι υπάρχουν λευκοί καρχαροί στην Ελλάδα, το άκουσα.
0: Εκεί που καθόμαστε και κάνουμε εκπομπή και είναι τα μόνιτορ μπροστά με όλες τις εκπομπές και τους συναδέλφους. Ξαφνικά βλέπω ένα λιάγκα με ένα καρχαρίο στο χέρι. Και λέω, Θεέ μου, τι άλλο.
1: Τι καρχαρίο στο χέρι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έχουμε κάτι, ο Ποσειδώνας λέει, όταν μας ακούει κυρίως εμένα να κάνω διαφήμιση για αρώματα, σκέφτεται μόνο τζιτζιλόνι. Το ξέρει τζιτζιλόνι. Πάλι διαφήμιση τζιτζιλόνι.
0: Την έχει.
1: Βέβαια.
0: Έχει αρώματα τζιτζιλόνι.
1: Μας την έστειλε ο Ποσειδώνας.
0: Αρώματα τζιτζιλόνι.
1: Ρίχτω. Είναι θεϊκή. Πάμε.
2: Θες όλοι με κάθε σου βήμα να γυρνούν και να σε προσέχουν? Θες να φοράς τα καλύτερα και πιο επώνυμα αρώματα στην αγορά, αλλά δεν θες να πληρώσεις και μια περιουσία για να τα απολαύσεις? Εδώ είναι η λύση. Άρωμα Τζιτζιλόνις. Μπορούμε να αναπαράγουμε με τελειότητα το άρωμα της αρεσκίας σου. Μπορούμε να μιμηθούμε απόλυτα όλα τα αρώματα της τελευταίας λέξης της μόδας. Στο 50, στο 60, ακόμα και στο 80% της αξίας του αυθεντικού επώνυμου αρώματος. Για μύρισε.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Τζιτζιλόνις.
0: Αυτά είναι μουφ αρώματα.
1: Ναι, μωρέ. Ναι.
0: Okay. Αυτό από πότε είναι?
1: Παλιό.
0: Άρα υπήρχαν από τότε.
1: Όχι τόσο παλιό που νομίζεις.
0: Α, δηλαδή πόσο?
1: Η διαφήμιση είναι εντάξει, είναι ένα δεκαετία.
0: Πριν 16 χρόνια γράφεις το.
1: Αυτό λέμε, είναι εντάξει.
0: Άρα είναι πολύ παλιό.
1: Ναι, γιατί πρόβλημα υπάρχει δηλαδή?
0: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου.
1: Υπήρχαν μου φαρώματα, υπήρχαν πάντα ρε παιδί μου.
0: Και ο Τζιτζιλόνις τι ήταν κατάστημα, υπάρχει ακόμα?
1: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το άρωμα
0: Τζιτζιλόνις. Φαντάζεσαι να υπάρχει ακόμα.
1: Τζιτζιλόνις.
0: Είστε έτοιμοι για quiz? Oh. Δήμητρα, πάμε να αλλάξουμε μουσικές, να παίξουμε λίγο τώρα. Γιατί ακούω από τους φίλους μου το λένε ότι περνάτε πάρα πολύ ωραία με τα quiz.
1: Δεν περνάνε ωραία, αφού ξεφιλιζόμαστε.
0: Να στείλω την αγάπη μου στον συνάδελφο, αγαπημένο μου φίλο συνοδοιπόρο που μας συνδέει μία κότα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αντώνη Διαμαντάκη.
1: Γεια σου, Αντώνη μας.
0: Λοιπόν, μας συνδέει μία κότα τον Αντώνη.
1: Ωραία.
0: Μία κότα συγκεκριμένη.
1: Okay. Ζωό κανονικό δηλαδή.
0: Είναι μία κότα, δεν θα πω περισσότερα. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας πάρα πολλές φορές τα μεσημέρια και του στέλνω όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, πάμε.
1: Πού θα
0: έτοιμος?
1: Πούμε. Ναι, έτοιμος είμαι.
0: Cet air qui m'obsède jour et nuit. Πρώτη ερώτηση. Ποια γλώσσα έχει τους περισσότερους φυσικούς ομιλητές ως μητρική? Δεν είναι τα γαλλικά, μιας και ακούμε παντάμ παντάμ. Είναι τα αγγλικά, είναι τα ισπανικά, είναι τα μανδαρινικά κινέζικα.
1: Ναι, φυσικούς ομιλητές, δηλαδή έχει περισσότερο κόσμο που μιλάει.
0: Στα.
1: Νομίζω τα ισπανικά είναι, έχει δίκιο Δημητρά.
0: Ισπανικά?
1: Ναι, νομίζω τα ισπανικά.
0: Το έδωσα, είναι τα κινέζικα, παιδιά. Και όμως.
1: θα πρέπει να το φανταστούμε ότι είναι μεγάλο πέσος πληθυσμός.
0: Ποια είναι η πιο βαθιά λίμνη του κόσμου? Η πιο βαθιά. Τανγκανίκα, Βικτόρια, Βαϊκάλη, παρακαλώ. Η πιο βαθιά, η βαθύτερη λίμνη του κόσμου. Για να σας δω. Δεν μπορώ να
1: φτιάξω. Βικτόρια λέει Δήμητρα. Ό,τι λέει Δήμητρα.
0: Ωραία. Βαϊκάλη είναι. Μη συνεχίσετε να το πηγαίνετε έτσι. Σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Σε ποια χώρα ανακαλύφθηκαν τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα Homo sapiens? Αιθιοπία, Μαρόκο, Κένια. Σε ποια χώρα τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα Homo sapiens?
1: Είπες Αιθιοπία, Κένια.
0: Μαρόκο.
1: Υπήρχε ένα μαγαζί παλιά στο Περιστέρι που λεγόταν Ανάκτορο, αλλά ήταν το πρώην Κένια, να ξέρεις. Παλιά λεγόταν Κένια, μετά ήταν το Ανάκτορο. Ήταν Ανάκτορο αυτό που είχε το DJ με το μικρόφωνο που έμπαινε μέσα και λέει καλώς τη Μαρία.
0: Είχε απολιθώματα.
1: Όχι, αλλά μου ήρθε από το Κένια, μου ήρθε εμένα.
0: Τι έλεγε ο κύριος?
1: Έμπαινε η Μαρία μέσα. Καλώς τη Μαρία. Σήμερα τι θέλει ο Μαράκι. Πήγαινε εκεί και έδινε και το συντήσω άμα χρειαζόταν. Αν μετά καταλάβει δεν το ξέρε. Θα ήθελα να μου βάλει.
0: Είχε και έκο.
1: Ναι, είχε. Το Γιώργο Βασιλείου το τάδε, κάποιο ψαγμένο, λέει δεν το έχω. Το έχω εγώ. Του είσαι συντή και το βάζε. Και γινόταν μακελιό.
0: Και ποια είναι η χώρα? Τελικά.
1: Ναι. Η Κένια.
0: Κένια, το δεινό. Μαρόκο, πάτε πολύ καλά.
1: Έχω ιστορία και για το Μαρόκο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιος πλανήτης του ηλιακού ηλιακού μας συστήματος περιστρέφεται ταχύτερα γύρω από τον άξονά του. Κρόνος, Δίας, Ποσειδώνας. Παρακαλώ.
1: Ο Κρόνος.
0: Δήμητρα. Ο Δίας.
1: Ό,τι πει Δήμητρα, ναι.
0: Δώσαμε δία και ευτυχώς μπράβο. Που δώσαμε δία.
1: Μπράβο, μπράβο. Μία από σωστή απάντηση. Λήξ' το.
0: Δήμητρα, τώρα που έχεις φόρα, αυτή την απαντάς και εσύ. Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου? Είναι η Σικελία, η Σαρδινία ή η Κύπρος? Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Το δεύτερο.
1: Σαρδινία.
0: Δηλαδή σκεφτείτε το πρώτο, ναι, ναι. Το δεύτερο.
1: Σαρδινία.
0: Σικελία και Κύπρος. Με κοιτάς με αυτά τα μάτια, δεν μπορώ.
3: Το πρώτο
0: ποιο είναι, Γιάννη, για να σου βρει Δήμητρα το δεύτερο.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι η Κύπρος.
0: Να το δώσω. Λάθος είναι η Σαρδινία.
1: Στα στάπα.
0: Παίγεται, πάει τέλεια. Δεν συνεχίσω ή να σταματήσω, παιδιά, να αλλάξουμε quiz, γιατί αυτό είναι δύσκολο.
1: Δεν συνεχίζεις σε ένα άλλο quiz.
0: Ναι, οκ. Okay. Να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε ένα ευκολότερο.
1: Να πάμε σε διάλειμμα φυσικά. Ωραία. Θα σας περάσω και τα δύο κορίτσια, γιατί ξέρω ότι θέλω να πάτε στα Hondo
0: Center. Πριν να περάσεις, θέλω να πω κάτι. Πες για το Hondo Center να πάμε βόλτα και θα σου πω αμέσως μετά.
1: Καλοκαιρινό στυλ. Το ανανεώνεται μόνο στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan να σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές. Μόνο στα Hondo Center, Δήμητρα και Μαρία.
0: Ήθελες να πεις ιστορία για το Μαρόκο. Με ενημερώνει η Νανσού, TV, ότι η Μαρόκο υπάρχει καφέ στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης θέλω να σου πω, γιατί ξέρω ότι μπαίνεις και τα βλέπεις τα βίντεο της Νάνσης στο κανάλι
1: της. Έτσι μαθαίνω άλλωστε.
0: Ναι, υπάρχει νέο Vidcast Business Oriented που ασχολείται με business, επιχειρηματικότητα, επιχειρήν κλπ. Στο ίδιο κανάλι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να μπεις να το δεις, πολύ ωραία ιδέα. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ.
1: Μπράβο στο κορίτσι μας. Πραγματικά την καμαρώνω, να ξέρεις.
0: Οκ. Okay. Και θα σου πω για την ιστορία για την Κότα σε λίγο.
1: Με το διαμαντάκι. Την yeah. Κότα. Ωραία.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference

0: Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθεια θέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.

0: ενέργεια.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας στο φαλακρό του Κρογβούνη απαντάει και λέει κρυστάλλινα νερά, γιατί λέγαμε πριν για την Κεφαλονιά, φτέρη. Κρυστάλλινα νερά ως παραλία έχει μόνο το διακοπτό. Έτσι με φωνικό λίγο. Θα μαζέψω
0: εγώ.
1: Το διακοπτόν λέει.
0: Να μην τα πω εγώ.
1: Ναι, ο...
0: Διακοπτόν για όλους εσάς, διακοπτό για εμάς που είμαστε από εκεί.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα γλιτώσει το quiz. Πάμε γρήγορα.
1: Κένια, εδώ ξύπνησαν πολλοί φίλοι μου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Κένια. Ανάκτορο πρώην Κένια, παιδιά. Φανταστικό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα οπωσδήποτε να πάμε στο quiz. Θέλω όσο πιο γρήγορα
1: πάμε,
0: γίνεται.
1: Ρε, παιδί μου, πάμε.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, είσαι έτοιμη. Το Κιριμπάτι βρίσκεται ταυτόχρονα και στα τέσσερα ημισφαίρια της γης. Αλήθεια ή ψέμα? Πιστικό ακούγεται έτσι όπως το γράφει το quiz. Είναι από τα μικροπράγματα, έτσι από τη life να τα λέμε και αυτά. Αλήθεια ή ψέμα? Θα το δώσουμε αλήθεια. Έλα, παίζουμε όλοι μαζί τώρα.
2: Όλοι.
0: Ναι,
1: ψέμα.
0: Αλήθεια.
1: Ψέμα.
0: Δήμητρα, τι λες, πού είσαι πιο κοντά?
2: Ψέμα.
0: Αλήθεια ήταν, ευχαριστώ που δεν μας ακούσατε. Περίπου το 90-95% της έκτασης της Λιβύης καλύπτεται από την έρημο Σαχάρα.
1: Το 95?
0: Ναι, ψέμα θα πω εγώ.
1: Ψέμα.
0: Το δώσω?
1: Ναι.
0: Αλήθεια ήτανε. Καλά πάμε. Οι καμιλοπαρδάλεις έχουν τον ίδιο αριθμό αυχενικών σπονδύλων με τους ανθρώπους, 7.
1: Ψέμα.
0: Αποκλείεται ρε παιδιά. Ψέμα. Αλήθεια. Λίμνη Βαϊκάλη περιέχει περίπου το 50%
1: πάλι,
0: του μη παγωμένου γλυκού νερού που είναι διαθέσιμο στην επιφάνεια της γης.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Αλήθεια. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ψέμα είναι.
1: Ψέμα.
0: Τέλεια. Το πρώτο, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα ποιος τα ξέρει. Το πρώτο ζώο που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη ήταν μία μαϊμού.
1: Ισχύει αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ψέμα είναι.
2: Τι ήταν?
0: Εντάξει, δεν λέει. Τι ήταν?
1: Μια κότα.
0: Η κότα μου με το διαμαντάκι μάλλον.
1: Να, γεια σου.
0: Ο πόλεμος των εμού ήταν μια στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία το 1932 με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου πληθυσμού των εμού. Ζώα είναι αυτά. Πουλιά.
1: Αλήθεια.
0: Να σου πω κάτι, αλήθεια είναι, ναι. Δόξα το Θεό.
1: Κρίσαμε τέλος, λήξτε
0: το. Το λίγο. Το έληξα ήδη. Δεν μας ήθελε σήμερα καθόλου.
1: Ναι, δεν μας πήγε.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μας, ο μισό λεπτάκι θα σας πω, από την Καλαμάτα και θέλω να το διαβάσουμε γιατί μπορεί να αφορά πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, ναι. Πρώτον, ο Μάνος ότι έβριχε στο Παλαιό Φάλιρο πριν από μία ώρα.
1: Τέλεια.
0: Τι.
1: Ωραία.
0: Τι τέλεια.
1: Πού έβρεχε, τι να κάνουμε, έβρεξε.
0: Ωραία. Και... μισό λεπτάκι από την Καλαμάτα μου έλεγαν ότι έβρεχε πάρα πολύ στο δρόμο προς Καλαμάτα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου που μου έστειλε και βίντεο νωρίτερα.
1: Και ο Αβραάμ μας έχει στείλει εδώ πέρα και εμείς ήλεψαμε.
0: Λοιπόν, προς Καλαμάτα από Τρίπολη, απίστευτη βροχή. Ακούστε τον ήχο.
1: Πολύ, ναι,
0: ευχαριστούμε, Χάρη. Ευχαριστούμε πολύ
1: όντως,
0: για τα βίντεο. Ευχαριστούμε.
1: Και η Θεσσαλονίκη βρέχει, μας έστειλε ο φίλος Αβραάμ εδώ πέρα. Ζηλέψαμε και φέραμε και εμείς μια μπόρα εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Και στο φίλο μου το Γεράσιμο από τη Μάλτα να πω, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα για τα νησιά που λέγαμε. Γεια σου, Γεράσιμε.
0: Λοιπόν, σιγά-σιγά εμείς θα φύγουμε. Ήρθε η στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μελίνα που επιμελήθηκε εδώ δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και μας ενημέρωνε για όσα συμβαίνουν. Επίσης, στην επικοινωνία μαζί σας παραμένει και
1: Ελένη μας.
0: Η J-Lo με τη νέα της ταινία και το συμπροταγωνιστή που δεν πρόλαβα να σας πω, λένε ότι υπάρχει δίλιο.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτός.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ρωτάτε.
1: Δεν είναι το κορίτσι μας αυτό.
0: Ναι. Για το Δήμητρα Σταματίου.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
1: Γιατί Σταματίου, ναι.
0: Αλλά ούτε βρήκα καμία ιδιαίτερη χημεία, να σας πω την αλήθεια, στην ταινία μεταξύ τους.
1: Ποιος ξέρει τώρα κι αυτή.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι θέλουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ωραία, έξω τώρα.
0: Ό,τι θέλουν. Επίσης είδες το. Να πω κι άλλα. Άστο, δεν προλαβαίνω. Δεν θα πω κι άλλα. Ήθελα να πω κι άλλα.
1: Τι αν είδα, κλείστο.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820 51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Θέλω και χαρά. γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
13: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνουσο από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά αλλά και από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως στην κάθοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου για τη Σαρδιτού, αλλά και στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο σπίτι τους στο Λόγκο της Αιγαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, ο δράστης κινήθηκε πρώτο εναντίον του 26χρονου. Φέρεται να τον πυροβόλησε με αεροβόλο ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του και στη συνέχεια του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στην είσοδο του σπιτιού, φέροντας στο σώμα της αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Όπως εκτιμάται, είχε αντιληφθεί την επίθεση εναντίον του γιού της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας εξακολουθεί να παραμένει στην ασφάλεια υγείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αερίες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινώνει η έλεγχη. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τονίσε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος από την 1η Μαΐου έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τρίτη αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια όμως αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο γιατρός δεν είχε προχωρήσει στο συγκεκριμένο γονιδιακό τεστ. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στον Κορυδαλό έπειτα από καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός εμβόλησε μοτοσικλέτα των αστυνομικών, προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο, κάτι που αγνώρισε ο 25χρονος. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 160 γραμμάρια κάναβης, αντιασφυξιογόνα μάσκα, ξύφος, σουγιάδες, μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, σπρέι πιπεριού και περσί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέτρα την Αττική. Στο Νέο Κόσμο συνελήφθη Τούρκος υπήκοος που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, καθώς και άλλοι 5 αλλοδαποί για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Έθραυστη και χειρία στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέρισε νωρίτερα σήμερα νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προαστιά της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την Χεζμπολάχ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, 10 λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω αν σας έπιασε βροχούλα νωρίτερα, εκεί κατά τις 2 και 4. Εδώ στο Φάληρο είχε και μια έτσι έντονη βροχούλα για κανένα 5 λεπτό. Σε έπιασε ξανά?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Με κούφανες. Όντως.
0: Ναι.
1: Επειδή έφυγα εγώ, όντως έβρεξε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα για 5 λεπτά ήταν, Δημητρά, ήταν και.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν μπήσουν κάπου και είχε βροχή και προς τα πάνω, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όχι. Μάλιστα. Θα ήταν εδώ τοπική. Άλλωστε έτσι έλεγαν οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι τοπικές οι βροχούλες. Τώρα πάλι, τέλος η βροχή, ε, ξανά. Θερμοκρασία, ζεστούλα, κανονικά υγρασία, όπως όλες αυτές τις ημέρες. Κυρία Δήμητρα Σταματίου, είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού και στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-4800-170-174, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε και για το διαγωνισμό της Μινώαν. Έχουμε κάνει την πρώτη κλήρωση, θα γίνει μία ακόμα την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε οι συμμετοχές σας θα συνεχιστούν. Απαντούν οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε και ό,τι επιθυμείτε, εδώ είμαστε να το διαβάσουμε. Κούτρας Τζούνος στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6.

0: Με Τιμηνό Online σα ανακαλύπτουμε τη γραφική Νότια Ιταλία με ποιότητα και οικονομικές τιμές. Ταξιδεύουμε από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα προς Μπρίντεζη με τα καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου cruise ferry Κίδων Παλάς σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines και σε 7 ώρες βρισκόμαστε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Μπαρόκ Λέτσε, το Τάραντο και το Οτράντο, τα διάσημα Τρούλι του Αλμπερομπέλο, την Οστούνη, τη Μονόπολη και τα ελληνόφωνα χωριά. Κλείστε το ταξίδι σας στο mineon.gr και επωφεληθείτε από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12-26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Και τώρα, στο 210-48-00-170-174, καλέστε, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Θα μπείτε σε κλήρωση για δύο γονείς και δύο παιδιά ως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής Μέγιο Ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο από τη Μινώαν. Το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου ως 20 εβδόμου και από 1η Ενάτου ως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Λοιπόν, η κλήρωση η επόμενη θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα που έρχεται δηλαδή.
1: Οπότε μπορείτε να δηλώνετε όλη την εβδομάδα συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας. Δυστυχώς υπάρχει ένα διπλό φωνικό στο Αίγιο και ένα διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Εκείνο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μία μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, είναι νεκρή.
2: Νεκρή σε μία λίμνη αίματος εντοπίστηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνη αστυνομίας για το συγκεκριμένη διπλή δολοφονία και εξετάζεται εδώ και αρκετές ώρες ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης μητέρας που να ζούσε μαζί τους. Είναι αυτός που ουσιαστικά ειδοποίησε για αυτό το έγκλημα. Έχει αναφερθεί με κάποιες λεπτομέρειες στους αστυνομικούς που τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνοχή σε αυτά τα οποία περιγράφει ο συγκεκριμένος άντρας. Ανέφερε ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε νεκρούς την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι γιατί ολοκληρώθηκε και η εξέταση από τον ιατροδικαστή εδώ στο σπίτι της οικογένειας και φαίνεται τουλάχιστον ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ώρες πριν το τι έχει προηγηθεί. Υπήρχε μια αναστάτωση στο χώρο που υποδηλώνει ότι υπήρχε κάποιος καυγάς, κάποια ένταση η οποία είχε καταγραφεί στο σπίτι ενδεχομένως τις νυχτερινές ώρες και τα μεσάνυχτα πριν υπάρξει αυτό το διπλό έγκλημα. Να τονίσουμε ότι ανάμεσα στα άλλα ευρήματα που υπάρχουν από τον ιατροδικαστή είναι είχαμε μια πρώτη εικόνα ότι είχαν πάρα πολλά τραύματα από μεχμηρό αντικείμενο από μαχαίρι. Υπάρχει και ένα τραύμα από αεροβόλο προς το κεφάλι του 26χρονου. Δεν φαίνεται να είναι θανάσιμο. Ενδεχομένως να είχε δεχτεί πρώτα αυτόν τον.
1: Άρα, όποιος το έκανε, Γιώργο, πρώτα πυροβόλησε και μετά συνέχισε με το μαχαίρι.
2: Ακριβώς. Μία εικόνα τώρα, γιατί προσπαθούν να σχηματίσουν μία εικόνα και τα στελέχη της ασφάλειας την ώρα που αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει από αυτά τα οποία αναφέρει ο 65χρονος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και εξετάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας. Είναι ότι υπήρξε μία αντιπαράθεση πιθανότατα του δράστη με τον 26χρονο πρώτα. Η μητέρα, τουλάχιστον από το σημείο που εντοπίστηκε, που είναι διαφορετικό, ενδεχομένως να προσπάθησε να επέμβει, να άκουσε την ένταση, να άκουσε και κάποιον πυροβολισμό, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και δέχτηκε και αυτή δολοφονικά χτυπήματα. Έχουν εντοπιστεί και έχουν κατασκευθεί και μαχαίρια από το σπίτι, αλλά και μια καραμπίνα, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε εμείς, να την απομακρύνουν από το χώρο οι αστυνομικοί. Αναμένεται να δούμε τώρα ποια θα είναι η νεότερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο 26χρονος δεν έμενε μόνιμα εδώ. Φαίνεται να ζούσε στη Γερμανία, στο εξωτερικό, και είχε έρθει πριν από 2-24 ώρα στο σπίτι, στο συγκεκριμένο, όπου σημειώθηκε το έγκλημα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Για πάμε στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, γιατί έχουμε πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη. Έλα, Δημήτρη, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα από Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε λοιπόν η πυρκαγιά περίπου στις 4 η ώρα στην περιοχή των Πεύκων, κοντά σε ρέμα, σε χαμηλή βλάστηση. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική με περίπου 60 πυροσβέστες, με δύο αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο, γιατί ήταν αρκετά δύσβατο το σημείο. Η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι φανώς καλύτερη. Φυσικά συνεχίζουν να συνδράμουν οι πυροσβέστες και από αέρος και με πεζοπόρα.
0: Και με προσωπόρα.
1: Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Με προσωπόρα τμήματα. Έχει σταλεί και 112, λένε οι πληροφορίες, εκεί για την περιοχή. Προφανώς για τους καπνούς δεν νομίζω ότι απειλεί κατοικημένη περιοχή. Θα επανέλθουμε με τον Δημήτρη για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Διότι όπως ακούσαμε είναι σε ρέμα και είναι σε μια δύσβατη περιοχή. Επιχειρούν βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Πόσο ωραίο μήνυμα από το φίλο μας τον κύριο Αναστάσιο Γιωβά, ο οποίος λέει: είμαι ο χθεσινός νικητής των ακτοπλοϊκών.
1: Καλησπέρα κύριε Αναστάση.
0: Να γνωρίζετε πως το δώρο κληρώθηκε σε οικογένεια με δύο μικρά παιδάκια, δηλαδή αυτό που λέμε to the point. Πολύ χαμπό, δηλαδή πραγματικά.
1: Κάνετε ακόμη πιο χαρούμενος βέβαια. Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει: είμαι οδηγός βιτίου. Εδώ και μία εβδομάδα έχει σπάσει αγωγός, λέει, μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ. Καταπληκτικό. Και κανένας δεν έχει φιλοτιμηθεί για να το φτιάξει. Μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ έχει σπάσει αγωγός και δεν τον έχει φτιάξει κανένα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν θα φτιάξουν τους απ' έξω. Που είναι για τους ανθρώπους και τα λοιπά.
0: Πού βρέσεις, σε ποιες εγκαταστάσεις? Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, αλήθεια έχει γίνει αυτό? Είναι φανταστικό.
1: Μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Φτιάχνουν στα σπίτια, στους δρόμους που έχει προβλήματα κτλ. Και μέσα στην ΕΙΔΑΠ δεν προκαμούν. Άμα είναι όλοι έξω.
0: Ναι.
1: Κατά, για συντήρηση και για βλάβες και για τέτοια δεν προλαβαίνουν.
0: Είναι αυτό που λέει: σου φωνάζουν, σε φωνάζει κανένας φίλος να φτιάξει κάτι στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και το φτιάχνεις. Σε φωνάζει η γυναίκα σου να σου λέει: κάνουμε κάτι εδώ. 6 μήνες, 7.
1: Ναι. Γιατί άμα κάνεις τον φίλο σου.
0: Ειλικρινά τώρα, φοβερό, φοβερό μήνυμα. Ο GBU57 λέει ότι καλησπέρα παιδιά, αύριο βγαίνει το Disclosure Day του Spielberg. Θα το δεις Χρήστο? Ναι, θα το δω.
1: Μάλιστα. Να το δεις να μας πεις.
0: Είναι για τους εξωγήινους. Καταρχάς παίζει η φανταστική Emily Blunt.
1: Τι κάνει την εξωγήινο?
0: Την γήινη, ξέρω και εγώ.
1: Α, τι γήινη.
0: Ναι.
1: Τι γήινη κάνει και θα δούμε και τους εξωγήινους. Θα τους δούμε δηλαδή.
0: Όχι τους σεξογήινους.
1: Εξωγήινους.
0: Τους εξωγήινους.
1: Εγώ θα τους δω. Όχι, θα τους δούμε στην ταινία, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι μορφή έχουν, τι φαντάζομαι.
0: Επαναλαμβάνω, πολλές φορές δυστυχώς αυτά που έχουν σκεφτεί πολλοί άνθρωποι από το Hollywood βγαίνουν στην πραγματικότητα.
1: Έχουν γίνει πραγματικότητα πολλά.
0: Και καθόμαστε σαν ούφο και κοιτάμε εμείς.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη Κυλάκος. Να σε καλά Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μένεις, ναι. Τι να κάνουμε. Έχει βρέξει, λέει. Έφτασε κλειφάδα ο Δημήτρης από τον Ασπρόπυργο. Έχει βρέξει εδώ, έχει νεράσει τους δρόμους. Λέει φιλιά πολλά.
1: Ναι, έβρεξε εκεί γύρω στις 2 και 4 και ήταν και αρκετά δυνατή.
0: Να πω και κάτι που μου συνέβη, το οποίο το βρήκα τρομακτικό. Δηλαδή, με έπιασε μια ταραχή η αλήθεια.
1: Για πες.
0: Ήμουν σε ένα δρόμο τέλος πάντων. Μονόδρομος.
1: Μόνες
0: κατευθύνσεως.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνω σε ένα σταυροδρόμι. Δεν έχω stop στο σταυροδρόμι. Έχει stop αυτός που είναι αριστερά μου. Μονόδρομος πάλι κατεβαίνει προς τον κεντρικό δρόμο.
1: Μάλιστα, για να μπει μπροστά σου δηλαδή. Έχει stop, αν θέλει.
0: Έχει stop. Και εγώ μπορώ να πάω δεξιά. Μονόδρομος μάλιστα. Δηλαδή. Πέρασε ένα μηχανάκι κάθετα από τα δεξιά μου ανάποδα. Μπροστά μου.
1: Δηλαδή. Και από τα δεξιά ανάποδα.
0: Από τα δεξιά και ήτανε ανάποδα από τα δεξιά και μπήκε ανάποδα στον άλλο δρόμο.
1: Φρεναρές.
0: Όχι φρέναρα.
1: Κοκάλωσες.
0: Ναι, καταρχάς ταράχτηκα γιατί θα τον σκότωνα.
1: Ναι.
0: Επίσης πέρασε, αν και ήμουν με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, πέρασε με συγκλονιστικά χιλιόμετρα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Συγκλονιστικά. Δηλαδή, συγγνώμη για την φράση, τα έκανα επάνω μου.
1: Ναι, καλώς τα έκανες επάνω σου. Καλά που ανταποκρίθηκαν τα φρένα, τα κλασικά σου.
0: Δηλαδή,
1: το αυτοκίνητο, νέος, κράνος.
0: Σαραντάρης, με παρκετούς χαγκυλά.
1: Ναι, κράνος.
0: Κράνος φόραγε, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά δεν κοίταγε.
0: Πέρασε βολίδα, δηλαδή όταν μιλάμε ταράχτηκα.
1: Καλά, προφανώς και θα ταραχτείς.
0: Θα τον σκότωνα, παιδιά.
1: Ναι. Και τέτοια περιστατικά έχουμε δει πάπλα.
0: Αυτό το λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί συνήθως δεν θα κοίταζα δεξιά.
1: Α, εγώ το έχω αλλάξει αυτό τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεξιά απαγορεύεται να έρθει κανένας. Δεν κοιτάς. Δεν έχεις το νου σου. Κοίταξα αριστερά, μου βγει κανένας που επιτρέπεται να περάσει. Και μου έσκησε τον δρόμο στη μέση, παιδιά, ανάποδα.
1: Για φαντάσου.
0: Τέλος πάντων.
1: Έτσι, εγώ το έχω δει και με τους.

0: σπαγά και σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε.
9: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
8: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε ως

0: στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Ένα άσχετο θέμα που είναι και σοβαρό όμως. Να μπω λίγο. Έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι μας μηνύματα εδώ. Δεν έχω μπει στην πλατφόρμα, θα μπω τώρα όμως για να το ελέγξω. Μεταφέρω πρώτα τα μηνύματα. Η πλατφόρμα των δηλώσεων, λέει, για τα καθάριστα οικόπεδα δεν λειτουργεί εδώ και 2 μέρες. Mm. Θέλουν να βάλουν πρόστιμα, γιατί αναρωτιόνται όλοι αν θα δοθεί παράταση.
1: Που λυγεί στις 15 ναι. Ιουνίου και
0: γιατί
1: βγήκε
0: ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, πώς λέγεται το Υπουργείο, το Υπουργείο της Κρίσης, δύσκολο Υπουργείο, πάρα πολύ. Αυτό στον κόρφο του κυρίου Τουρνά, δηλαδή του υπουργού, και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει, από τις δηλώσεις. Άμα δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, πώς να είστε ικανοποιημένοι.
1: Λιγότερες από πέρσι.
0: Ναι.
1: Οι δηλώσεις των οικοπαίδων που έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Λοιπόν, ορίστε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε με το 2, κύριε Φιλιππίδη.
2: Ναι, προσπαθώ να μπω και στην πλατφόρμα. Λοιπόν, ταυτόχρονα θα σας πω. Ναι. Αν τα κατάφερα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχει από 40.000 ευρώ και πάνω στο εταιρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Θεωρείται και αρχίζει και τρέχει ένας υπολογισμός ότι είναι παροχή σε είδος. Πράγμα που σημαίνει ότι φορολογείσαι από 40.000.
1: Μα...
2: Και αυτό ανεβαίνει. Ανεβαίνουν οι συντελεστές ό,τι αφορά και την αξία του αυτοκίνητου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία, τόσο μεγαλύτερη η φορολόγηση, αλλά και

0: σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρήπων. Με αποτέλεσμα και γι' αυτό να υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες. Γενικώς επικαλούνται ότι θα υπάρχει πρόβλημα με το ρήπανση, ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην πραγματικότητα το αυτοκίνητο. Μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα στάτους και είναι και μια επιπλέον παροχή για πάρα πολλούς εργαζόμενους.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Έτσι, οι οποίοι
1: χρόνια τώρα
0: το συνυπολόγησαν. Mm-hmm. Όταν αποδέχτηκαν μια δουλειά, συγκεκριμένη δουλειά που συνήθως είναι δουλειά στελέχους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου σε μια εταιρεία. Και αυτό τώρα έχει προκαλέσει μια αναστάτωση, να πεις για ποιο λόγο ειδικά τα plug-in υβριδικά. Γιατί δεν είναι ηλεκτρικά που έχουν κάποιους περιορισμούς,
1: mm-hmm.
0: εντάξει. Και γιατί παρεπτόντως μπαίνει στη δουλειά, μπαίνει στην εφαρμογή, εγώ μπήκα στην εφαρμογή.
1: Μετά καθάριστα.
0: Ως πολίτης, ναι, ναι. Του κωδικού μου τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορώ να την υποβάλω, αλλά ότι μπαίνει, μπαίνει.
1: Δεν μπαίνω πάντως.
0: Εσύ δεν μπήκες. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Με την ταυτοποίηση δεν έγινε.
1: Δεν έχω φτάσει στην ταυτοποίηση. Δεν με φτάνει καν στην ταυτοποίηση.
0: Όχι, μπήκα.
1: Να, εσένα σε. Εδώ τώρα είναι δύο διαφορετικές φορές.
0: Είμαι κανονικά με τους κωδικούς μου.
1: Ναι. Όχι, για πάντα τη δήλωση. Αυτό να μπορεί να το υποβάλει.
0: Α, το στοιχείο οικοπαίδο 1 και τα λοιπά. Το δέχεται όλο.
1: Εσένα το δέχεται.
0: Το
1: εγώ δεν μπαίνω.
0: Να το δέχεται όλο. Θα έλεγα επιμείνετε οπότε.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε αυτοί.
1: Προφανώς επειδή τελειώνουν οι μέρες.
0: Ζητάει ΚΑΕΚ, ζητάει στοιχεία, ζητάει τα πάντα. Είμαι μέσα. Mm-hmm. Δεν το ζητάμε. Το έχω κάνει άλλωστε.
1: Είσαι μέσα.
0: Έτσι. Το άλλο ζήτημα, εκτός από τα υβριδικά που γίνονται ο κακός χαμός, είναι οι αποδοχές των ιεραρχών. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο εδώ είναι το εντυπωσιακό. Δεν ξέρω το πώς το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, ανεβαίνουν πράγματι οι αποδοχές των ιεραρχών. Ποιος είναι ο λόγος όμως? Ο λόγος είναι ότι υπάρχει οι ιεράρχες άλλης θρησκείας, εμπροκειμένου οι μουφτίδες, παίρνουν ήδη τα 4.672, το 90% δηλαδή των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα. Οι μουφτίδες
1: το
0: έπαιρναν. Το παίρνουν τώρα αυτοί που μιλάμε, από το δημόσιο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
0: οι
1: μουφτίδες παίρνουν περισσότερο από τους Μητροπολίτες.
0: Ναι.
1: Ορθώς αυξήθηκε.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Συγγνώμη.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μα έχουν δίκιο που φωνάζουν.
0: Ναι,
1: γιατί όμως. Και το μάθανε οι Μητροπολίτες και έγινε χαμός, φαντάζομαι.
0: Νομίζω ναι.
1: Απήρανε και θα είπα ότι θα πάτε σε εκλογές σας
0: μαζί. Είδες εσάς τους συναδέλφους. Άμα κυκλοφορήσει η αμοιβή κάποιου που να τον νιώθεις ως ομοιόβαθμο και επίσης παίρνεις λιγότερα, δεν τζιτώνεις.
1: Ναι, από πού να το ξέρεις όμως που. Τώρα
0: ναι, αν διαρρεύσει,
1: ναι.
0: Αν διαρρεύσει.
1: Τσιτώνεις.
0: Ναι, γιατί διαγραμμένος
1: είναι να μας.
0: Τα πιο επτασφράγιστα μυστικά είναι οι αμοιβές των εργαζομένων.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και είμαστε.
1: Ναι, το συζητάμε. Δηλαδή, ο κάθε ένας λέει, παιδιά, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλο, γιατί παίρνω όλα τα λεφτά.
0: Να ζωστώ. Δεν παίρνω εγώ, έλαντε.
1: Εγώ είμαι ο καλύτερος και εγώ πρέπει να παίρνω τα λεφτά.
0: Εγώ δουλεύω περισσότερο και τον θυμάμαι αυτόν τότε που δεν.
1: Και ήρθε χθες στη δουλειά και παίρνει τα λεφτά.
0: Ο χθεσινός, μπράβο, που έχει πάρει πτυχίο, ναι, που τα ξέρουμε και αυτά. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι.
1: Ο Κυρλίκος λέει: δήλωση δεν μπορείς να κάνεις. Είχα ενημέρωση σήμερα από τη σχετική υπηρεσία, προσπαθούν να το λύσουν.
0: Μάλιστα. Okay, άρα έχει δικαιώ.
1: Ο Ιάσον λέει: ναι, διαμαρτυρία γιατί είναι παροχή σε είδος. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό με τα 40.000 πλάς. Αυτοκινητάρα παίρνεις με 40.000. Αν θέλεις παραπάνω, δώσε μερικά ψίχουλα φόρο γιατί η φιγούρα λέει καβούρια.
0: Ναι, δίνεις ήδη, αυτό αυξάνει.
1: Δηλαδή υπάρχει φόρο, αλλά αυξάνεται λέει.
0: Είναι περίπου γύρω στα 400 ευρώ ανά 10 χιλιάρικα.
1: Συγγνώμη.
0: Ήταν μέχρι τώρα και αυτό αυξάνει.
1: Μισό λεπτό. Αν το αυτοκίνητο κάνει 35 χιλιάρικα.
0: Ναι, δεν πληρώνεις μέχρι τώρα. Και θα συνεχίσει να μην πληρώνεις. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Α, είναι μόνο για το 40 πλάσ.
0: Μόνο για το 40, ναι.
1: Καλά, ρε παιδιά. Πάρετε ένα αυτοκίνητο από την επιχείρηση σε 40 μάινους.
0: Δηλαδή. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτά που.
1: Γιατί μετά πάει στο άλλο
0: κομμάτι. Είδαμε και πάθαμε, κύριε Κούντρα, να γίνουμε στελέχη.
1: Όχι.
0: Φύσαμε αίμα. Γυρίσαμε από το εξωτερικό.
1: Όχι.
0: Που μας δίναξες πόσα εκεί.
1: Όχι.
0: Τρεις φορές το μισθό.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Να.
1: Και η εταιρεία που κάνει αυτή την παροχή ορθώς την κάνει.
0: Να.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ρωστά.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Να.
1: Στα στελέχη της να τους πληρώσει και το φόρο. Για τις εταιρείες μεγάλες είναι εύκολο.
0: Λένε ότι δεν υπάρχει τρόπος.
1: Εντάξει, πώς δεν υπάρχει τρόπος.
0: Δεν υπάρχει τρόπος.
1: Να αύξηση σιγά, να δώσεις 100 ευρώ το μήνα.
0: Αυτό προκύψει άλλο φόρο, άλλο ιστορία.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι,
0: ναι,
1: με μικρές εταιρείες, ατομικές,
0: ναι,
1: ΙΚΕ,
0: ναι,
1: ΟΕ, ΕΕ,
0: κάτι ξέρεις, κάπου το πας εσύ.
1: Το πάω ότι
0: ναι,
1: όλοι,
0: ναι,
1: παίρνουν ως αυτοκίνητα leasing.
0: Βέβαια.
1: Ή με τις επιδοτήσεις με αυτά και τα λοιπά.
0: Βέβαια, ηλεκτρικά.
1: Ναι, και τα παίρνουν στην εταιρεία.
0: Ναι, έχουν δικαίωμα, είναι νόμιμο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι παράνομο.
0: Α.
1: Αλλά επειδή έχουν πάρει όλοι τις αυτοκινητάρες.
0: Σωστά.
1: Και κυκλοφορούν εδώ και λέει εντάξει, μωρέ, αλλά πληρώνουν λιγότερο εφορία για αυτό το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ας πάει και στη Δήμητρα ή σε μένα ή σε σένα ή στο Γιαννάκη που είμαστε μισθωτοί.
0: Ναι.
1: Και να πει αδελφέ,
0: ναι.
1: Δεν πειράζει που είσαι εταιρεία. Εσύ, επειδή είσαι ωραίος, μέχρι 40.000 ευρώ
0: πάρε
1: ηλεκτρικό και θα τα περνάς ως έξοδο στη φορολογία σου. Έτσι παίρνω κι εγώ αυτοκίνητο, καινούριο.
2: Των 39.000.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Αλλά.
1: Επίσης. Να δούμε ποια είναι τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, παιδιά. Γιατί όλοι λένε επιχειρήσεις.
0: Γιατί εδώ παρεβαίνουν λογιστές
2: και έχουν και όρο. Και έχουν και όρους τα επαγγελματικά.
0: Τα 40.000 ευρώ είναι λιανική τιμή προφόρων. Λέει ο Νίκος Φραγκιαδάκης εδώ, διάσημος λογιστής.
1: Και προφόρων κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Άρα μετά φόρων πάμε πεντάρικο.
0: Βεβαίως.
2: Ψήφι. Το λιγότερο πεντάρικο.
1: Τζάμπα γκρινιάζεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, όλοι πόρτσε έχετε.
0: Ναι.
1: Όλοι, πώς το λένε, Range Rover.
0: Και από ό,τι μου λέει, και από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, μου λέει ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να το κάνεις. Να, αυτό που λες.
2: Α, υπάρχουν. Να το περάσει στην εταιρεία δηλαδή, αυτό που λέμε.
1: Όχι, να περάσει να το πληρώσει η επιχείρηση. Άμα,
0: υπάρχουν τρόποι.
1: Άμα δηλαδή η εταιρεία έχει δώσει το στέλεχος ή ταυτοχρόνως το στέλεχος είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας εκεί.
0: Μπράβο.
1: Εγώ. Παίρνει το Range Rover. Μπράβο. Όταν βλέπετε κυκλοφορούν και κάνουν 150-160.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και τα παίρνουν λύση.
0: Και κοίτα τώρα ποια είναι η παγίδα.
1: Και ο ίδιος.
0: Που έχει πέσει μέσα.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει μέσα, όσο είπε ο Γιάννης Τσούνος στην αρχή.
1: Ποιο πράγμα.
0: Η συζήτησή
1: μας.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκινήσαμε. Τόση ώρα μιλάς γι' αυτό.
1: Έτσι,
0: δεν μιλάς για τη ρύθμιση του χρέων το 72 δόσου.
1: Ναι, ναι, εσύ με
2: μιλάς για τα υβριδικά.
0: Δεν μου μιλάς για τη φτωχοποίηση.
1: Εσείς με βάλατε σε αυτήν
0: την αγορά που στενάζει.
1: Και εγώ
0: πού είναι η αγορά που στενάζει.
1: Να σου πω εγώ πού είναι η αγορά που στενάζει.
0: Πού, για πες τι
1: να σου πω. Πάμε. Πήγα στο Αγρίνο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Okay.
1: Ναι. Ναι. Οι μικρομεσαίοι, ξέρεις για ποιο πράγμα διαμάρτυρε. Έχεις υπόψη σου, ας πούμε, μου έλεγε ένας άνθρωπος. Έφυγε από το κατάστημα που είχε και πήγε σε ένα άλλο κατάστημα, σε ένα στενάκι του κεντρικού δρόμου του Αγρινιού.
0: Ναι.
1: Διότι το ενίκιο ακρίβει 120 ευρώ. Δεν μπορούσε να το αντέξει.
0: Μας, σε
1: για να έχει υπαλλήλους. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που σύμφωνα με τον ίδιο, εμένα δεν με ρώτησε κανένας, παιδιά, να αντέχω.
0: Μπράβο.
1: Έφυγε και από εκεί να κόψει έξω και να μην απολύσει κανέναν άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Καταλαβες. Εκείνο ο μικρομεσαίος. Ο οποίος αφήνει πίσω το. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που η αγορά στενάζει, όντως. Σ' άκουγα το πρωί με πολύ χαρά που λες ότι αυξηθήκαν οι.
0: Οι εξαγωγές
1: στα πετρελοειδή. Πολύ ωραία τα δηληστήρια.
0: Όχι, όχι. Ήθελα να τονίσω κάτι συγκεκριμένο, να το διευκρινίσω ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Ανέβηκαν στα προϊόντα εκτός πετρελοειδών 8% οι εξαγωγές τη στιγμή που οι εισαγωγές ελάχιστα μειώθηκαν. Είναι σημαντικό ότι έτρεξαν με 30. Για να καταλάβουμε λίγο ότι έχουμε μια βιομηχανία. Αναζητώντας τη βιομηχανία στη χώρα μας, έχουμε 4 δηληστήρια που είναι βιομηχανίες μεγάλες. Οι οποίες παράγουν ποιοτικό προϊόν διήλυσης, το οποίο προκάλεσε σε κάτι που εισάγουμε τεράστιες επανεξαγωγές.
1: Σωστό.
0: Και αυτό ήρθε.
1: Εισάγουμε
0: επέστρεψαν.
1: Πετρέλαιο, το επεξεργάστηκαν.
0: Δεν λέμε ότι είμαστε εισαγωγικοί λόγω των καυσίμων.
1: Εννοείται.
0: Εξάγουμε τόσο πολύ που ενδεχομένως εκμηδενίζεται το κόστος των εισαγωγών καυσίμων.
1: Μπράβο. Αλλά ταυτοχρόνως, επειδή η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια, οι υπόλοιποι ή θα πρέπει να προσληφθούν κάπου υπάλληλοι ή υπαλλήλοι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Και να κλείσουν. Αν τους θέλουμε ανοιχτούς, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχτούν. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι εκεί, στο Αγρίνιο που ήμουνα, λέγανε, πώς να ανταγωνιστώ, ρε φίλε μου, λέει, επειδή πιάσαμε μια συζήτηση, αυτόν που από την Κίνα φέρνει ένα πράγμα που σε μένα κοστίζει, μου λέει, 7 ευρώ, χωρίς κέρδος, μου λέει, το βάζω στη βιτρίνα. Δεν βάζω καθόλου κέρδος. Για μένα αυτό κοστίζει 7 ευρώ για να το φέρω. Αυτός το πουλάει με ένα 40. Πώς θα βγω εγώ.
0: Δεν βγαίνει.
1: Και έρχεται και αδασμολόγητο. Γιατί τα 2 και 3 ευρώ που βάζουν στα πακέτα είναι κωμωδία.
0: Ναι. Μόλις περιέγραψες, αυτό είναι η οικονομία και η αδυναμία της οικονομίας μας και είναι η πραγματική σκέψη, ο συλλογισμός που πρέπει να κάνουμε όταν σκεφτόμαστε την οικονομία. Χτες βλέποντας το ντοκιμαντέρ της Ελένης και της Δεδρινού.
2: Το
0: χιλιοστό. Κάποια στιγμή λέει, το έχω γνωρίσει, το γενικό γραμματέα του Σόιμπλε, ο Στέφεν λέγεται ο άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι τις μέρες της δύσκολης του 15 πήγα, λέει, σε μια κάβα εδώ στη Γερμανία και έψαξα να βρω ένα κρασί από την Ελλάδα. Το λέει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
2: Ναι.
0: Εγώ προσέχω κάτι χαζά τέτοια. Και λέει ότι βρήκα, λέει, δύο ξεπερασμένο ποικιλίες κρασιών.
2: Ναι.
0: Ποικιλίες κρασιών σε πολύ υψηλή τιμή από την Ελλάδα και τίποτα άλλο.
2: Όλα τα άλλα ήταν ξένα κρασιά.
0: Όλα τα άλλα ήταν σε γερμανική κάβα. Έψαχνα να δει τι εξάγουν αυτοί οι Έλληνες.
2: Mm-hmm. Κρασί.
0: Τη στιγμή που συζητάγανε για το Plan B, για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αναρωτιόντανε θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και τι πουλάνε όμως αυτοί οι άνθρωποι. Και διαπίστωσε ότι δεν πουλάμε ούτε κρασί. Τότε. Εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Αυτά που εμείς θεωρούμε. Τότε. Που η κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν στον πάτο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πουλούσε κανείς τίποτα και δεν καταφερνάμε να έχουμε ένα προϊόν προς εξαγωγή σε μια κανονική τιμή.
2: Πολλό δε μάλλον είναι ανταγωνιστικό ένα τέτοιο προϊόν.
0: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, να είσαι καλά.
1: Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο αυτό που λέω. Ο Δημήτρης λέει: επιτέλους σταματήστε να λέτε το leasing, leasing. Leasing. Διαβάζεται σε όλο τον κόσμο. Από όλη αυτή. Βέβαια το παραδέχεται, λέει. Εξυπνακίστικο τύπ της ημέρας, ευχαριστώ. Από όλη αυτή τη συζήτηση, μην έμω ότι λέγεται leasing.
2: Εμείς leasing το ξέρουμε, leasing θα το λέμε.
0: Και το βαζέχα και όχι βάρτσικα.
1: Βάρτσικα, σωστό.
2: Διαφημίσεις.
3: Εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και αυτό.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1
7: ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο rect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
8: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr.

0: στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: ΚΑΙ 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προβλήματα σημειώνονται στο ύψος του Παλιού Φαλήρου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου. Φέρεται να τον πυροβόλησε με αεροβόλο και στη συνέχεια να του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Στην ασφάλεια Αιγίου παραμένει ο 65χρονο σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών έγιναν νωρίς σήμερα το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επέβαιναν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επέβαιναν σε λέμβο 42. Τουλάχιστον άλλοι 132 μετανάστες είχαν διασωθεί το πρωί στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στο νότιο Λίβανο. Το μεσημέρι το Ισραήλ εξαπέλυσε 9 πλήγματα στην πόλη Τύρο, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 3.666 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φόντζια της Απουλίας με 36 βαθμούς, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Μπολόνια, το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό τέταρτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο θεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ αμφίβολοι είναι οι Σλούκας και Όσμαν. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία Ντόρση και Παπα-Νικολάου. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029. Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βορείου Ιρλανδίας με 3-1.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Βεβαίως κατά πολύ από αυτό που λέμε μαγειρική. Η Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, η αυθεντική δηλαδή η Παρμεζάνα, γιατί κυκλοφορούν και πολλά έτσι προϊόντα που μοιάζουν αλλά δεν είναι, δεν συνοδεύει μόνο ζυμαρικά και ριζότο, χρησιμοποιείται και ως εγγύηση για τραπεζικά δάνεια, παρακαλώ. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 50 από μια τράπεζα που λέγεται Credem. Δέχεται λοιπόν η τράπεζα αυτή κεφάλαια Παρμεζάνα ως ενέχειρο για να χρηματοδοτήσει τους παραγωγούς. Είναι ένα χρηματοοικονομικό.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είμαστε ακριβώς 17 λεπτά, 15 μάλλον μετά τις 6. Εδώ είναι η απογευματινή σας ενημέρωση. Ανεβασμένη θερμοκρασία, αλήθεια είναι. Διανύουμε την τρίτη μέρα, μάλλον την ένατη ημέρα του Ιούνιου, σωτήριο έτος 2026.

Λοιπόν, και σήμερα θα μείνετε μαζί μας. Θα αναδείξουμε έτσι θέματα της επικαιρότητας, θέματα που μονοπονούν το ενδιαφέρον, που μας προβληματίζουν, θέματα που μας ενδιαφέρουν πάντα. Αυτός είναι ο γνώμονας εδώ, αυτός είναι ο τρόπος.

πάντα θα μιλάμε για καθημερινότητα, πάντα θα μιλάμε για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και βεβαίως όλα αυτά τα βλέπετε και τα διαβάζετε και στο γκρουπ στο σελίδων μας, στο Prisma Radio, Λευκάδα Today και Πρέβιζα Today αντιστοίχως. Όλες οι συνεντεύξεις, όλα τα podcast, τα πάντα όλα και θα μπορείτε να είστε πάντα ενημερωμένοι. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Προσπαθώ λίγο να αντιμετωπίσω, φίλοι και φίλες. Δεν ξέρω αν μας ακούτε καλά αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την καθημερινότητα και τις τεχνικές προκλήσεις μερικές φορές. Αλλά το καλό θα νικήσει πάντα. Μην στεναχωριέστε, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Για να είμαστε χρήσιμοι εδώ και βεβαίως για να, όπως είπαμε, θέτουμε θέματα στην ατζέντα πάντα.

0: Λοιπόν, θα πάμε. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ πάρα πολύ, για να υπάρχει μια ομαλότητα στην ροή μας κανονικά. Οπότε πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγο εδώ στον αέρα του Πρίσμα 91,6 για να μην να διασφαλίσουμε την ομαλότητα της εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, πράξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παρόν και μάχημοι. Το καλό θα νικήσει. Κάναμε μια ολική επανεκκίνηση συστημάτων για να είμαστε στον αέρα. Εδώ του Prisma 91,6 στα 28 λεπτά μετά τις 6 διεκπαιρεώσαμε και τις διαφημιστικές μας υποχρεώσεις. Ξέρετε ότι δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πάντα με το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε, όπου μπορείτε να αντιθείτε σαν γαμπρί με επιλογές επώνυμες, Χελφί και Βεσάτσι, και ως πόλο του Σάρντι, Μόντε Ταπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, την Ποστόνιαν και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό, αλλά και μοντέρνο, και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Το τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι άνδρα σε πρώτο πλάνο. Λοιπόν, μαζί μας είναι τώρα πάντα και το κατάστημα Βαγέντας Home Line. Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγέντας Home Line με επιστοποίηση σε και ISO Status EU 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι την Πέμπτη θα είστε εδώ στον Prisma 91,6, διότι θα μοιραστούμε με τον Μάκη Μελά πλούσιο παραπολιτικό ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν την δεδομένη χρονική στιγμή. Μην ξεχνάτε πως είναι σε εξέλιξη το θέμα του οδοφωτισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μονοπολίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν τεθεί διάφοροι προβληματισμοί για το θέμα αυτό στην δημόσια σφαίρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, για το θέμα αυτό της σύναψης δανείου του δημοτικού οδοφωτισμού έχει ξεκινήσει ένα μασάζ ή επικοινωνία του Δημάρχου, του κ. Βεργίνη, και με δημοτικούς συμβούλους, με τον κ. Βεργίνη να προσπαθεί να επικοινωνήσει τα υπέρ αυτής της αποφάσεως. Τώρα, έχω την εντύπωση πως όποτε πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει μια αναλυτική τεχνική μελέτη εκεί. Όμως, όπως είπαμε, έχουν τεθεί στη δημόσια σφαίρα διάφορες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν πάρθει οι απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία βεβαίως έχει θέσει και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠ και το μέλος της τοπικής κοινότητας, ο Λάμπρος ο Κοσμάς.

ο οποίος πρόσφατα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο ίντερνετ, του ζητούμε μάλιστα και χρόνια πολλά γιατί είχε γενέθλια, αναφέρεται στην σύναψη δανείου των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τον ηλεκτροφωτισμό. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σειρά διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του έργου και κάθε ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο Λευκαδίτης συμπολίτης μας. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι με το Μάκη μελάμεθα αύριο θα την αναλύσουμε αυτή την σύμβαση, θα την ξεκοκαλύσουμε, θα προσπαθήσουμε λίγο να ακτινογραφήσουμε τα υπέρ της και να θέσουμε βεβαίως τους προβληματισμούς μας. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα πλούσιο παρασκήνιο το οποίο θα το αναλύσουμε μεθαύριο με τον κύριο Μελά, θα τον αφήσω να πει το ρεπορτάζ, διότι υπάρχει μία αντιπαράθεση, δεν θα πω περισσότερα τη δεδομένη χρονική στιγμή, μεταξύ του βουλευτή Λευκάδας

0: σήμερα. Έχει βγει η δημοτική αστυνομία και κόβει κλήσεις. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το γεγονός ότι ο καθένας παρκάρει όπου παρκάρει. Υπάρχει μια γκρίνια ότι η δημοτική αστυνομία κόβει στους λευκαδίτες και δεν κόβει στους τουρίστες που παρανομούν. Υπάρχει γενικότερα μια εσωστρέφεια πάνω σε αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι ανεβάσαμε λοιπόν μια κλήση που έκοψε η δημοτική αστυνομία σε ένα αυτοκίνητο του Δήμου, το οποίο ήταν παρκαρισμένο παράνομα προφανώς στην πίσω πλευρά του διοικητηρίου. Και θέσαμε στο κείμενό μας ένα ρητορικό ερώτημα που μακάρι να διαψευστούμε και μακάρι να αποδειχτεί ότι αυτή η κλήση, πόσο να είναι, 20-30 ευρώ, θα πληρωθεί και από ποιον θα πληρωθεί. Διότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που μας στέλνανε μηνύματα και μας λέγανε πως όλο αυτό τώρα είναι για το Θεαθήνε, για να δείξει ότι η δημοτική αστυνομία δεν κάνει καμία διάκριση και κόβει κλήσεις αδιάκριτα παντού. Μακάρι να είναι έτσι. Από εκεί και πέρα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουμε ποιο είναι το μέλλον αυτής της κλήσης και αν αυτή η κλήση θα πληρωθεί και από ποιον θα πληρωθεί. Δεν είναι το ποσό, φίλοι και φίλες, είναι ο συμβολισμός. Διότι θα πρέπει κάποια στιγμή ο νόμος να εφαρμόζεται για όλους. Διότι η Λευκάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο πρόβλημα πάρκινγκ. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ανοχή, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δουβίτσας, έχει μειώσει κάποιες θέσεις στο διοικητήριο. Έχουν μπει εκεί κάποιες μπάρες για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου όπου συνεχίζουν να παρκάρουν όπου γουστάρουν, να νομίζουν ότι είναι βιλαέτη τους ο Δήμος, αλλά κατά τα άλλα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, για να μας κουνήσεις το δάχτυλο θα πρέπει πρώτα εσύ να είσαι εντάξει και να έχεις, να εφαρμόζεις αυτά που ξέρεις ότι δεν θα έχεις καμία ανοχή από κανέναν. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παθογένεια που συμβαίνει και τη συζητήσαμε και με τον Γιώργο τον Γαβρίλη χθες και θα ανέβει και σε λίγο το απόσπασμα εδώ το ηχητικό για να διαβάσετε και την συνέντευξη. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μελά, να μας δώσει ρεπορτάζ από την πηγή. Μεγάλο στοίχημα οι χρηματοδοτήσεις, μεγάλο στοίχημα οι προβληματισμοί που έχουν δώσει και οι υπάλληλοι της περιφέρειας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που θέλουμε μπροστά μας. Είναι η πλωτή γέφυρα, τα παίξαμε όπου συνταξιοδοτείται εκεί το προσωπικό, όπως καταλαβαίνετε, σε λίγο δεν θα βγαίνουν οι βάρδιες και τι θα γίνει. Απλά θα πετάμε το μπαλάκι για παράδειγμα στο Υπουργείο και θα πρέπει να φτάσουμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ για να δούμε λύσεις. Μην ξεχνάτε πόσο ταλαιπωρήθηκε το νησί πέρυσι με όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να μείνουμε στο θέμα του drone, όπου το ΚΚΕ το έχει ψηλά το θέμα αυτό. Ζήτησε συγγνώμη η Ουκρανία και βεβαίως ο κ. Κουτσούμπας έκανε παρέμβαση στην Βουλή για το drone που ήταν γεμάτο με εκρηκτικά. Προσπαθώ να το ανοίξω το θέμα και ουσιαστικά είπε από το Κοινοβούλιο ότι κανείς δεν βγάζει άχνα για το θέμα αυτό. Λοιπόν, είναι ένα θέμα στο οποίο πιστεύω ότι δεν έχουμε πάρει καμία ξεκάθαρη απάντηση, φίλοι και φίλες, μέχρι αυτή τη στιγμή για το ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα και το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν η πραγματικότητα ήταν διαφορετική και αν μπορούσαν να γίνουν κάποιες κινήσεις αδέξιες, ίσως από τους ψαράδες που το τράβηξαν και που θέλουν να το βγάλουν προς τα έξω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο την τοποθέτηση του κ. Κουτσούμπα στο Κοινοβούλιο.
1: Όμως, συντασσόμενοι με τη γραμμή της κυβέρνησης, δεν βγάζει άχνα για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στις ελληνικές θάλασσες, στη Λευκάδα, να στοχεύει για να ανατινάξει ρώσικο πολεμικό πλοίο, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρώσικου σκιώδου στόλου, όπως αποκάλυψε ο ριζοσπάστης το περασμένο Σαββατοκύριακο, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον πόλεμο στις θάλασσές μας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Και η απάντηση Μαρινάκη, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και εσείς επίσης. Κανένας σας δεν αμφισβητεί τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο και τη λειτουργία των βάσεων θανάτου που την καθιστούν στόχο αντιπίνων.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Κουτσούμπας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά την αποκάλυψη βεβαίως του ριζοσπάστη και απάντηση δεν έχει δοθεί σε όλο αυτό. Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι δεν κρύβεται κάτι πίσω που μπορεί να μην γνωρίζουμε ή ακόμα περισσότερο να μην θέλουμε να μάθουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας προβληματίζουν και έβγαλαν πάλι την Λευκάδα στο προσκήνιο, αλήθεια είναι.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα τώρα εδώ ο Θωμάς. Πείτε κάτι, κύριε Κουνιάκη, για το νερό. Να πούμε καλησπέρα και στον Πέτρο. Τι να πούμε για το νερό, φίλε Θωμά? Η κατάσταση είναι η γνωστή. Και αν αυτή τη στιγμή το θέμα πήγαινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρουμε και τι θα υποθεί. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν δεν δίνει η Δημοτική Αρχή επίσημα στοιχεία, όταν για παράδειγμα δεν λέει ποια είναι η ποσότητα που πρέπει να πάρουμε, θα ξεκινήσει πάλι από τον αγωγό, πόση ποσότητα έρχεται, είναι το νερό το οποίο χάνεται, είναι το νερό το οποίο κλέβεται, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει καμία βούληση να αντιμετωπιστεί αυτή η παθογένεια. Και βεβαίως θα δείτε ότι σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει πάλι ένα ερώτημα και θα δοθεί μια έολη απάντηση, η οποία πολλές φορές παραπέμπει στις καλένδες. Λέμε κάτι, μένει εκεί, δεν αντιδρά κανείς. Θα μου πεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο τι παραπάνω μπορείς να κάνεις, έτσι δεν είναι?

Καλησπέρα στον Ηλία. Ηλία, δεν θα δώσουμε τώρα το τυράκι. Δώσαμε το τυράκι για να τα πει ο Μάξιο Μελάς αύριο. Δεν αποκαλύπτουμε πηγές. Τυζάρουμε εκπομπή για να έχουμε εδώ ακροματικότητα την Πέμπτη. Καταλάβατε, οπότε να είστε εδώ την Πέμπτη με τον κύριο Μελά να μας πει πάρα πολλά πράγματα και να δώσει και πλούσιο παρασκήνιο και για διάφορα και για πράγματα τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε με το πολύ καλό του ρεπορτάζ πάντα. Έτσι δεν είναι? Και με τον τρόπο που τα λέει ο κύριος Μελάς, γιατί βγαίνουν πάντα ειδήσεις. Οπότε δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε μάθει και να παίξουμε λίγο ένα απόσπασμα, ότι καταργείται ο σύνδεσμος ίδρυυσης. Και ο σύνδεσμος ίδρυυσης Λευκάδας Δωλοκαρνανίας. Έθεσε ένα ερώτημα ο, νομίζω, ο Δημοτικός Σύμβουλος της, ο κύριος Σέρβος, και έδωσε μία απάντηση ο Δήμαρχος. Δεν έχω προλάβει να παίξω πάρα πολλά αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε καλεσμένους. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Βεργίνης για την κατάργηση του Συνδέσμου Ίδρυυσης. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση αυτή. Υπάρχουν νέα δεδομένα πάνω σε αυτό, υπάρχουν κάποια χρέη, υπάρχουν επίσης περιουσιακά στοιχεία. Τι πραγματικά θα γίνει, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε ένα μέρος της τοποθέτησης του κύριου Βεργίνη για το θέμα αυτό. Παρακολουθήστε το, γιατί έτσι κι αλλιώς μας αφορά.
1: Στην κατάργηση Συνδέσμου Ίδρυυσης τι θα γίνει? Νομίζω είναι σαφής η διάταξη. Λέει ότι όλα αυτά πηγαίνουν στο Δήμο εφόσον δεν υπάρχει ιδέα, και επομένως εκεί μεταφέρονται και όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το Δήμο. Αναφέρεται μάλιστα και στους υπαλλήλους. Αν είναι μόνιμοι πηγαίνουν στο Δήμο, αν είναι ιδιώτες και έχουν σύμβαση παραμένουν έως το τέλος της σύμβασης, αλλά μπορούν και να επαναληφθεί για μια διετία επίσης η σύμβαση. Συγγνώμη. Οι οφειλές όλα πηγαίνουν κανονικά. Δεν σας απαντάω. Α, όχι, καταρχήν, αφού είναι σύνδεσμος, θα πάει κατά την άποψή μου στον αντίστοιχο Δήμο. Η αναλογία. Διότι τι λέει εδώ πέρα? Λέει, κατά την κατάργηση των συνδέσμων ίδρυυσης παραγράφου 3, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της παραγράφου 3. Και λέει στη συνέχεια, η ιδέα στην οποία εντάσσεται ο Δήμος, μέρος του συνδέσμου, υπησέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, εν γέννη και υποχρεώσεις του καταργημένου συνδέσμου, κατά το μέρος που αντιστοιχεί σύμφωνα με το 2000 περί λύσης συνδέσμου. Είναι σαφές. Και είναι και αυτό που ακριβώς είχα συμφωνήσει τότε, και ακόμα το κλώθη οι δύο δικηγόροι, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία. Ζητάω 480.000 για κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Και ήταν μια πολύ σοβαρή και έχει πάρθει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Άρα εγώ θα επιδιώξω ξανά, παρά το γεγονός ότι θα διαλυθεί, να μου δώσουν τα λεφτά που έχει συμφωνηθεί με απόφαση, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακούστε, τα λεφτά είναι άλλο. Ο αγωγός έχει συμφωνηθεί, δεν με καταλάβατε, παίρνω και τα δυο, και τον αγωγό και τα λεφτά. Μα δεν με ακούτε. Εάν ο αγωγός, άμα δεν τον έχω εγώ, τι να κάνω, αφού θα πάει στο Δήμο ο αγωγός. Μα ναι, εκείνο όμως έχει συμψηφιστεί με αντίστοιχο χρήμα. Άρα λοιπόν δεν είναι δικό του. Θα πρέπει τελικά να κάνω μια νέα διαπραγμάτευση να αυξήσω το ποσό των 480.000. Άλλο, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί παρά πρέπει να μου πληρώσει αδιεκδικό τις 480.000.
2: Κύριε Πρόεδρε,
1: και να απαντήσω λοιπόν και σε αυτά εδώ.
2: Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να προσθέσω μία πινελιά σε αυτό το θέμα? Αν έχω την... είπα του κύριου Πρόεδρου, αλλά διακόπτω εσάς όμως και δεν είναι σωστό.
3: Αν επιτρέπετε τη διακοπή...
2: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή το θέμα αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και γύρονται πάρα πολλά θέματα. Γιατί ο νομοθέτης, γιατί μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν και εμείς, και ξέραμε, όπως είπε και ο κύριος Σέρβος, ότι κάποια στιγμή θα γινότανε, με τον τρόπο που ανακοινώσατε εσείς ότι θα γίνει το, όχι εσείς δηλαδή, ότι θα το κάνει το Υπουργείο, που ανακοινώσατε ενώ σήμερα, σας θέτω με ένα από τα πολλά ζητήματα που χρήζουν ερμηνείας και αποφάσεων ενδεχομένως. Και ενδεχομένως και υπομνήματος και στο Υπουργείο. Εδώ ο σύνδεσμος είναι διαδημοτικός. Με αποτέλεσμα, εγώ σας λέω το εξής. Αφήνω τα περιουσιακά στοιχεία που λέει ο κύριος Σέρβος. Και αύριο μεθαύριο, τέλος του χρόνου, αν θυμάμαι καλά που είπατε, ότι λύεται ο σύνδεσμος ο παλιός. Και περνάνε στις υπηρεσίες.
1: Ως
2: τελεσίδικο. Και περνάνε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Μάλιστα. Εγώ σας ρωτάω λοιπόν το εξής απλό. Το τμήμα από την υποθαλάσσια ζεύξη μέχρι και την γέφυρα τη δικιά μας, ποιος θα το διαχειρίζεται? Άσε σε ποιον ανήκει, αφήστε. Ποιος θα το διαχειρίζεται? Να ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει από τη γέφυρα, από το άκτιο.
1: Από το
2: άκτιο μέχρι τη δική μας τη γέφυρα, την πλωτή. Που είναι σε ξένο, σε άλλου δήμου, όμορου και που είναι μέλος του συνδέσμου. Ποιος θα το διαχειρίζεται?
3: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
2: Θέλω να πω ότι τέτοια κι άλλα ζητήματα, γιατί υπάρχουν, εμείς έχουμε κι άλλα, αλλά τώρα δεν είναι τις παρούσες για να το αναπτύξουμε. Πρέπει να συζητηθούν, γι' αυτό και προτείνω, πείτε τώρα ό,τι θέλετε εσείς την απάντηση. Προτείνω με ποια σας πρωτοβουλία, σύντομα κάποια στιγμή, αυτούσιο αυτό το ζήτημα, να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το κουβεντιάσουμε και ζητήματα που θα προκύψουν, δεν θα πω ότι θα πω μόνο εγώ, θα πείτε κι εσείς, θα πείτε και οι άλλοι συνάδελφοι, να τεθούν στο Υπουργείο για να ληφθούν υπόψη. Αυτό το καταθέτω σαν πρόταση και πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Παρακαλώ, ευχαριστώ και για τη διακοπή.
3: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δήμαρχε.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί θα προκύψουν θέματα. Και εγώ να σας πω και κάτι, θα προκύψουν ακόμα και από το κείμενο αυτό που είναι θεσμικού περιεχομένου, θα προκύψουν. Διότι στους συνδέσμους υπάρχουν πάρα πολλές έτσι παρακοκλάδες, έτσι. Ναι, περικοκλάδες, μάλιστα, περικοκλάδες. Οπότε εκείνο πράγματι θα προκύψει ένα σωρό θέματα. Ένα σωρό. Διότι θα υπάρξουν ενστάσεις σίγουρα από τον έναν Δήμο στον άλλον ή από τη ΔΕΙΑ προς το Δήμο και ο Δήμος προς τη ΔΕΙΑ, τα οποία θα είναι άλλα. Αυτό είναι βέβαιο. Εκείνο όμως που έχει σημασία εδώ είναι ότι η βάση τους ποια είναι. Ότι όπου υπάρχει ΔΕΙΑ παραμένει ΔΕΙΑ. Όπου δεν υπάρχει ΔΕΙΑ, ενώ μας είχαν πει ότι οι σύνδεσμοι μπορούν να συμπτύξουν και να γίνουν μια ΔΕΙΑ, αυτό το καταργούν. Ή μπορούσε ο σύνδεσμος ο ίδιος να αποφασίσει από μόνος του, χωρίς άλλη, γιατί είναι ένα νομικό πρόσωπο αυτοτελές. Εγώ απορώ γιατί κάνουν τέτοιες καταστάσεις. Μπορούσε να αποφασίσει η Διοικητικό Συμβούλιο. Και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούσε να αποφασίσει από μόνο του τι θα κάνει. Πότε λοιπόν θεωρούν ότι είναι αυτοτελές και πότε θεωρούν ότι παρεμβαίνουν? Δεν γίνεται αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Πάντως θα υπάρξει θέμα στο εξής. Τι κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια πλέον αυτής της περίπτωσης, όπου ενώ αντικαθίσταται από νέο αγωγό, πώς θα γίνει τελικά αυτό το μοίρασμα? Ο αγωγός αυτός θα είναι επί ενιαίας βάσης ή θα είναι όπως ήταν πριν κάτω από την επίβλεψη? Ακριβώς.
4: Τον πρώτο νόμο, όταν φτιάχτηκε, όταν εγκρίθηκε η μελέτη και προχώρησε και ξεκίνησε να προχωρήσει το έργο αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι που συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι και κάποια τεχνικά ζητήματα. Τα ακούσαμε όλα, θα τα βρούμε μπροστά μας και νομίζω πως έτσι κι αλλιώς θα αλλάξει και το μοντέλο διαχείρισης. Έχω την εντύπωση πως θα υπάρξουν μεγαλύτερες ενοποιήσεις και θέλω να πιστεύω πως τα πράγματα μπορεί να είναι προς όφελος για να υπάρχει και καλύτερος έλεγχος και καλύτερα έργα και μια καλύτερη διαχείριση ενός θέματος όπου πάσχουμε, αλήθεια είναι. Και βεβαίως το θέμα της ίδρυυσης έχει μπει και τα καλά στην ατζέντα του νησιού, το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία, όπως αντιλαμβάνεστε.

Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας σήμερα. Θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, τον κύριο Θωμά Κακιόνι, σε λίγο. Θα θέσει κάποια ζητήματα του κλάδου και βεβαίως, επειδή ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, για άλλη μια φορά θα ρωτήσουμε αν έχει ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη στη Λευκάδα και αν μπορεί να εποπτευθεί το νησί ικανοποιητικά και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αυξημένης κίνησης που θα βιώσουμε το τελευταίο διάστημα, αλήθεια. Οπότε αξίζει τον κόπο να είστε εδώ μαζί, να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε πού είναι η αστυνομία, τι κάνει η αστυνομία, για να δούμε τι μπορεί να κάνει η αστυνομία. Τα έχουμε θίξει τα προβλήματα πολλές φορές εδώ, τα συζητάμε. Άλλη μια φορά θα τα συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Κακιόνι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του Sky 100.3.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας εδώ με το κατάστημα Κάτσερος Κολεξιόνε. Αν είστε ο τύπος του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά γιατί μιλάει το στυλ του. Δίσημο κομψό σε κάθε λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες. Χέλφιν και Βερσάτσε, ο γιος Πόλο, του Σάρντι. Μόντε Ναπολεόν, αρτίστη Ιταλιάνη, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην Κεντρική Ωρα Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας, άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα, ό,τι αξίζει ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας και τις ανάγκες σας. Βαγενά Κομπλάιν, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών. Για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ, λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Homeline, με επιστοποίηση σε Κάιζο, στάτους 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: παιδιά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
11: Geox,
13: Lacoste,
11: Gant,
13: Replay,
11: Sakiris Malas,
13: US Polo,
11: Boss,
13: Cricket,
11: Damiani,
13: Skechers,
11: Versace,
13: Robinson
11: και πολλές άλλες.
13: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
13: Αερόσολα,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
13: Face Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
13: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
11: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
13: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
11: και Σκουφά 24 στην Άρτα
13: και στο stepbrandshoes.gr.
14: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, προβλήματα στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην ασφάλεια Αιγείου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της 26 ετών μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου με εκτεταμένα τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το έγκλημα εκτελήχθηκε τα ξημερώματα, ενώ ο 65χρονος πιθανόν βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ και έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την Τρίπολη. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε 17 κλήσεις για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια καταστημάτων. Ζημιές προκλήθηκαν και από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τούρνας τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών: τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών έγιναν το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νοτιοανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επέβαιναν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη 42. Τουλάχιστον άλλοι 132 μετανάστες είχαν διασωθεί το πρωί στην ίδια περιοχή. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ασελγείς πράξεις σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Το περιστατικό φέρεται να τελέστηκε εχθές σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 74χρονος γιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στην επαρχία Τζεζίν, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με drones σε περιοχή της πόλης Σιδώνα. Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ή 3 μέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φότζια της Απουλίας με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Πολώνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό τους στον αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είναι 13 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα από απογευματινού μαγκαζίνου. Ελπίζω να περνάτε όμορφα, να απολαμβάνετε τη βόλτα σας. Έχει μεγαλώσει η μέρα μέχρι 21 του Ιούνιου, αλήθεια είναι. Και αμέσως μετά βεβαίως θα μικραίνει η μέρα, αλλά εμείς θα είμαστε στις καλοκαιρινές μας διακοπές, που περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Όσοι έχουμε το προνόμιο να πάμε και βεβαίως καλοκαιρινές διακοπές, θεωρούμε το να βγούμε λίγο από τη ρουτίνα μας, να πάμε στην παραλία, να μαζέψουμε ήλιο, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να αποφορτιστούμε και να είμαστε μακριά από την τοξικότητα, η οποία μας περιβάλλει παντού. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε σελίδα στην απογευματινή ενημέρωση. Πάμε να κάνουμε μια χρήσιμη συζήτηση, όπως πάντα θέλω να πιστεύω. Δεν μιλάμε τακτικά με τον κύριο Κακιόνι, θα έπρεπε να μιλάμε περισσότερο. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Θα θέσουμε διάφορα ζητήματα εδώ και προβληματισμούς και για τον κλάδο, διότι πολλές φορές, ξέρετε, και οι αστυνομικοί, το έχουμε ακούσει και από τον πρόεδρο, διεκδικούν διάφορα ζητήματα για να μπορούν να είναι και αυτοί χρήσιμοι και αποδοτικοί στο λειτουργήμά τους. Γιατί εμείς μερικές φορές μπορεί να είμαστε εύκολοι στην κριτική. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να μην γνωρίζουμε το παρασκήνιο και θα μας το διαφωτίσει ο κ. Κακιόνης. Μισό λεπτάκι λίγο να γυρίσω την επιστροφή μου για να μην ακούω και τον εαυτό μου και να κάνουμε μια χρήσιμη κουβέντα εδώ με τη δική σας συνδρομή, φίλοι και φίλες. Στείλτε μας μηνύματα live 24 παντού ό,τι θέλετε. Καλό απόγευμα, κύριε Κακιόνη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και κουτσάκι, καλησπέρα σε όλους και καλό καλοκαίρι πλέον και επίσημα.
0: Πλέον και επίσημα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κακιόνη, με τα δικά σας μέτρα και σταθμά, τι σημαίνει καλό καλοκαίρι για τους Έλληνες αστυνομικούς ή τους συναδέλφους σας στη Λευκάδα? Αυξημένη κίνηση, μποτιλιαρίσματα? Για πείτε μας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κακώς βέβαια η πρώτη σκέψη στο μυαλό μας είναι αυτή. Το πώς θα φανούμε χρήσιμοι εν ώψη της τουριστικής περίοδου στους πολίτες και γενικά να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα του στοιχήματος της αστυνόμευσης.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και το συνδικαλιστικό σας όργανο, είστε και εσείς οι αστυνομικοί. Θα ήθελα έτσι λίγο να μου πείτε σε ποιο πλαίσιο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, αν αρκετά από τα αιτήματα τα οποία θέτετε και στο στρατηγείο της αστυνομίας και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας έχουν ικανοποιηθεί και ποιο είναι το πλαίσιο των διεκδικήσεών σας, κύριε Κακιόνη.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε μια γενική αναφορά.
0: Να κάνουμε, ναι.
1: Γενικά τα θέματα που συνεχίζουν να μας απασχολούν ως Ένωση είναι τα ίδια που απασχολούν και τις υπηρεσίες και τους συναδέλφους μας, αλλά και την ίδια την κοινωνία, αφού μιλάμε για δημόσια ασφάλεια. Mm-hmm. Τα αναδεικνύουμε κατά καιρούς και μέσα από δελτία τύπου και από εδώ και από το σταθμό σας που μας έχετε φιλοξενήσει αρκετές φορές και σας ευχαριστούμε
0: για αυτό. Χαρά μας.
1: Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να βρισκόμαστε θεσμικά όπου απαιτείται. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε ήμασταν παρόντες και στο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα. Ανοίγοντας παρένθεση να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο συνέδριο, πέρα από τις καθιερωμένες εργασίες, αποτέλεσε επίσης ένα ιδιαίτερη σημασία συνέδριο, καθώς είχαμε την αναγγελία της αποχώρησης του επί 11 χρόνια Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Ιακαράκου, μετά από μια ομολογουμένως επιτυχημένη θητεία, με πολλά κεκτημένα. Και επίσης, πριν λίγες εβδομάδες, είχαμε και την ανάληψη της Προεδρίας από τον μέχρι πρώτην στο Γενικό Γραμματέα, τον Χρήστο Μαυραγάνη, ο οποίος και αυτός έχει προσφέρει πολλά από την πλευρά του και στηρίζει και το σωματείο μας διαχρονικά. Οπότε αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και για μας που συνεχίζει ως Πρόεδρος στο τιμόνι της Ομοσπονδίας. Τώρα, ειδικότερα, για να έρθουμε στο σημαντικότερο κομμάτι, το κομμάτι της ενίσχυσης για την τουριστική περίοδο. Για να μιλήσουμε αριθμούς. Για φέτος ενισχυθήκαμε με 35 δόκιμους αστιφύλακες, 5 περισσότερους από πέρυσι, καθώς και με 12 αποσπασμένους. Που οφείλουμε να πούμε ότι μια ενίσχυση που δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη κάθε χρόνο, κύριε Πινιάδη, αλλά είναι αποτέλεσμα ενεργειών και της διεύθυνσης και του σωματείου μας μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και σαφώς και προώθηση βέβαια των ετοιμάτων μας από την τοπική πολιτική ηγεσία, συγκεκριμένα τον βουλευτή και πλέον υφυπουργό, τον κύριο Καβάδα, ο οποίος μεταφέρει τα αιτιολογημένα πάντα αιτήματά μας στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο. Ναι. Με τον οποίο, κύριε Υφυπουργό, είχαμε πραγματοποιήσει και συνάντηση από κοινού μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Εξωματικών Αστυνομίας, Ιωνίων Ίσων, και τον διοικητή που τυχάνει και διοικητή Τροχιά Λευκάδα, τον κύριο Πετοπόδη. Του είχαμε θέσει τα γενικότερα ζητήματα που μας απασχολούν, όπως και το γεγονός δυστυχώς ότι συνεχίζεται και η ενίσχυση υπηρεσιών της Αττικής και με συναδέλφους από το νησί μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκονται με απόσπαση εκτός Λευκάδας περίπου 7 συνάδελφοι. Κάτι το οποίο όμως οφείλουμε να πούμε ότι η λύση δεν επαφίεται ούτε στο βουλευτή, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρουσιάζεται μόνο στη Λευκάδα. Έτσι. Αποτελεί γενικότερη πρακτική πανελλαδικά. Είναι διαταγές οι οποίες εκδίδονται και απευθύνονται σε όλες σχεδόν τις διευθύνσεις της χώρας. Οπότε απαιτείται μια συνολική λύση σε αυτό το θέμα γενικότερα. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε το παράδοξο άλλοι να έρχονται και άλλοι συγχρόνως να φεύγουν, αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας είναι να αξιώνουμε και να ζητούμε μεγαλύτερη ενίσχυση με περισσότερους αποσπασμένους, ώστε να ισορροπήσουμε αυτή την αιμορραγία σε προσωπικό. Όσον αφορά τις μόνιμες μεταθέσεις, κάτι σημαντικό για το 26, αυτές ανέρχονται αρχικά στους τρεις συναδέρφους. Και φυσικά θα αναμένουμε και τις έκτακτες μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν και μετάθεση και φεύγουν εκτός Λευκάδας με αιτήσή τους. Και επίσης και φέτος αναμένονται συνταξιοδοτήσεις. Οπότε και μιλάμε για μια επόμενη κρίσιμη διετία, τριετία που ακολουθεί με αρκετές συνταξιοδοτήσεις. Οπότε ο κύριος και βασικός στόχος πρέπει να είναι ενίσχυση με μόνες μέσες μεταθέσεις. Επίσης να πω κάτι άλλο σχετικά με τις απαιτήσεις που θα ακολουθήσουν και τις περισσαϊκές ανάγκες είναι ότι από το φθινόπωρο έχουν και την άνοδο της δόξας, έτσι, που εκεί θα χρειαστεί.
0: Να και ένα κομμάτι το οποίο δεν περνάει από το μυαλό μας. Ναι, θα είναι, η δόξα παίζει πλέον πρώτη εθνική, θα έρθουν πολύ μεγάλες ομάδες εδώ, οπότε είναι μια πρόκληση σας.
1: Τα μέτρα κατά διεξόδου των αγώνων θα απαιτήσουν και πιθανή συνδρομή και από γειτονικές ίσως διευθύνσεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα. Για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε πριν, αν θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε γενικά στο στοίχημα της αστυνόμευσης. Εγώ θα πω, κύριε Κουνιάκη, ότι η αστυνομία είναι καταδικασμένη να πετύχει στο θέμα της αστυνόμευσης. Το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας δεν χωρά ημίμετρα. Και με το φιλότιμό μας και με σχέδιο από τις υπηρεσίες θα φέρουμε σε πέρας πάλι και αυτή τη χρονιά το δύσκολο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε βέβαια για ένα ασφαλές και φιλής χωνήσι, έτσι, για τη Λευκάδα. Εν όψη τουριστικής περίοδου θα υπάρξει επαρκής, όπως είπαμε, αστυνόμευση. Υπάρχει σχέδιο από τη διεύθυνση, θα υπάρχουν και περιπολίες και ειδικές ομάδες, ΔΙΑ, ΣΟΠ και ΟΕΠΤΑ. Mm-hmm. Και αυτές θα βρίσκονται επιποδός, και όπως και οι αστυνομικοί ποδηλάτες. Έτσι, σήμερα ξεκίνησε ο θεσμός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω τη χαρά να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Οπότε πιστεύω θα πάμε καλά και φέτος.
0: Κύριε Καχιόνη, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Λευκάδα έχει πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης. Πώς ένας αστυνομικός, όταν πρέπει να βγει, ας το πούμε, να καταγράψει, ποιος είναι ο προβληματισμός όταν το νησί δεν έχει χώρους πάρκινγκ, και αντιλαμβάνεσαι, όταν πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός, κάπου πρέπει να παρκάρουν αυτά τα αυτοκίνητα. Οπότε λοιπόν καβαλάνε δρόμους, καβαλάνε πεζοδρόμια, καβαλάνε νησίδες. Δεν ξέρω αν βλέπετε και τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν από την ανάπλαση. Κάποιοι μπαίνουν μέσα στον καζόν. Δηλαδή είναι viral οι εικόνες αυτές. Θα μου πείτε, τώρα είμαστε και λίγο χαμένοι στη μετάφραση, ποια νέα αρμοδιότητα είναι το παραλιακό μέτωπο, πού μπορεί να πάει η αστυνομία, πού η δημοτική αστυνομία, πού το λιμενικό ταμείο. Απλά με ποιο κριτήριο ένας αστυνομικός που το καλοκαίρι η Λευκάδα είναι, έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο, πρέπει να επιβάλλει την τάξη? Πώς θα γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κατανοητό. Είναι και για μας ένας προβληματισμός. Αυτό που ακούμε συνήθως όταν θα βγούμε έξω να επιληφθούμε σε μια παράνομη στάθμευση από τους πολίτες, και εν μέρη μπορεί να είναι και κατανοητό, είναι πού να το παρκάρω. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά σαν υπηρεσία, σαν αστυνομία. Εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν νόμοι, πρέπει όλοι να δείξουν μια κατανόηση, μια υπομονή. Μιλάμε για οδική ασφάλεια, μπορεί να μην αφορά τον σοβαρό κώδικα, τη σοβαρή παράβαση, μια παράνομη στάθμιση, αλλά αφορά και την οδική ασφάλεια. Έτσι, έχουμε αύξηση της κίνησης στους δρόμους, έχουμε πει ότι η οδική ασφάλεια συνεχίζει να αποτελεί μια από τις σημαντικές προτεραιότητες και του Υπουργείου, και έχουν ήδη αυστηροποιηθεί οι ποινές, αλλά έχουν αποδώσει καρπούς γενικότερα. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε μια παράνομη στάθμιση, αλλά αναφέρομαι σε άλλες παραβάσεις που ίσως αφορούν την οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπλεύματος, επικίνδυνη οδήγηση, mm-hmm. Το κράνος σημαντικό. Και πλέον μιλάμε και με αριθμούς, έτσι. Για το 25 έχουν βγει τα αποτελέσματα. Με βάση την Ελστάτ μιλάμε για 22% περίπου λιγότερους θανάτους. Είναι κάτι σημαντικό όλο και, αυτό.
0: Και μάλιστα διάβασα και κάποια στοιχεία χθες ότι έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ με τους αυστηρούς ελέγχους που κάνει σε όλη την επικράτεια αστυνομία. Και νομίζω ότι και στο δικό μας, στη Λευκάδα, πλέον μάθαμε να φοράμε κράνος στα δίκυκλα και σμοστοσκλέτες μετά την αυστηροποίηση του πλαισίου. Θα μου πείτε τώρα, κύριε Κακιόνη, πρέπει να αυστηροποιείται ένα πλαίσιο για να μην εφαρμόζουμε τα αυτονόητα, ένα κώδικα που έχει υποβληθεί? Ποια είναι η άποψή σας? Δηλαδή, πρέπει να αυστηροποιείται ένας κώδικας για να έχει ένα τιμωρητικό πλαίσιο στον πολίτη, ότι κοίταξε να δεις, αφού δεν τον εφαρμόζεις, τον κάνω πιο αυστηρό? Ή θα πρέπει λίγο να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα οδική συμπεριφορά? Την έχουμε αυτή την κουλτούρα? Και επίσης κάτι άλλο, σε έναν μικρό τόπο που γνωριζόμαστε όλοι, είναι ανασταλτικός παράγοντας η εφαρμογή του ΚΟΚ?
1: Τι εννοεί ήταν ασταλτικός παράδειγμα?
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, το ότι επειδή γνωριζόμαστε, εγώ μπορεί να μην φοράω, για παράδειγμα, το κράνος, ή έχουμε αυτή την κουλτούρα του ότι είναι μια μικρή απόσταση, οπότε δεν τηρούμε τον ΚΟΚ πολλές φορές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Επειδή είμαστε ένας μικρός τόπος.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη λογική.
1: Κατάλαβα. Εγώ θα το θέσω αντίστροφα. Επειδή όλοι γνωριζόμαστε, θα πρέπει να με φέρουμε σε θέση ο ένας τον άλλον. Σε δύσκολη θέση ο ένας τον άλλον. Οπότε πρέπει όλοι να τηρούμε τον ΚΟΚ. Τώρα, με βάση την οτροπία που είπαμε, αν θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να έχουν αυστηροποιηθεί τόσο πολύ οι ποινές, ναι, ομολογουμένως ναι. Αν θυμάστε καλά, πριν λίγα χρόνια μιλάγαμε για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος και πόσο δύσκολο θα είναι να περάσει την οτροπία γενικά του Έλληνα.
0: Και δεν πέρασε.
1: Σε γενικές γραμμές έχει περάσει, πιστεύω αυτό που
0: Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Εκτιμώ ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει περάσει. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει στην χώρα μας, δεν αφορά εσάς, αυτή η αίσθηση της ατιμωρησίας για μένα. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο που μου λέει τώρα εδώ πέρα ο Γιώργος. Ξέρετε τώρα, πρέπει και αυτοί που διοικούν να δίνουν το παράδειγμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν την έχω δημοσιεύσει. Ως δημοσιογράφος έχω λάβει πολλές φωτογραφίες από τοπικούς άρχοντες που μας διοικούν να είναι σε μηχανάκια χωρίς κράνος ή σε αυτοκίνητα χωρίς ζώνη. Θα μου πεις, πρέπει να το δημοσιεύσεις για να εκθέσεις κάποιον που πρέπει να δίνει το παράδειγμα? Δηλαδή, πρέπει να πω ότι και οι άρχοντες του τόπου πρέπει να δίνουν και ένα παράδειγμα στο να εφαρμόζονται οι νόμοι γενικότερα. Και δεν ξέρω αν είμαστε στον επιθυμητό βαθμό ικανοποίησης αυτών των πραγμάτων.
1: Κύριε Κουνιάκη, σε αυτό το θέμα θα μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου.
0: Βεβαίως. Είναι έτσι.
1: Εγώ έχω μάθει να αυτοματιμωμένα και να φοράω τη ζώνη μου, επειδή είμαι και μοτοσυκλητιστής.
0: Σωστά.
1: Το κράνος το φορούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει γίνει πλέον συνήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και για την εικόνα μας.
0: Πολύ σωστά. Νιώθουμε λοιπόν ασφάλεια το καλοκαίρι. Οι προκλήσεις, κύριε Κακιόνη, είναι πάρα πολλές. Τα αιτήματά σας πάντα είναι αδιάκοπα. Η αστυνομία βρίσκεται δίπλα στον πολίτη. Εσείς λοιπόν υπερβάλλετε τον εαυτό σας κάθε καλοκαίρι και ελπίζω βεβαίως τα αιτήματά σας να ακούγονται από την ηγεσία. Είναι πάντως πολύ σημαντικό που έχετε αυτή την εξωστρέφεια ως ένωση αστυνομικών. Δηλαδή, το γεγονός ότι σας βλέπω, πηγαίνετε και στο εξωτερικό και σε διάφορες ημερίδες, είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, νομίζω ότι δίνετε μια άλλη εικόνα των αστυνομικών και προς την κοινωνία έξω, ότι δεν είστε μόνο εκεί που μπορεί να είστε συνυφασμένοι να μας ρίχνετε πρόστιμα, είστε εκεί και ως να μας δίνετε ένα παράδειγμα και να εξηγήσουμε και στον πολίτη ότι ο αστυνομικός είναι φίλος μας, θέλει τον νόμο να εφαρμόζουμε και να μας προστατέψει, έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχουν έτσι αντιλήψεις διαφορετικές.
1: Το έχουμε πει και από την αρχή και ο πρόεδρος το έχει αναφέρει, ο Στάσης Καρπαδίας, αυτός είναι ο στόχος μας, είναι η εξωστρέφεια και γενικά της αστυνομίας πλέον είναι η εξωστρέφεια. Κάποτε, παλιότερα ίσως, κύριε Κουνιάκη, ο συνδικαλισμός αποτελούσε ένα παρεξηγημένο όρο, θα έλεγα, με την κακή έννοια, αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό. Ο συνδικαλισμός έχει προσφέρει αρκετά και στο κομμάτι της εξωστρέφειας της αστυνομίας. Οπότε αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και πετυχαίνει και πράγματα, έτσι, ο συνδικαλισμός. Και κάτι που ξέχασα να αναφέρω, κάτι σημαντικό, αν επιτρέπετε, στο θέμα της ενίσχυσης, που είναι και ως ένα σημείο και εμείς βάλαμε το χέρι μας, να το πω έτσι, αφορά την ενίσχυση φέτος για πρώτη φορά του στο αστυνομικού σταθμού του Μεγανησίου. Με δύο αποσπασμένους συναδέλφους και ένα δόκιμο αστυφύλακα, με ξεχωριστή μάλιστα διαταγή. Αν θυμάστε, είχαμε μεταβεί στο νησί μαζί με τον πρόεδρο πέρυσι, αρχές θερινής περίοδου. Είχαμε συνάντηση με τον δήμαρχο και τον κύριο Κοτοπόδη και φορείς του Δήμου. Και είχαμε αναδείξει στα σωματείο την ανάγκη για ενίσχυση και του Μεγανησίου.
0: Ναι.
1: Και το είχαμε δείξει και μαζί εδώ στο σταθμό σας, σε προηγούμενη συνέντευξη κατά τον Οκτώβριο, έτσι. Και σαφώς και με ενέργειες του Δημάρχου αργότερα, τον κύριο Κατοπόδη, ο οποίος ενήργησε και αυτός από την πλευρά του, έκανε από τη μεριά του τις απαραίτητες επαφές με το Υπουργείο, συναντήθηκε και με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοβοίδη, και φτάσαμε στην εν λόγω ενίσχυση. Και μάλιστα, επειδή είχα και μια κουβέντα με τον κύριο Κατοπόδη την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε ότι τα αποτελέσματα σε λόγω ενίσχυσης είναι πολύ θετικά ήδη.
0: Μπράβο.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια συνολική αναβάθμιση στο θέμα της αστυνόμευσης και στο Μεγανήσι. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη σημασία και τη συμβολή του σωματείου στη βελτίωση της αστυνόμευσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως ξανά έχουμε πει, οι αρμοδιότητες είναι πάρα πολλές και αποτελούν τροχοπέδια. Αν θέλετε να τις δείξουμε μια φορά ακόμη, κάποια στοιχεία να αναφέρω.
0: Βεβαίως. Μια που έχουμε την ευκαιρία να μας τα πείτε. Γιατί όχι.
1: Οι αρμοδιότητες, όπως έχουμε πει, αυξάνονται. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε να τις επαναφέρουμε. Ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να αφήξω, κύριε Κουνιάκη, σε σχέση με τις αρμοδιότητες, είναι το θέμα των ακούσεων νοσηλιών. Ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο αποτελεί κυρίως ένα κοινωνικό θέμα, αποτελεί ένα ζήτημα πολιτισμού, αφορά τις μεταγωγές των ψυχικά ασθενών, όπου αν και με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις του 2025, η αστυνομία θα έπρεπε κανονικά να απασχολείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζει να αναλαμβάνει εξολοκρίνου να φέρει σε πέρα σε αυτό το ιδιαίτερο και δύσκολο κομμάτι, έτσι, που αφορά συνανθρώπους μας ασθενείς που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και αντιμετώπισης με τον ανάλογο πάντα σεβασμό στα δικαιώματά τους και την προσωπικότητά τους. Γιατί δεν μιλάμε για παραβατικά άτομα, μιλάμε για ανθρώπους ασθενείς, έτσι. Οι συνάδελφοί μας αναλαμβάνουν να εκτελέσουν την εκάστοτε εισαγγελική παραγγελία, όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, συνοδεύοντας τους ασθενείς και πολλές φορές αναγκάζονται σε πολύ ωραία αναμονή στους χώρους των νοσοκομείων μέχρι το τέλος της όλης διαδικασίας, και καταπονημένοι και σωματικά αλλά και ψυχολογικά, γιατί καλούμαστε να διαχειριστούμε όχι κάποιον κρατούμενο, όπως είπαμε, αλλά έναν ψυχικά ασθενή, κάτι για το οποίο δεν έχουμε και τις ανάλογες γνώσεις, παρά μόνο μια ενσυναίσθηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται και μια κατανόηση, έτσι, στο συνάνθρωπο. Η Ομοσπονδία έχει αναδείξει και αυτό το θέμα με την ανάγκη οριστικής απεμπλοκής. Όπως είπα, έχουν γίνει κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Με τελευταία το 25 έγινε μια τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου. Ορίστηκε ότι οι μεταγωγές των ψυχικά ασθενών θα πρέπει να διενεργούνται από το ΕΚΑΒ. Έχει διεκδοθεί και μια διευκρινιστική εγκύκλειος από τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, τον κ. Βαρζόπουλο, προς τη θετική κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες μέχρι την οριστική απεμπλοκή μας, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα συγκροτηθούν εκείνες οι μονάδες οι οποίες θα αναλάβουν αυτό το έργο και θα απεμπλακούμε εμείς από αυτό το πάρεργο εντός εισαγωγικών πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Επειδή αναφέρατε λίγο πριν τη δόξα, μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ πέρα τώρα από τον Χρήστο. Τα αιτήματά σας, υπάρχει μια πρόβλεψη, γιατί προφανώς τώρα υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει μια πρόβλεψη ενίσχυσης των δυνάμεων τη νέα σεζόν και με τη δόξα, ή εσείς έχετε επισημάνει τις απαιτήσεις σας και περιμένετε να γίνουν δράσεις, κύριε Κακιόνη? Δεν ξέρω αν απαντήσατε σε αυτό. Θα το επαναλάβουμε λίγο.
1: Αυτό το κομμάτι ουσιαστικά αφορά τη διεύθυνσή μας, η οποία θα κάνει τα αιτήματα εκείνα που πρέπει να γίνουν, ανάλογα βέβαια και με το κάθε
0: αγώνα,
1: την κάθε αναμέτρηση και τις απαιτήσεις, έτσι. Ωστόσο, έχουμε, οφείλω να πω, μια καλή συνεργασία με την νέα διοίκηση της διεύθυνσης, τον διευθυντή τον κύριο Γρίβα και τον υποδιευθυντή τον κύριο Λιούρδη. Έχουμε συνεννόηση, έχουμε καλή επικοινωνία, έχουμε δώσει λύσεις σε πολλά ζητήματα, όπως είναι και ο ρόλος μας άλλωστε. Οπότε πιστεύω και σε αυτό το κομμάτι ήδη το αναδεικνύουμε, μαζί το αναδείξαμε και σήμερα. Οπότε πιστεύω θα υπάρξει και η ανάλογη ανταπόκριση και με την αρχή της νέας σεζόν.
0: Είναι σημαντικό.
1: Αλλά όπως σας είπα, το σημαντικότερο κομμάτι είναι να έχουμε τις ενισχύσεις με μόνιμο προσωπικό. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη τριετία τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Πάντως, κάνετε μια δουλειά, τα επικοινωνείτε τα αιτήματά σας. Νομίζω ότι το διεκδικητικό σας πλαίσιο φάνηκε και στη διεκδίκηση και για το νέο μέγαρο, το

0: σκεφτεί και εγώ προσωπικά πολλές φορές και τελευταία με σχετικό άρθρο μου και σε εφημερίδα των Αθηνών, είναι το ότι η δημόσια ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη. Ειδικά όταν μιλάμε για τη Λευκάδα, ένα νησί αμυγός τουριστικό. Η οικονομική ευημερία στηρίζεται κυρίως σε ένα τουριστικό προϊόν. Οπότε καλό θα ήταν μαζί με τις κάθε είδους επενδύσεις να δείξουμε λίγο προσοχή και στην επένδυση στην ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Κακιόνι. Αν μπορούμε να μεταφέρουμε και ένα μήνυμα, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Ακούμε απευθυνόμενοι σε όσους μας ακούν έτσι, και έχουν σκοπό να επισκεφθούν το νησί μας, λίγη υπομονή και προσοχή από όλους τους δρόμους. Και φέτος αναμένονται χιλιάδες επισκέπτες, συνεπώς και οχήματα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο τρίμερο. Οπότε με καλή διάθεση και υπομονή πιστεύω όλοι θα περάσουν όμορφα. Και κάτι άλλο στο οποίο αναφέρθηκες Παναγιώτη με σχολείο σου χθες νομίζω και αφορά τη διατάρξη ουσιαστικά κοινής υγείας από κάποιες
1: εργασίες. Ναι, από τις οφείλουσες δραστηριότητες με μηνύματα. Ναι.
0: Είναι ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλο το καλοκαίρι μπορώ να πω. Εμείς σαν αστυνομία όσον αφορά τη διατάρξη κοινής υγείας εφαρμόζουμε τον ποινικό κώδικα. Συγκεκριμένα το άρθρο 417, για να το πω έτσι ειδικότερα. Βασιζόμενοι πάντα στις ώρες κοινής υγείας, οι οποίες έχουν καθοριστεί με αστυνομικές διατάξεις, που διαφέρουν χειμώνα και καλοκαίρι. Και να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα αυστηρός ο νόμος για τη διατάραξη και προβλέπει και αυτόφορη διαδικασία. Από το 2019 και μετά έχει αναβαθμιστεί το αδίκημα της διατάραξης, καθώς μέχρι τότε ήταν απλώς ένα πτέσμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι θέμα να το επαναφέρουμε μια κοινωνική ενσυναίσθηση. Και βέβαια δυνατότητας που υπάρχει από τους πολίτες να κάνουν τις εργασίες τους όχι μόνο σε ώρες με κοινής υγείας αλλά και γενικότερα σε ώρες που δεν θα είναι τόσο ενοχλητικές ας πούμε. Έτσι, ναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κόβει τον καζόν του 7 και 10 το πρωί σε ώρες μη κοινής υγείας.
1: Μόνο τον καζόν, κύριε Κακιόνι, τον καζόν είναι εδώ. Γίνονται τα τρυπάνια είναι τώρα και πώς λέγονται αυτά τα που σκάβουν. Καταλαβαίνω, ξέρετε κάτι, είναι και τα προγράμματα.
0: Εννοώ ότι μιλάμε για εμάς να μας αποσχολούν ο κάθε είδους θόρυβος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό το αναφέρω.
1: Ξέρετε κάτι, αυτό τώρα είναι...
0: Από ένα θόρυβο που κάνει μηχανή του καζόν μέχρι ένα γεωτρύπα.
1: Σωστά. Αυτά όμως τώρα είναι ένας φαύλος κύκλος, διότι όταν κάποιοι περιμένουν, έχουν επιδοτήσει ΕΣΠΑ, καθυστερούν να πάρουν τις άδειες, πρέπει να τρέξουν τα project. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος όπου κάποιοι
0: ακριβώς
1: πρέπει να δουλέψουν,
0: απλώς
1: να βγουν τα προγράμματα.
0: Από μια διά μας εφαρμόζουμε τη διατάξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκεί. Και ένα τελευταίο πολύ σημαντικό, αφού μας δίνει δυνατότητα, μια ενημέρωση στους πολίτες, μια ιδιαίτερη προσοχή στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Πραγματικά, ας μείνουμε λίγο σε αυτό. Έχουν αναβαθμιστεί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δηλαδή, πραγματικά, εμένα μου ήρθε προχθές ένα SMS του gov.gr. Εγώ βεβαίως, δηλαδή, αφηρημένος αν είναι κάποιος, μπορεί να την πατήσει πλέον. Έχουν φτάσει σε
0: αυτό. Εμένα τον ίδιο πολλές φορές, μπορώ να πω.
1: Αφηρημένος δηλαδή μπορεί να την πατήσει κάποιος. Και...
0: Κοιτάξτε, μιλάμε με απάπειρες, για απάτες, απόπειρες απατών είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων, διαφόρων link. Ακούμε συνεχώς και από εσάς τα μέσα για επίδοξους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το οτιδήποτε έχει να κάνει με ψηφιακά δεδομένα και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες, δημιουργώντας για παράδειγμα αυτό που είπατε, κλόνους από επίσημες πλατφόρμες. Όπως είναι το Fuel Pass ή κάποια μηνύματα για δίθεν πρόστιμα τροχέας που είναι τελευταία στη μόδα. Γίνονται κατά καιρούς ενημερώσεις από τους συναδέλφους, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι περισσότερο επιφυλακτικοί πλέον με τα πάντα. Και όπως αναφέρατε και πριν λίγες εβδομάδες, βρέθηκα στο Βερολίνο. Εκεί είχε λάβει χώρα το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αστυνομίας. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε ως μέσο καταπολέμησης του εγκλήματος, είτε ως μέσο για εγκληματικές ενέργειες. Συνεπώς και διεθνώς δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς θεωρείται μία από τις βασικές μορφές εγκληματικότητας που θα επικρατήσει στο μέλλον και που ήδη επικρατεί ουσιαστικά δηλαδή. Και πλέον, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει πρόσβαση σε πληθώρα εφαρμογών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι τις ξέρουμε και πολλές φορές τις χρησιμοποιούμε, έτσι.
1: Βεβαιότατα.
0: Είναι προσβάσιμη στον καθένα.
1: Βεβαιότατα. Πρέπει να μπαίνουν ένα όριο σε όλα αυτά. Η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως μας εξυπηρετεί, βεβαίως θα μας κάνει σε λίγο να μην σκεφτόμαστε, αλλά από την άλλη θα πρέπει να δούμε να μην φτάσει να μας αντικαταστήσει πολλές φορές τη σκέψη περισσότερο. Γιατί πάρα πολλά επαγγέλματα, τα δικά μας επαγγέλματα, βάλλονται εσάς, όχι. Γιατί χρησιμοποιείτε και τη φυσική σας παρουσία. Αλλά πάρα πολλά επαγγέλματα, ξέρετε, θα χαθούν.
0: Μεγάλο μέρος των συζητήσεων στο συνέδριο στο Βερολίνο ήταν ανάμεσα στην ηθική του όλου θέματος και στο νομικό πλαίσιο. Οπότε

0: Μάλιστα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να τα λέμε πιο συχνά. Ξέρω ότι το καλοκαίρι τώρα είναι λίγο δύσκολη περίοδος, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να ανοίγουμε κύκλους και να ενημερώνουμε τον κόσμο, κύριε Κακιόνι. Ήταν χαρά μας.
1: Όποτε θέλετε, ελπίζω να μην γίνει κάτι σημαντικό με την κακίνια και να αναγκαστεί να επανέλθουμε. Οπότε ελπίζω να τα πούμε με ευχάριστα πράγματα μετά το καλοκαίρι.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλή σεζόν και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Επίσης.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης. Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Κακιόνης. Σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube η συζήτηση. Θέλω λίγο να μείνω σε κάτι πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε ζητήσει για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού στον Άγιο Νικήτα ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, από τον κύριο Αντώνη Περδικάρη. Μου έστειλε μία απάντηση γραπτή ο κύριος Περδικάρης, την οποία τη σέβομαι. Ο ίδιος επιλέγει να μην κάνει μία κριτική αυτή τη στιγμή, γιατί δίνεται μια έντονη αρνητική δημοσιότητα στον οικισμό και πιθανότητα μπορεί να στραφούν κάποιοι επιχειρηματίες εναντίον του και δεν το επιθυμούσε. Είναι απόλυτα σεβαστό. Μας παραπέμπει στο Δήμο Λευκάδας να μας ενημερώσουν, καθώς έχει επιληφθεί του θέματος η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Θα πάρουμε τον κύριο Σκληρό να έχουμε ρεπορτάζ την Πέμπτη, παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτό το θέμα, να μας κάνει μια δήλωση. Απλά πρέπει να πω κάτι. Μάλιστα, μου γράφει ο κύριος Περδικάρης ότι έχει απήχηση το μέσο μας και είμαστε ένα μεγάλο μέσο. Χαιρόμαστε και αυτή την απήχηση θέλουμε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί αυτά τα θέματα δεν βγαίνουν από εμάς. Εμείς τα πήραμε, για παράδειγμα, και από μια δημόσια αντίδραση του κύριου Δραγονταϊδή και του κύριου Καλού, που πήγαν και ανέβασαν φωτογραφίες και καλά κάνουν. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο προς τον κόσμο που μας ακούει. Μην κρύβουμε τα προβλήματα κατά από το χαλί. Εμείς εδώ είμαστε για να τα συζητάμε και να τα αναδεικνύουμε, για να ασκείται και μια πίεση στη Δημοτική Αρχή. Γιατί οφείλουμε ως ένα μέσο και ως δημοσιογράφος να ενημερώνω και τους συμπολίτες μας που θέλουν να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Σέβομαι την άποψη του κύριου Περδικάρη, έτσι κι αλλιώς αυτά συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο που καταγράφονται δημόσια. Όμως ο ίδιος τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θέλει να μπει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης, το οποίο είναι απόλυτα θεμητό. Αλλά να ξέρετε κάτι, το κίνητρό μας πάντα δεν είναι να βάλουμε κανέναν σε αντιπαράθεση. Θέλουμε απλά το ρεπορτάζ για να ενημερώνουμε τους φίλους ακροατές που μας εμπιστεύονται και που μας στέλνουν μηνύματα και που μας λένε: κύριε Κουνιάκη, πείτε μας γι' αυτό, κύριε Κουνιάκη, πείτε μας για το άλλο. Οπότε λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θα έχουμε όμως ρεπορτάζ, θα πάρουμε τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο, να μπορούμε, έχω την εντύπωση από τη στιγμή που έχει επιληφθεί ο Δήμος, θα τρέξει η διαδικασία για να μπορέσει βεβαίως το θέμα να αποκατασταθεί. Γιατί αντιλαμβάνεστε, να βλέπουμε εικόνες και βιντεάκια που έχουν έρθει στην κατοχή μας στο να τρέχει η αποχέτευση στη θάλασσα και λίγα μέτρα να κάνουν μπάνιο. Εντάξει. Λοιπόν, η Erect Group είναι στην παρέα μας και προσφέρει αυτή την εκπομπή. Γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, κάνει το επόμενο βήμα και προσφέρει κάτι πιο σημαντικό: ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση για αξιόπιστη αποζημίωση, γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, Δός Καραβέλα 2, ή καλέστε το 2645-023-010 ή μπείτε erect.gr και ζητήστε σήμερα την δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον Πρίσμα 91,6.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξο.
0: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
7: Η νέα εποχή έφτασε.
3: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Μπαϊκόλ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Δυστυχώς δεν θα είμαστε μαζί αύριο για προσωπικούς λόγους. Θα είμαστε μαζί την Πέμπτη.

προσφοράς εκπομπής Erect Group παρουσιάζει την Erect Insurance, όπου μπορείτε να σε συνεργασία με την Allianz, από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, να έχετε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Συγκεκριμένα παρέχονται προγράμματα ασφαλείας αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας, με δυνατότητα εξατομίκευσης, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στη διαδικασία αποζημίωσης. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Λευκάδα στα Καραβέλα 2. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2645-023-010 ή στο erect.gr, Erect Insurance, προστασία με συνέπεια και αξιοπιστία.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 1,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα, στον Άγιο Γεώργιο Πρέβε.

0: σας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρατάκου. Είμαι η Καταρίνα Βράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στην ασφάλεια Αιγείου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της 26 ετών μέσα στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγείου με εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα. Ωστόσο, βρέθηκε μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την Τρίπολη. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε 17 κλήσεις για παντλήσεις υδάτων, κυρίως από υπόγεια καταστημάτων. Ζημιές προκλήθηκαν και από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου, από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι εξυσυλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. 324 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Με την συνδρομή του λιμενικού μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ασυλικής πράξης σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Το περιστατικό φέρεται να τελέστηκε χθες σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 74χρονος ιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική, με λία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιγνιάστηκε υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος τον λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαβδιανού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην ηλικιωμένη παρέσυρε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο, σε Καστοριά, Φολέγανδρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Μεταξύ των θυμάτων και ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη στην Καστοριά. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στην επαρχία Τζεζίν, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν σε περιοχή της πόλης Σιδώνα. Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ή 3 ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να κατεγραφεί στην πόλη Φότζια της Απουλίας με 36 βαθμούς, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Πολόνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει τον

Βόπουλο που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ αμφίβολοι είναι οι Σλούκας και Όσμαν. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

0: δηλαδή το 2027. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
1: Μια ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
3: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
1: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα το ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
3: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να άσκει δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
3: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
5: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην δεν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
1: Στάση αναμονή στηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει, γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς, κάποια ίσως.
1: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Εκεί κοιτούν τις δημοσκοπήσεις που δεν κομίζουν πάντα καλά μαντάτα, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι το σκηνικό είναι πολεμικό, με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και την μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σοκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο μικροσκόπιο από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί αναζητούν βηματισμό. Αναζητούν βηματισμό, όπως θα ακούσετε τώρα, Δέσποινα Βλεπάκη, αλλά και στρατηγική συσπήρωση.
1: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
7: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις.
0: Δεν βγάζει ανακοινώσεις.
1: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
8: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
1: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
9: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ
10: μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας.
4: να διαλυθεί. Εσείς το θα τιμήσω την εντολή των γραμμινών που με εξέλεξαν.
10: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέας.
1: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
11: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
12: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
1: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο Πασόκ οι δημοσκοπήσεις.
13: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνω.

0: πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς, βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
1: Τι θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον. Το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αντιμετώπιση με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο. Είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Μια οργάνωση που είχε ιεραρχία, δομή και διακριτούς ρόλους με διαλόγους που καίνε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και ντοκουμέντα που προδίδουν το αλυσβερίσι των παράνομων διευθετήσεων. Χρήματα που άλλαζαν χέρια και άλλαζαν σε κοινή θέα, όπως ακούσατε τώρα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
3: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες. Φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Sky φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντάει ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία.
4: Η άλλη δεν αποσύρει την καταγγελία. Όχι, ξέχασέ τους. Και μπορεί και να ξανακάνουν καταγγελία άμα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Να τους κάνουμε με κάποιον δικό σου. Εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις.
5: Όποτε θέλεις, πέρα να πιούμε έναν.
3: Σε άλλο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνεται η τελευταία δωσοληψία ανάμεσα σε μέλη της οργάνωσης σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη. Η 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ από έτερο μέλος της οργάνωσης που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει.
6: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
3: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Οι ταρίφες για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
7: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω,
5: ναι, αγόρι μου,
7: σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
5: Ναι, ναι.
3: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
8: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
9: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
3: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
10: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
12: Η παραίτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην πολεοδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα της κυβέρνησης.
3: Οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
2: Τώρα πάμε στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για αυτό το δεδαλώδες κύκλωμα με τα πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμεσα. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Ένα ακίνητο, δύο παρατυπίες, ένα πρώην γενικό γραμματέα και νυν πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Για να μας πει περισσότερο ο Παναγιώτης.
13: Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, για προσωπικούς λόγους, καθώς μέλος της οικογένειάς του έχει συγγενική σχέση με το πρώτο βαθμό, μάλιστα με το φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος των Πολεοδημιών, ένας ακόμα πρώην Γενικός Γραμματέας, δύο υπουργείων και νέοι πολιτευτής του κυβερνήτος κόμματος, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό γίνεται συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για συναντήσεις που έχει 50χρονη αρχηγός με την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου, που καταγράφονται από τις 26 Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 24 Δεκεμβρίου του 2025, για να εκδοθεί μια παράτυπη οικοδομική άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή στο Μαρούσι μέσω του αρμόδιου μηχανικού, μάλιστα έναντι άγνωστη χρηματική αμοιβή. Η 50χρονη συναρχηγός, μάλιστα, παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό. Είναι στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Μαλιαράκης, μέσα σε ένα κουτί από γλυκά, μέρος του οποίου μάλιστα παρέδωσε την ίδια σχεδόν ώρα στην 59χρονη προϊσταμένη του Ιδώμα Μαρουσίου, η οποία μάλιστα είχε λάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό κάποιες μέρες νωρίτερα. Υπάρχουν νέες συναντήσεις από τις 3 Απριλίου του 2026 έως και τις 5 Απριλίου του Μαΐου, συγγνώμη, του 2026. Πάλι με την 50χρονη αρχηγό και την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Αμαρουσίου. Και αυτό αφορά για το ίδιο ακίνητο την αποδόμηση και αρχαιοθέτηση καταγγελίας κατά της νομιμότητας της παράτυπης άδειας κατεδάφησης για το ίδιο ακίνητο του νυν πολιτευτή και μάλιστα έναντι 3.000 ευρώ.
2: Για να καταλάβουμε λίγο, λόγω θέσης, αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ότι ο συγκεκριμένος πολιτευτής είχε τον τρόπο, είχε και την θέση και τα μέσα για να ζητεί εξυπηρετήσεις και να λαδώνει για αυτές. Αυτό περιγράφεται. Εσύ μίλησες μαζί του. Για να δούμε τι σου είπε.
13: Ακριβώς. Είχα μια συνομιλία με τον κύριο λογοθέτη λίγο νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικά οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του και μάλιστα σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην ελόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεση του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερίσματος. Εξάλλου, το ακίνητο αυτό δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου, ενώ καμία εμπλοκή δεν έχω στην όποια αξιοποίησή του. Να σου διευκρινίσω επίσης ότι οι αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ακινήτου.
2: Αυτό είναι ακινητό του, Παναγιώτη.
13: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
2: Αυτό είναι τελικά κινητό του, για να καταλάβουμε λίγο τι υπόθεση είναι αυτή και τι προεκτάσεις έχει.
13: Όπως περιγράφεται στην δικογραφία της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, φαίνεται ιδιοκτήτης ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Ωστόσο, ο ίδιος μιλάει για ένα οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει καταδαφιστεί και γίνεται μια εξκαφή για την ανέγερση ενός νέου και την απόλυτη εκμετάλλευση έχει η σύζυγός του και η αδερφή του. Τουλάχιστον όπως ο ίδιος υποστηρίζει και αναφέρει.
2: Το ζευγάρι στην κορυφή αυτού του κυκλώματος, όταν άρχισε να στριμώχνεται Παναγιώτη, τότε φέρεται να επιχείρησε να δωροδοκίσει σύμφωνα πάντα με τις αρχές και μία σειρά δημόσιων λειτουργών.
13: Ναι, ακριβώς. Από τις συνομιλίες μελών του κυκλώματος προκύπτει ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αρχικά έκανε έλεγχο στις δηλώσεις πόθεν έσχες του αρχηγικού ζευγαριού και ενός ακόμα συνεργού του. Εκεί ο έλεγχος ανέδειξε ανακρίβεια στα δηλωθέντα περιουσιακά του στοιχεία, όπως επίσης και στο σύνολο των τραπεζικών του συναλλαγών, που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί η προέλευσή τους. Έτσι, η 50χρονη αρχηγός, από ό,τι φαίνεται, ψάχνει τρόπους χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, μάλιστα με ενδιάμεση μια δημοσιογράφο που την φέρνει σε μια επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ, και στη συνέχεια υπάρχει και μια προσπάθεια στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με διάμεσο πρώην στέλεχο του ΣΔΟΕ. Να σας πω ότι για την πρώτη περίπτωση, για την ανέβρεση ενός δικαστικού λειτουργού, ο ενδιάμεσος, ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ λαμβάνει και 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό. Τώρα, 69χρονο μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Σχετικού Τομέα Αθηνών κάνει αναφορά χρηματισμού υπαλλήλων σε υπηρεσίες δόμησης Αθηνών, σε νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής, χωρίς τουλάχιστον να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής αν έχει υπάρξει αυτή η παράνομη δοσοληψία. Υπάρχει όμως και ένας χρηματισμός μιας επιθεωρήτριας εργασίας που λαμβάνει από 41χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση για διαγραφή προστίμου επιχείρησης 3.000 ευρώ.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην κόντρα για το μεταναστευτικό που χτύπησε κόκκινο στη Βουλή. Ο Μάκης Βορύδης έθεσε το δίλημα αν τις βάρκες τις βυθίζουμε ή τις αφήνουμε. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν οργισμένες, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγεί στη συνέχεια πως επιχειρήθηκε διαστρέβλωση των λεγόμενων του.
11: Σύγκρουση με την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι αναφορές του Μάκη Βορύδη σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών από το λιμενικό, καλώντας τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουν ποια είναι η θέση τους.
14: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.

0: Ερώτημα που εξόργησε τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η κυβέρνηση είναι εδώ για να απαντά και όχι να ρωτά την αντιπολίτευση και όχι να δημιουργεί εντυπώσεις. Και θα σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Σήμερα με τους 132 έπρεπε να βουλιάξει βάρκα. Σας ενοχλεί πάρα πολύ η ύπαρξη διεθνούς δικαίου, κράτους δικαίου.
2: Δεν μπορεί στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούγεται από το βήμα της Βουλής η φράση «αν πρέπει να βουλιάξει βάρκα». Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι σε αυτή τη χώρα που έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαιωμάτων του ανθρώπου.
3: Ο κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς, απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίση και να πυροβολούμε.
0: Για διαστρέβλωση μίλησε λίγο αργότερα και ο Μάκης Βορύδης.
4: Έγινε μια απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό, ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
5: Η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού είναι που κοστίζει και όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που τάχα ζουν από επιδόματα, όπως έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορους άλλους ακροδεξιούς.
6: Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τα δεδομένα που αποτυπώνουν τη μείωση μεταναστευτικών ροών τους πρώτους 5 μήνες του 2026 κατά 36%.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Τάσας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Επιμένεις.
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε.
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις.
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
3: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Σεξιλό.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο του απόψινου βρέδου μαγκαζίνου. 8 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά και το φημολογούμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που παγώνει χρονικά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη θα έχει πιο γενικές, ως φαίνεται, διατυπώσεις. Η Τουρκία όμως όλο το τελευταίο διάστημα έχει χτίσει μια προκλητική ατζέντα με κορώνες αλλά και με πράξεις όπως η τελευταία, η παρεμβολή στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Λίγες ώρες μετά την παρενόχληση, ο κύριος Δένδιας έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, το οποίο αποτυπώνονται οι παράνομες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία λίγες ώρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
2: Η χώρα χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ώστε ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του επί τη βάση των θελήσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων. Όχι υποχρεωμένος υπό το κράτος διακηρυγμένης απειλής μιας άλλης χώρας.
1: Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετασχηματίζονται και εισέρχονται στη νέα εποχή ώστε να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών.
2: Η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στις επερχόμενες εκλογές, κάνοντας έκκληση στην αντιπολίτευση για σύμπνοια στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Να μην επιτρέψουμε δηλαδή το προεκλογικό κλίμα ή η αυτονόητη όξυνση που κάθε φορά προηγείται μιας εκλογικής μάχης να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το 2030.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τακτική άσκηση.
3: Και εκεί έχουν προσδοκίες για πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για το ζήτημα των F-35. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να επιστρέψει τα F-35 και για να βρεθεί μια φόρμουλα έστω εκεί σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για τους S-400, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα των F-35. Τα F-16. Που θέλει να ξεχρονίσει η Τουρκία και αυτό το θέμα έχει παγώσει. Η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, αλλά το σημαντικότερο που αφορά την Ελλάδα. Φαίνεται ότι η Τουρκία θέλει να θέσει και άλλα ζητήματα, όπως τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ζητήματα υφαλοκρηπίδας, την ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι εντάσεις με την Ελλάδα και οι διαφωνίες γύρω από τον Καστερόριζο, και είναι θέματα που ενδέχεται να τεθούν άμεσα κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Άγκυρα. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και οι νέες κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά θέλει η Τουρκία να θέσει στον Τραμπ. Τώρα, ποια απάντηση θα πάρει? Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η Τουρκία θέλει κάτι πακέτο, ένα πακέτο εκεί, έτσι ώστε να πάρει κάτι και να δώσει κάτι. Θα το δούμε αυτό.
0: Πακέτο ατζέντα θέλει η Τουρκία. Βέβαια, αυτά όλα διαρρέουν από τον τουρκικό τύπο. Ο Ερντογάν τώρα, Μανώλη, τα βάζει με την αντιπολίτευση, θυμώνει με όσους διαφωνούν, τα βάζει όμως και με ισχυρούς Τούρκους επιχειρηματίες, ίσως τον πιο ισχυρό, και το κάνει για έναν έκδοτο, ή τουλάχιστον αυτή είναι η δημόσια πρόφαση.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση ότι έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για τον 95χρονο, το μεγαλύτερο επιχειρηματία της Τουρκίας, Ραχμί Κοτς, για ένα ανέκδοτο που είπε και τον είχαν καταγράψει οι κάμερες, επειδή κάπως σατήριζε μια κούρδισσα γυναίκα κτλ. Ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα γι' αυτό. Πραγματικά όλοι απόρρισαν το τι συμβαίνει. Ο Κοτς είναι το 9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Τουρκίας. Τράπεζες, μαρίνες, αυτοκινητοβιομηχανίες, τα πάντα έχει στην Τουρκία. Το 10% των φόρων πληρώνει στην Τουρκία. Και τώρα έρχεται και ξεκινάει η εισαγγελική έρευνα. Τον κατηγόρησαν από την κυβέρνηση οι πάντες. Ξαφνικά λέγαμε τι έγινε. Όμως υπάρχει η πολιτική ερμηνεία. Πριν από λίγες ημέρες, ο Ραχμί Κοτς, ο 95χρονος, μαζί με τους γιους του και χιλιάδες εργαζόμενους του ομίλου του, επειδή έχουν περάσει 100 χρόνια από την είδηση του ομίλου, είχαν επισκεφθεί και έκαναν μια επίδειξη δύναμης, όπως λένε κάποιοι, στο μαυσολείο του Κεμάλ. Επισκέφθηκαν τον ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Εκεί φωτογραφήθηκαν και αυτό θεωρήθηκε ως, κάποιοι το θεώρησαν ως μήνυμα. Λίγες μέρες μετά ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, την οποία η οποία συνεχίζεται ο κυβερνητικός.
0: Τώρα, αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών περνούν μεταγωγικά αεροσκάφη, υποβρύχια και άλλα οπλικά συστήματα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα μας πει περισσότερα.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέλει να περάσει προγράμματα που είναι όριμα πριν τις εκλογές, να κλείσει εκκρεμότητες δηλαδή. Και πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι αυτές που έρχονται αύριο στη Βουλή. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για τα νέα μεταγωγικά τύπου jet που θέλει να αποκτήσει η πολεμική αεροπορία, τα C390. Είναι το αεροσκάφος που βλέπετε πίσω μου. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή μεταγωγικά jet για πρώτη φορά στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και είναι, θα λέγαμε, έχει τη μερίδα του λέοντος ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πακέτο, καθώς το κόστος για τρία αεροσκάφη ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται υποβρύχια οχήματα Βίκτα, τα οποία θα υπηρετούν στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, 145 εκατομμύρια θα τα αγοράσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και δύο Ισραηλινά προγράμματα. Πρώτα απ' όλα, τα μη επανδρομένα τύπου Χείρων. Δύο συστήματα θα αποκτήσει η Ελλάδα έναντι 60 εκατομμυρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων και των θαλάσσιων περιοχών, αλλά και τα σόναρ για τις 4 φρεγάτες ΜΕΚΟ.
0: Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία. Περνούν αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών. Μετά τι απομένει, Σταύρο, για να μπει τελική σφραγίδα?
4: Πρέπει να περάσουν από το Κισαία, στη συνέχεια θα συμβασιοποιηθούν και μετά ακολουθεί βεβαίως Ολομέλεια και το Κισαία το τελευταίο, το οποίο θα αποφασίσει, ουσιαστικά θα εγκρίνει το πρόγραμμα για να μπουν οι υπογραφές. Έχει χρόνο ακόμη, ωστόσο, αν δεν κλείσουν τώρα αυτές οι εκκρεμότητες, θα περάσει πολύ καιρό, θα μιλάμε για τέτοια εποχή του χρόνου που θα αρχίσουμε ξανά να ζεσταίνουμε αυτά τα θέματα. Άρα, καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικός.
0: Δεν έχουν κλείσει όμως οι εκκρεμότητες για το θόλο, ένα αντίστοιχο όπως αυτό των Ισραηλινών.
4: Ναι, εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Περιμέναμε ο θόλος να έρθει τώρα και αυτά τα προγράμματα στη συνέχεια. Αλλά τι γίνεται, μιλάμε για ένα τεράστιο εξοπλιστικό πακέτο ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνει συστήματα όπως είναι το Baraka Max, το David Sling, το Spider All-in-One και τα ραντάρ του συστήματος. Η Ελλάδα λοιπόν θέλει το 25% της προμήθειας.

0: αλήθειας, είτε να έρθει πίσω ως βιομηχανική συμμετοχή, είτε με κάποιο άλλον τρόπο. Όμως είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί αυτό στις συμβάσεις. Υπάρχουν αγκάθια, υπάρχουν εμπλοκές στις διαπραγματεύσεις.
1: Άρα έχει κολλήσει.
0: Και όπως μαθαίνουμε, αυτό το πρόγραμμα πάει πίσω, διότι μιλάμε για το 25% είναι πάνω από 700 εκατομμύρια, περίπου 750 εκατομμύρια, τα οποία θέλουμε ως βιομηχανική επιστροφή.
1: Τώρα πάμε να δούμε πώς συνεχίζονται οι ήρωες στην Κρήτη. Σε Κρήτη και Αγάπητο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Το νησί πια δέχεται σφιχτική πίεση. Μόνο χθες εντοπίστηκαν 124 μετανάστες σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Από την αρχή του έτους ο αριθμός ξεπερνά τις 7.000. Η Μαρία Δουρουδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
2: Μία ακόμη λέμβος με δεκάδες μετανάστες, όπως αποτυπώνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Sky. Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
3: Βλέπουμε πάλι αντιπολίτευση των κεντρικών συνθηκών, το ίδιο μοτίβο, να έρχονται διαρκώς βάρκες στα νότια παράλια μας. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι ο Μάιος έκλεισε με 57 περιστατικά και περίπου 2.600 μετανάστες.
2: Από την αρχή του έτους έως και σήμερα, οι αφήξεις σε Κρήτη και Γάβδο ξεπερνούν τις 7.000. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς και πέρυσι οι αφήξεις παράνομων μεταναστών χτύπησαν κόκκινο.
4: Αυτή τη στιγμή στην Αγιά έχουμε 225 μετανάστες. Φαίνεται ότι οι ροές είναι συνεχιζόμενες. Τις τελευταίες μέρες, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή και σήμερα ακόμα, έχουμε άφηξη από 4 βάρκες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και γυναίκες και ένα μικρό παιδί, όλοι καλά στην υγεία τους φυσικά.
2: Σε άλλο βίντεο, μετανάστες μπαίνουν σε φορτηγό πλοίο από τη Γάβδο, στηβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον στον γκαράζ και οδηγούνται στα σφακιά. Λίγες ώρες πριν, το λιμενικό τους είχε εντοπίσει σε λέμβο ανοιχτά της Γάβδο.
5: Κάποιες φορές φεύγουμε το πλοίο της γραμμής, κάποιες φορές φεύγουμε το λιμενικό. Είναι θέμα πώς θα βολέψει, καταλάβετε, γιατί είναι και το λιμενικό έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όταν είναι πολλά τα περιστατικά, κάποιοι θα μετακινηθούν με το πλοίο της γραμμής. Αυτό που κάνει το δρομολόγιο από τη Γάβδο για Σφακιά ή για Παλαιόχωρα.
2: Επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους σε μία από τις δύο προσωρινές δομές φιλοξενίας μεταναστών της Κρήτης και κατόπιν η προώθησή τους στην ενδοχώρα.
6: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Να ζήσετε!
11: Πάσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για

0: υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Μέσα Ανατολικό. Μετά τις επιθέσεις 15 ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ένα ελικόπτερο Απάτσι που κατέπεσε στα στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ λέει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Εκεί που στραβώνει η όποια διπλωματία είναι στο Λίβανο, με το Ισραήλ να θέλει να αποσυνδέσει, να το αποσυνδέσει από την Κεχυρία και την Τεχεράνη, είναι εδώ θεωρεί προϋπόθεση. Ήδη πάντως οι Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν την Τύρο και επιμένουν στην εξόντωση της Χεσμπόλα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Γνατίου, διότι ο Τραμπ θέλει να φαίνεται ότι είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, αλλά το Ιράν φαίνεται πως ακόμα μία φορά του χαλά τα σχέδια και συνδέει σαφώς την εκεχηρία με τον Λίβανο.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς. Και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν, θα προχωρήσουν σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πανεπιστημιάρχης έκανε ο ίδιος ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά, αναφέροντας ότι.
8: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε Αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι. Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
7: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά, χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι πληροφορίες, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, Λένα. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας, και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις
8: και αυτή η εξέλιξη.
7: Και πόσο θα τα αλλάξει. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει. Και Ελένα, αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια, να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε.
8: Είναι βέβαια, πολύ δυσαρεστή. Μιχάλη, λέμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
7: Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπες, ανέμενε ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι η απάντηση έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ναι. Προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
8: Απειλές τις απειλές.
7: Ναι, προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα, ο κύριος γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο, έτσι δεν είναι?
8: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνοι που το κατέριψαν.
7: Σωστά.
8: Μιχάλη, λοιπόν, βέβαια, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειρίας. Εάν λοιπόν η Ουάσιγκτον επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αντίπεινα στο Ιράν, καταλαβαίνουμε και την Ισραηλινή παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αν μου επιτρέπεις μόνο, μας έχουν πληροφορήσει ότι ο Νετανιάχου, και είναι από την αμερικανική πλευρά και έχει σημασία, ο Νετανιάχου δέχθηκε να αναβάλει τη μεγάλη επίθεση για τις ημέρες, για τις 2-3 ημέρες που του ζήτησε ο κύριος Τραμπ. Αν δηλαδή, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, ξέρω εγώ, όπως αναμένεται, ο Ισραήλ δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται.
6: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κουβέντα που είχε με την δημοσιογράφο του CNN, την Κριστιάνα Μαμπούρ, σε ειδική εκδήλωση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα.
9: Στη συζήτηση που συνδιοργανώνει το Εφημερίδα με τον Economist, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην Ελλάδα, στις επιδόσεις της στην οικονομία. Είπε πως η Ελλάδα έχει ισχυρή θέση μέσα στην Ευρώπη, δεν είναι πια το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της και συνδιαμορφώνει το μέλλον της Ευρώπης. Μίλησε ακόμη για την πολύ στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα θέματα της ενέργειας αλλά και στην άμυνα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Μίλησε για τα στενά του Ορμούς και το πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία. Είπε και για τις εκλογές. Πριν από λίγο, μάλιστα, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Είπε πως το στίχημα στις επόμενες εκλογές θα είναι να συνεχιστούν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα επισήμανε πως οι καλές προβλέψεις εξαρτώνται από το αν η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ενώ πράγματι, μέσω αναφοράς στην Ουκρανία, τόνισε πως η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και είναι αντίθετη στην αλλαγή συνόρων δια της βίας.
6: Λοιπόν, ακούστε τώρα για τον τελευταίο θέμα. Έχει ενδιαφέρον, διότι ο ΣΚΑΙ ανοίγει το φάκελο καλλιτικά και έφηβη. Η υστερία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανήλικα παιδιά να εθίζονται στον κόσμο των προϊόντων ομορφιάς και να παγιδεύονται στην εικόνα τους, στην εικόνα της αψεγάδιας της εξωτερικής εμφάνισης. Είτε υπερκαταναλώνοντας προϊόντα περιποίησης, είτε διαφημίζοντάς τα, δημιουργώντας έτσι μια τάση μεταξύ συμμαθητών και φίλων. Το κέρδος είναι τεράστιο. Η αγορά καλλιτικών στην Ευρώπη αγγίζει σήμερα τα 37 εκατομμύρια. Για να ακούσουμε περισσότερο από τη Μαρία Δουρουδή.
10: Την αρχή έχει κάνει ήδη η Ιταλία, Λένα, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει ανοίξει από την περασμένη άνοιξη δύο ξεχωριστές έρευνες κατά εταιριών πώλησης προϊόντων ομορφιάς. Στόχος να διαπιστωθεί πρώτον εάν έχουν καταστήσει σαφές πως τα προϊόντα τους δεν προορίζονται για παιδιά και εφήβους, και δεύτερον εάν προωθούν έμεσα την αγορά τους από συγκεκριμένες ευάλωτες ηλικιακές ομάδες μέσω των social media και μέσω συνεργασιών marketing με πολύ νεαρής ηλικίας micro-influencers. Οι δύο εταιρείες δηλώνουν πρόθυμες να συνεργαστούν με τις αρχές. Οι ειδικοί όμως, Λένα, ανησυχούν για το φαινόμενο της υπερβολικής ενασχόλησης με το δέρμα με σκοπό ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ονομάζεται κοσμετικορέξια και ανιχνεύεται ακόμα και σε παιδιά ηλικίας 10 ετών, τα οποία φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν προϊόντα ομορφιάς.
6: Και θα κάνουμε φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό. Επευλήθη πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του στον δεύτερο τελικό.

0: του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τους, αλλά θα την εκτίσουν από τη νέα σεζόν, επομένως θα έχουν κανονικά τον κόσμο μαζί τους, στο πλευρό τους, στον αυριανό τέταρτο τελικό. Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι τελικά προπονητής της μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Ανακοινώθηκε από την Ένωση η επέκταση του συμβολέου του Σέρβου τεχνικού. Για 2 επιπλέον χρόνια η αρχική συμφωνία είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Και μια τελευταία είδηση σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Βορείου Ιρλανδίας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποφωνήσουμε, να σας ενημερώσω ότι έχει συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα στην Εθνική Οδό, εκεί στο ύψος του Βελεστίνου. Μάλιστα, ο ακροατής που μας έδωσε και την ενημέρωση μας λέει ότι λόγω της σοβαρότητας του ατυχήματος, μετά το Μίλλερ υπάρχει και εκτροπή της κυκλοφορίας. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου, που αναλαμβάνει από εδώ και πέρα, θα έχει περισσότερα για την ιστορία αυτή, που ελπίζω ότι δεν θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Καλό βράδυ, εύχομαι σε όλους. Γεια σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατοκιαίοι κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας στη στίχη μας με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το... Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δημιούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.com.
2: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι εξεσυλληφθέντες του κυκλώματος της πολυοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του Ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις προσπάθειες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μία δημοσιογράφο και προσπάθεια χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με ενδιάμεσο πρώην στέλεχος του ΣΔΟΕ. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκει σε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο βρέθηκε μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα και η Τεχεράνη υιοθετεί σκληρή ρητορική. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη με φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε.

0: από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν τρία πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 324 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβου, στην θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμέτων, στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Με τη συνδρομή του λιμενικού μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: και αυτό έτσι. Ολοκληρή ιστορία. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Σκέφτομαι πάρα πολύ την πρώτη είδηση και λέω τι ωραία που δεν έχω ένα κινητό, κάτι να αυτό, να χρειάζεται μια πολυοδομία να το ρυθμίζω, το παραμικρό. Τίποτα. Ένα χιλιαράκι στον αφά μου, αυτό είναι όλο. Αλλά είναι φοβερή ιστορία γιατί πόσα χρόνια δουλεύω, κοντά εγώ τα 35. Από τότε που θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου λέγαμε, τότε βέβαια ήταν κάτω από άλλο καθεστώς, ήταν οι νομαρχίες, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της πολυοδομίας Αττικής, που βεβαίως σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Κακουργηματικές διώξεις για την συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σημείο που έχει να κάνει με τα ποσά. Διότι το μπικικίνι που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες ήταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, προσέξτε, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Ήταν μη σου κάτσι δηλαδή. Και άντε μετά να αποδείξω και ότι δεν είσαι και ελέφαντας, βέβαια, θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτή, γιατί η απάτη θέλει δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί προφανώς και οι άλλοι είχαν κάτι το οποίο έπρεπε να κρύψουν και δεν ήθελαν να ακολουθήσουν προφανώς μια ρύθμιση που θα τους κόστιζε ενδεχομένως παραπάνω. Οπότε σου λέει, θα δώσω τόσα, θα την κάνω και εγώ τη δουλίτσα μου, ο άλλος θα έβγαζε και να πως στείνονται οι λαμογιές. Βέβαια προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky ότι στις προσπάθειες δωροδοκιών του κυκλώματος ήταν αρκετή. Υπήρξε μια προσπάθεια κρηματισμού δικαστικού, λειτουργούμε ενδιάμεση μια δημοσιογράφου. Να τα μας. Και προσπάθεια χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με ενδιάμεσο πρώην στέλεχος του ΣΔΟΕ. Έχει ζουμί η ιστορία. Και αυτή η ιστορία προφανώς είναι μία από τις πολλές που σκιαγραφούν μια λογική και μια νοοτροπία που όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα μνημόνια και αν έχουμε πληρώσει, γιατί όλα αυτά είχαν σχέση τότε, κακά τα ψέματα, με το τι τράβηξε μια χώρα ολόκληρη και αυτά δεν αλλάζουν όμως, έτσι. Εδώ είναι, καλά κρατούν και στην ουσία είναι σαν να έχουν περάσει στο DNA μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Τώρα και απ' την άλλη, θα σας είμαι και απόλυτα ειλικρινής, επειδή μου ζητήσατε μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη αρκετές ακροάτριες και αρκετοί ακροατές να ασχοληθούμε με αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα που υπάρχουν για την καταπολέμηση του καρκίνου. Μου το ζητήσατε και μου έκανε και εντύπωση, πρέπει να σας πω. Δεν περίμενα ότι τέτοια θέματα, όταν, ναι, υπάρχει μια τόσο πλούσια επικαιρότητα, άχαρη επικαιρότητα, θα κέντριζαν το ενδιαφέρον σας. Και βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν προέκυψαν τέτοιου είδους ειδήσεις για αισιόδοξα μηνύματα για τη μάχη κατά του καρκίνου, αν είχα μια δική μου εφημερίδα, κάποια στιγμή θα το έκανε και πρώτο θέμα. Γιατί αυτά είναι ζητήματα. Και σου έρχεται λοιπόν η είδηση ότι ένας γιατρός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, γιατί έκανε, λέει, προληπτική μαστεκτομή σε μια 60χρονη νεότατη γυναίκα, η οποία ήταν ασθενής του, χωρίς η ίδια όμως να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Ξέρετε, είναι αυτό το τεστ που κάνουν για να δουν αν υπάρχει προγενετική διάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο λοιπόν, προσέξτε, έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα. Με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, λέει, η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Αυτό έλειπε. Γιατί προφανώς και ξέρε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Έγινε ο προγενετικός έλεγχος, δεν έδειξε κάτι και έκανε, λέει, προληπτική μαστεκτομή στη γυναίκα. 60 ετών. Και απ' την άλλη, λέει, ειλικρινή μεταμέλεια. Ήταν ένα κριτήριο. Τι να πω. Μη σου κάτσει. Στην κυριολεξία μη σου κάτσει. Λοιπόν, επειδή μου το ζητήσατε και μου το ζητήσατε με μηνύματά σας. Να κάνω πρώτα τις συστάσεις και θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σπάνο στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, 210-48-00-174. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά και προσέξτε. Επειδή είδα ένα μήνυμα νωρίτερα ότι έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα κοντά στο Βελεστίνο. Εάν όντως ισχύει αυτό, γιατί είναι μήνυμα, δεν έχω κάτι περισσότερο. Είδα στο χάρτη, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι στο Βελεστίνο. Αν λοιπόν υπάρχει το παραμικρό που θέλετε να μας το πείτε, αφήνετε αριθμό κινητού στο 210-48-00-174 και τα λέμε στον αέρα. Δήμητρης Γιατζόγλου όπως κάθε βράδυ, 9 με 11 εδώ στο Sky 100,3. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά, εμείς θα το διαβάσουμε. Καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Για χαρά και στο Γιάννη, οδηγός τρόλι. Πού είναι σήμερα, τη γραμμή έχουμε. Γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Μου είσαι έτσι πιο εύκολα δρομολόγια τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά είμαι, καλησπέρα σας κύριε Γιατζόγλου και καλησπέρα και στους ακροατές της.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Λοιπόν, ναι. Διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες μέρες και μάλιστα είδα και ένα βίντεο κάπου με ογκολόγους κάπου στο εξωτερικό να σηκώνονται και να χειροκροτούν ανακοινώσεις για αισιόδοξα μηνύματα για την μάχη κατά τον καρκίνο. Τι είναι λοιπόν αυτό το νεότερο που έχει προκύψει και μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι?
1: Υπήρξαν δύο νέα φάρμακα τα οποία έχουν σχέση με δύο μορφές καρκίνου στο κεφαλή και τράχυλο και στο πάγκρεας. Mm-hmm. Αυτό που απέσπασε στα χειροκροτήματα ήταν το φάρμακο για το πάγκρεας, γιατί είναι ένας από τους πολύ δύσκολους καρκίνους. Όταν μιλάμε για καρκίνο, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές μορφές και πάρα πολλές υπομορφές. Όπως λέμε, η γρήπη έχει τόσα στελέχη, έτσι ο καρκίνος έχει διάφορες μορφές με τις μερικές δημορφίες. Mm-hmm. Και τώρα, στο συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί που σηκωθήκαν και χειροκρότησαν, ήταν ότι το χάπι που δόθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος και η αποτελεσματικότητά του, για να ξέρει και ο κόσμος να μην ακούει ιάση και τέτοια, άλλο ιάση, άλλο θεραπευτική πρόοδος.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Αντί για 6,5 μήνες, το πήγε στους 13 μήνες, αλλά η στόχευση του φαρμάκου ήταν μια πρωτεΐνη, μια ομάδα πρωτεΐνων, η οποία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο σε πολλούς καρκίνους. Uh-huh. Αυτοί δεν μπορούσαν να τη στοχεύσουν, γιατί τώρα πια επιλέγεται η στόχευση στις χημικές διαδικασίες μέσα στο κύτταρο ή στην επιφάνεια του κυττάρου που υπάρχουν υποδοχής και σταματάει έτσι την συνομιλία των κυττάρων που είναι οι χημικές ενώσεις, την μία εντολή στην άλλη με αυτοματισμούς. Όταν κάτι χαλάσει, στραβώσει, είτε από το γονίδιο που παράγει πρωτεΐνη, είτε η ίδια πρωτεΐνη ή οι ομάδες των πρωτεΐνων χαλάσουν, θα έχουμε ανεξέλεγκτο τον πολλαπλασιασμό, δεν θα μπορεί να σταματήσει ή μπορεί να ξεκινάσει το νοσοποιητικό και έτσι ο καρκίνος να προχωρά. Αυτή είναι η συγκεκριμένη ομάδα πρωτεϊνών, κατάφερε αυτό το φάρμακο, το χάπι, να την χτυπήσει.
0: Στην ήταν ουσία είναι πρόοδο. Αυτό που είπατε, ότι σταματάει ήταν ο διάλογος μεταξύ των κυττάρων, να το πω πάρα πολύ απλά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: το είπατε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η εξάπλωση που θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτή η ουσία, έτσι.
1: Αυτή κατάφερε να στοιχλέψει, σας λέω, κάτι που το κυνηγούσαν οι ερευνητές.
0: Αισιόδοξο μήνυμα πάντως, πολύ αισιόδοξο.
1: Αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα, αλλά μην μιλάμε
0: όχι.
1: Ίαση,
0: έχετε απόλυτο δίκιο, θα σας πω το εξής. Γιατί μας ακούει και κόσμος τώρα, μπορεί να είναι και σε ένα νοσοκομείο και να είναι και δικοί τους άνθρωποι.
1: Έτσι,
0: δεν
1: μπράβο.
0: Είναι. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι τόσο απλό. Ενδεχομένως είναι ακόμη σε ένα πάρα πολύ αρχικό στάδιο. Η έρευνα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάμε το ότι ακόμα και τα φάρμακα που είχαμε, τα εμβόλια για τον COVID, είχαν στην ουσία ξεκινήσει από έρευνες που είχαν γίνει με τα συγκεκριμένα.
1: Για
0: τον καρκίνο. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά κρατάνε χρόνια. Ένα ερώτημα όμως που θέλω να διατυπώσω, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Γιατί βγήκανε στοιχεία και για την θνησιμότητα από τον καρκίνο στην Ευρώπη και έχουμε την δεύτερη ψηλότερη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα. Αυτή η έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αλλά εδώ Αν διαβάσει κάποιος με προσοχή τα αποτελέσματα, θα δει ότι το σημαντικότερο είναι η απουσία πρόληψης στη χώρα μας. Ότι αυτό στην ουσία πληρώνουμε, ότι δεν λειτουργούμε προληπτικά. Δεν κάνουμε εξετάσεις.
1: Τα λέτε σωστά. Και να σας πω ότι αν θριαμβολογήσω

0: πούμε και γεμίζουμε και με ειδήσεις και τον κόσμο με αισιοδοξία και κάποιες βελτιώσεις και χαρακτηριστικά αποτελέσματα, ξεχνάμε το βασικότερο, ότι υπάρχουν τρόποι να μειώσεις την επίπτωση του καρκίνου. Δηλαδή, αντί να έχεις 100 καρκίνους την ημέρα, να έχεις 60. Είναι μεγάλη πρόοδος. Κανένα φάρμακο δεν το επιτυχάνει αυτό. Υπάρχει, το επιτυχάνει όμως η πρωτογενή πρόληψη. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, την ευκαιρία που ετοιμάζουμε τώρα πολύ έντονη. Αν συνεχίσεις να καπνίζεις με τη διάγνωση του καρκίνου, κάνεις φοβερή ζημιά. Αν το κόψεις, επιμηκύνεις την επιβίωσή σου μέχρι και 50% σε καρκίνο.
1: Αυτό σημαίνει καλή ποιότητα ζωής.
0: Και όμως καλή ποιότητα ζωής περισσότερο, τα φάρμακα ζουν καλύτερα. Δηλαδή απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα περάσουμε στον κόσμο που μου κάνουν πολύ μεγαλύτερη εντύπωση στην καταπολέμηση του καρκίνου παρά το οποιοδήποτε νέο φάρμακο. Το άλλο είναι η έγκαιρη διάγνωση. Το να βρεις δηλαδή τον καρκίνο σε πιο πρώιμο στάδιο που είναι και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο. Αυτό οι γυναίκες είναι σχετικά καλύτερα και είναι ένα θέμα κουλτούρας και πρέπει να το μιλήσουμε και με τον πληθυσμό γενικά και με τους άντρες. Οι γυναίκες κάπως καλύτερα με τη μαστογραφία και με το pap test είναι πιο τακτικές.
1: Ναι, έχουν το ραντεβού τους.
0: Ναι, ενώ οι άντρες δεν πάνε στο γιατρό εύκολα. Γι' αυτό και εμείς απευθυνόμαστε στην αντικαρκινική στις γυναίκες και λέμε πάρτε τον άντρα σας, σπρώξτε τον άντρα σας, γιατί μπορούν οι γυναίκες να πάνε να κάνουν εξέταση του προστάτη του, του παχύου
1: σου. Χαριτολογώντας. Εκτός και αν τους έχουν βαρεθεί.
0: Όχι, εντάξει. Αλλά συνήθως είναι τυπικές.
1: Χαριτολογώντας, να σπάσω λίγο το θέμα.
0: Ναι, έτσι.
1: Γιατί το λέτε πολύ καλά εσείς. Το λέτε πολύ καλά εσείς.
0: Μην την υποτιμούμε.
1: Ναι, όχι, προφανώς. Προφανώς.
0: Αλλά και εμείς σαν πολιτισμός, σαν Έλληνες, πρέπει να είμαστε, να ξέρουμε πρώτον ότι δεν είναι τραγικό στην κατάστασή μας ό,τι αφορά την νέα φάρμακα που έρχονται. Είμαστε σε καλή κατάσταση και υπάρχει πρόσβαση. Εκείνο που πάσχει είναι η οργάνωση στην Ελλάδα. Λέμε μπλα μπλα μπλα, αν δείτε, επειδή εμείς έχουμε μεγάλη καταγραφή πολλά χρόνια σε αυτή την ιστορία, θα δείτε ότι τα ίδια και τα ίδια λέμε και τα ξαναλέμε. Δηλαδή,
1: όταν λέτε οργάνωση, τι εννοείτε. Όταν λέτε οργάνωση, τι εννοείτε. Όταν λέτε
0: οργάνωση. Η ελληνική αντικαρκίνη, η οργάνωση εννοώ. Σε ένα παραδείγματο χάρη, εάν αυτή τη στιγμή είναι μια προχωρημένη φάση τη νόσου που δεν σηκώνει θεραπεία. Και αυτό ο άνθρωπο θα δείτε να ταλαιπωρείται από νοσοκομείο σε το νοσοκομείο, από διάδρομο σε διάδρομο, από ράντζο σε ράντζο. Δεν υπάρχει σύστημα παρηγορική παραδείγματο χάρη φροντίδα πνευματικοποιητική για του ανθρώπου να πεθάνουν με αξιοπρέπεια, όχι ευτελιζόμενοι. Με μια αξιοπρεπή συνθήκη. Αυτό είναι τώρα πόσα χρόνια το λέμε. Τα ιατρία πόσο παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Είναι στον αέρα, είναι ημιπαθάνομα, δεν είναι στον οργανισμό των νοσοκομείων. Η πρόληψη δεν είναι μόνο το SMS που στέλνετε και κάνε δωρεάν. Βρήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψη, αν δεν θα βρούμε και τώρα λίγο τον προπολογισμό. Είναι οργανωμένη κατάσταση, η οποία θέλει χρήμα και δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να φτιάξει οργανωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το 75% του πληθυσμού που θέλεις να ελέγξεις, το ελέγχεις κάθε χρόνο, το υπενθυμίζεις, το παρακολουθείς και βάζεις κάποια περιθώρια και κάποια στόχους που να είναι εφικτή. Αλλά θέλει προσωπικό, θέλει τέτοια πράγματα που εκεί η Ελλάδα πάσχει. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Η έλλειψη ενημέρωσης του πληθυσμού, η άγνοια, η ιατρική και καμιά φορά αμέλεια. Το βλέπουμε και προσπαθούμε να δώσουμε βάρος ότι ξέρετε άμα έχετε αίμα από το πεπτικό και μην το πείτε ότι είναι μαρροίδες. Αποκλείστε πρώτα ότι είναι κάποιος καρκίνος και ας είναι άλλος 35 χρονών ή 40. Τα συνδέει. Πρώτα ξέρεις την κακή περίπτωση και μετά προχωρήσει. Γιατί έχει κάποιους κανόνες.
1: Και επίσης δεν αποφασίζουμε μόνοι μας και δεν κάνουμε μόνοι μας
0: διάγνωση. Δεν υπάρχει αυτό. Από κάτι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Υπάρχει, κύριε Φιλόπουλε, ο φόβος του γιατρού. Κακά τα ψέματα. Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας αυτό. Δεν το έχουμε.
0: Δεν μα λέει από γιατρό και από δικηγόρο. Είναι γνωστό αυτό.
1: Και από δημοσιογράφου ενίοτε.
0: Εντάξει, αυτό, αλλά οι δημοσιογράφοι υγείας το πάνε καλά, σας το λέω γιατί...
1: Είναι άλλο αυτό, άλλο. Όχι, δεν λέω για τους δημοσιογράφους υγείας, δεν λέω για τους δημοσιογράφους, για τα λαγωνικά,
0: για τα λαγωνικά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Για χαρά. Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκίνικης Εταιρείας. Λοιπόν, υπάρχουν αισιόδοξα, δεν σημαίνει ότι μιλάμε για λύση του θέματος. Έτσι. Τώρα αυτό που είπε για την παρηγορητική. Αν υπάρχουν άνθρωποι στην παρέα μας που έχουν περάσει από αυτή την ιστορία. Να πω τώρα μια ιστορία, αλλά είναι λίγο προσωπική. Τέλος πάντων. Έχω μιλήσει γι' αυτό, εξάλλου και δημόσια μου κάνει και συνέντευξη η Ρέα Βιτάλη στην εκπομπή της στην ΕΡΤ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν ο αδελφός μου ήταν στα τελευταία του, μπήκε μέσα ένας ψυχολόγος του νοσοκομείου. Και πάει και στέκεται από πάνω του και αρχίζει και του λέει τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τον άρπαξα και τον πέταξα έξω. Και του μίλησα και πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, αυτό τι είναι, παρηγορητική? Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή? Η άτιμη κοινωνία άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζεις? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στη Μανιάνα. Μου λέει, γράφω σε σένα γιατί δεν έχω που να αποθανθώ. Μάλιστα. Λέει, για τα ελληνικά. Πρώτον, οι μετανάστες δεν διασώζονται, περισυλλέγονται. Η διάσωση σημαίνει ότι κινδυνεύουν ζωές. Στις προκειμένες περιπτώσεις, δεν το ξέρουμε αυτό όμως, Μανιάνα. Δηλαδή, αν είναι καιρικές συνθήκες, αν είναι.
2: Κινδυνεύουμε το μπουμπού στη βάρκα.
1: Μανιάνα. Ναι, έχει δίκιο τώρα ο Κώστας, μου κάνει νόημα. Κινδυνεύουμε το που θα μπουν στη βάρκα. Πόσες βάρκες έχουν βουλιάξει και δεν ξέρουν και κολύμπι οι περισσότεροι. Δεύτερον, το emergency. Ναι, δεν είναι αναγκαστική. Α! Για την αναγκαστική προσγείωση. Δηλαδή, προσγείωση με την κοιλιά χωρίς τροχούς. Είναι εκτακτή η επίγουσα προσγείωση εκτός διαδρόμου. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι πιλότος. Αλλά το άλλο. Πώς δεν κινδυνεύουν ζωές? Κινδυνεύουν με το που θα μπουν στις βάρκες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μαγιάννα μου, δεν ξέρω τι εικόνα έχεις ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Δημήτρης, πολλές φορές λέει συχαινόμαστε τον ίδιο μας τον τόπο. Πώς είναι δυνατόν γιατρός που είπε ψέματα σε ασθενή και την ακροτηρίαση να είναι ελεύθερος σε οποιαδήποτε άλλη χώρα? Όχι μόνο θα τον είχαν ξυλώσει την άδεια άσκηση επαγγέλματος αυτό, αλλά θα είχε μπει και φυλακή. Δικαιοσύνη για πλάκα, μου λέει ο Δημήτρης. Κοίταξε, είναι μια πάρα πολύ τραγική είδηση. Ακροτηριάστηκε μια γυναίκα για. Και πρόσεξε, τα ελαφρυντικά τα ακούσατε, έτσι. Είναι, λέει, η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Δηλαδή, το επόμενο που θα περίμενε κάποιος, τι θα ήτανε? Τι θα πει μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά? Και η ειλικρινής μεταμέλεια. Αυτό θα έλειπε. Δεν ξέρω. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα είναι κοντά μας τηλεφωνικός η μεγάλη μας Μαρία Φαραντούρη.
3: Χόντο Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός πλούς. Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
8: www.kτίσμα-bathandroom.gr.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
12: Yes!
13: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το
12: 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά.

Χάρη στο Πορτοσάλτε. Αν ακούει 100% να το αφιερώσουμε. Εξαιρετική επιλογή τη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι κι αλλιώς. Η εβδομάδα έχει πολλά. Έχει και το Μουντιάλ, έτσι, που ξεκινά πότε, μεθαύριο. Και νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτα απ' όλα, επειδή θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις χώρες που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Και θα λάβουν μέρος σε αυτό για πρώτη φορά 48 ομάδες. Είναι αυτό ένα θέμα. Το δεύτερο, επειδή ο συνδυασμός της πολιτικής, της εξουσίας και του χρήματος που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλη αθλητική οργάνωση θα είναι αυτή τη φορά, νομίζω, εκρηκτικός. Θα τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Θα λέμε για το Μουντιάλ, εννοείται ότι είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και δικαίως. Έχω και μια επιστολή από τη φίλη την Κωνσταντίνα, δεν την έχω διαβάσει. Μου αναφέρεται σε ένα περιστατικό τέλος Απριλίου, έχει να κάνει με το θέμα της υγείας. Τέλος Απριλίου, ο σύζυγος της κόρης μου, 39 ετών, χωρίς κάποιο λόγο, αρχίζει να έχει πρόβλημα στο δεξί του χέρι. Του έπεφταν αντικείμενα που κρατούσε ή δεν είχε δύναμη να τα συγκρατήσει πια. Απευθυνθήκαμε σε ιδιώτη παθολόγο και του πρότεινα να απευθυνθεί σε ιδιωτική νευρολόγο. Σε ιδιώτη, συγγνώμη, νευρολόγο, ο οποίος τον παρέπεψε στα επίγοντα εφημερεύοντος νοσοκομείου. 7 και 20 λοιπόν πήγαμε στον Ερυθρό Σταυρό. Καρέκλα ή κάπου να ακουμπήσει κανείς, πουθενά. Από την διαλογή είναι η διαδικασία. Περάσαμε σχετικά γρήγορα και από εκεί τον έστειλαν στο νευρολογικό. Ο κόσμος ιερμού σε περίοδο εορτών. Τον φώναξαν τελικά και να τον εξετάσουν μετά από 5 ώρες αναμονής. Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Έγινε αξονική, καθαρή, δόθηκε παραπεμπτικό για μαγνητική, εξωτερικά, και αφού περίμεναν έως τις 4.30 τα χαράματα για καρδιογράφημα και η κούραση δεν μπορούσε να την αντέξει κάποιος, έγινε συνεννόηση με τον γιατρό και δόθηκε παραπεμπτικό για να γίνει και αυτό εξωτερικά. Για να μην σας ζαλίζω, την επόμενη το βράδυ, μετά από μια φυσιολογική μέρα, άρχισε να μην μπορεί να πει λέξεις. Στα επίγοντα του εφημερόβοντος πήγαμε στο εγγενήτιο, αγγειογραφία, προβλήματα εισαγωγή, εγκεφαλικό. Νεότατος άνθρωπος. Δεν μπορώ, λέει, να θυμώσω, δεν νιώθω αγανάκτηση, δεν θέλω να μοιράσω ευθύνες. Οι γιατροί στον αγώνα τους, με αυτοθυσία θα έλεγα, το νοσηλευτικό βοηθητικό προσωπικό το ίδιο. Ένα παράπονο βαθύ αισθάνομαι και με κατακλείζει η απορία. Οι αρμόδιοι πώς μπορούν και τα βλέπουν όλα καλώς καμωμένα. Ιστερόγραφο. Την ιστορία την παρακολούθησα από μακριά γιατί είχα χειρουργηθεί προσφάτως στο μάτι. Ιδιωτικά βεβαίως, καθώς έχανα ταχύτατα την όρασή μου και που χρόνος για να μου βρει ραντεβού το 1565 στο γιατρό και στη συνέχεια να βρεθεί και το ραντεβού για το χειρουργείο. Κωνσταντίνα μου, δεν ξέρω, περαστικά να σου ευχηθώ. Σήμερα κατάφερα να διαβάσω την επιστολή και έχω και μια άλλη επιστολή από τον φίλο τον Γιώργο από την Ελευσίνα. Θα τη διαβάσω προφανώς αύριο, να έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σε λιγάκι υπάρχει λόγος που θα είναι μέσω τηλεφώνου κοντά μας η Μαρία Φαραντουρή.

0: αυτό το εκπληκτικό τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην εκπομπή μας όταν ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Αφροαμερικανού George Floyd. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, ακινητοποιημένο στο λαιμό από τον αστυνομικό ο οποίος του επιφέρει το θάνατο από ασφυξία. Ένα τραγούδι όμως που είναι μια διαμαρτυρία για σε κάθε μορφή βίας και διάκρισης. Μια καταγγελία ενάντια στα στερεότυπα, την προκατάληψη μιας κοινωνίας που αρνείται την ελευθερία έκφραση και επιλογή. Η Μαρία Φαραντούρη βεβαίως πάντα πρωτοστατής αυτά και βέβαια την έχουμε εδώ κοντά μας για κάτι που περιμένουμε στο Ηρώδιο και είναι μια εξαιρετική σύμπραξη 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο, δύο πολύ σημαντικές γενικές μορφές της ελληνικής μουσικής, η συνδέτρια Λένα Πλάτωνος, πρωτοποριακή, και η μεγάλη μας ερμηνεύτρια η Μαρία Φαραντούρη θα ενώσουν τις ισχυρές καλλιτεχνικές δυνάμεις τους, όλα αυτά στο Ηρώδιο. Τρία σπουδαία έργα στα οποία συνομιλούν ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική, η δημιουργία και βεβαίως ωραίο πάντρεμα και ο ηλεκτρονικός ήχος. Κυρία Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Έχω μια φωτογραφία μέσα από το σαλόνι σας που είχαμε κάνει μια φοβερή συνέντευξη πριν από τώρα 2-3 χρόνια, έναν Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου ήταν.
1: Ναι.
0: Τι φοβερή κουβέντα. Το θεώρησα δώρο. Εκείνο τον Αύγουστο, ένα Σάββατο απόγευμα προς βραδάκι, είχα έρθει και κάναμε μια φοβερή κουβέντα. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί δυνατοί πάντα.
1: Ευχαριστώ, ναι. Είμαστε τώρα στις πρόβες, οι τελικές πρόβες, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικά έργα, αλλά και μοντέρνα. Δηλαδή ξεκινάμε από τις αρχές ποιητρίες, πάμε στις μοίρες του Πλάτωνα, παίζει το σαμποτάζ, παίζουμε το σαμποτάζ, και στο τέλος τραγουδάμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, καινούριοι άνθρωποι, ένα καινούριο τραγούδι.
0: Είναι του Νίκου Μωραήτη νομίζω η στίχη, έτσι?
1: Μωραήτη του Νίκου, είναι πάρα πολύ ωραία στίχη και θα το τραγουδήσουμε την Αθήνα, μια εξαιρετική νέα τραγουδίστρια, η Αθήνα Ρούτσι. Και θα το πει μαζί μου στο τέλος το καινούριοι άνθρωποι, που λέει κάποτε θα έρθουν καινούριοι άνθρωποι που να είναι ατρόμητοι με όσα τα συμβούν, κάποτε θα έρθουν γενιές γενναιότερες αυτά που θα ήθελες να τα ονειρευτούν και να τολμήσουν να τα υλοποιήσουν. Βέβαια αυτό υπονοεί παρακάτω το τραγούδι και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ξεκινάμε από τον λόγο των αρχαίων ποιητριών, μετά πάμε στην θεωρία του Πλάτωνα, από την πολιτεία του Πλάτωνα για την αθανασία της ψυχής και έχει κάνει τις τρεις μοίρες.
0: Και έγινε νομίζω για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έτσι, δημιουργήθηκε ειδικά αυτό το έργο.
1: Και θα λάβει μέρος, πρέπει να σας πω, ένας εξαιρετικός παγκοσμίου φήμης, Θάνος Καραπάνος, Στάθης Καραπάνος, καταπληκτικός φλαουτίστας, με τον οποίο είχα τη χαρά να παίξω και στο εξωτερικό, στη Βιέννη και στο Λονδίνο, και είναι καταπληκτικός και γνώριζε και θαύμαζε πάρα πολύ και τη Λένα. Εγώ είχα συνεργαστεί και παλιότερα με τη Λένα, την Τρίτη Πόρτα που είχαμε κάνει περίπου το 2000, και τώρα με αυτά τα έργα, τα οποία μην φανταστείτε ότι είναι στα αρχαία ελληνικά, είναι στα νέα ελληνικά, το έχει κάνει ο Θάνος Τσακνάκης, ο φιλόλογος και ποιητής, που τα βρήκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και τα έβγαλε στην επιφάνεια, γιατί ήταν συγκλονιστικά. Είναι 15 ποιήτριες που διασώθηκαν τα ποίηματά τους, μικρή στίχη, αν όχι όλα τα ποίηματα, κάποια σπαράγματα. Γι' αυτό τα ονομάσαμε σιωπηλών σπαράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάνε για τον έρωτα.

0: μιλάνε για τη ζωή, για τη φιλία, για την ισότητα, για την ειρήνη, για τα παιδικά τους παιχνίδια, για την καθημερινή τους ζωή. Ήταν καταπληκτικό πόσο μοιάζουν. Δηλαδή τα ίδια σχεδόν προβλήματα, απλώς εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια του παρόντος, ας πούμε, και τα αντιμετωπίζουμε, ενώ υπήρχαν άλλοι τρόποι τότε, ναι. Είχαν στη σιωπή τότε.
1: Τι θαυμάζετε στη Λένα Πλάτωνος?
0: Θαυμάζω, είναι καλά, είναι πέρα από κάθε, δηλαδή έχει μια συμπαντική σχέση θα λέγαμε με τη μουσική, mm-hmm. Και είναι καταργεί το χρόνο, δηλαδή είναι παρόν, μέλλον, δηλαδή και, με, όλα και το παρελθόν και το παρόν όλα τα ενώνει μέσα στη μουσική της, ξέρει πολύ καλά, έχει δυνατή παιδεία, μουσική, mm-hmm. και καταπληκτικές ιδέες, αυτό που θαυμάζω και στις πρόβες τώρα που την παρακολουθώ, παρότι είναι άτομο που πολύ ευαίσθητο και είναι μέσα, αλλά ταξιδεύει, σου δίνει ένα υπέροχο ταξίδι μαζί της, ας πούμε, όλοι. Εγώ τη χαιρόμουν και τότε με τα τραγούδια, τα λυρικά που μου είχε γράψει της Φρυς Φώτας, αλλά και τώρα έχει ρυθμούς ραπ τελείως, ναι, τέκνο, ναι, ναι. Έχει επίσης
1: ήταν πάντα πρωτοποριακή πάντως.
0: Ναι, πάντα. Και τώρα, ακόμα και με τις αρχές ποιητές, θα δείτε από αρχές ελληνικές κλίμακες, θα δείτε jazz αποχρώσεις, θα ακούσετε λίγο δημοτικό, λίγο κλασική μουσική. Έχει μια πολυχρωμία μουσική. Και αυτό είναι το καταπληκτικό σε αυτή τη γυναίκα. Το μεγαλείο της έμπνευσής της είναι αξιοθαύμαστη πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τα νέα παιδιά αυτή τη φορά θα μπορούν και θα ταυτιστούν. Πέρα από τα. Και οι αρχές ποιήτρες έχουν πολύ ωραίους ρυθμούς, αλλά και οι μοίρες, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης τα γνωστά της τραγούδια, το Σαμποτάζ που το ξέρουν, Ρόζα Ροζαλία που θα το παίξει στο πιάνο, είναι καταπληκτική στιγμή αυτή με το φλάουτο. Και, και το τέλος που
1: και το τέλος με, και το τραγούδι, αυτό το καινούργιο άνθρωπο με το φοβερό στίχο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ακούσαμε και ένα τραγούδι εμβληματικό. Εμείς το είχαμε ξανακούσει και στην επέτειο της δολοφονίας του Λόιντ. Γιατί ναι. Δεν μπορείς να μη στέκεσαι σε τέτοιου είδους γεγονότα.
0: Ναι. Αλλά... και αυτός ο ρατσισμός, αλλά και η έμφυλη βία. Και για τον Ζακ Κωστόπουλο.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί το λέει και ο στίχος. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω ότι χρόνια κρατάτε την σημαία ψηλά. Ναι. Και αν θέλει κάποιος να μιλήσει για ανθρώπους του τόπου μας που μέσα από την τέχνη τους πάντα ήθελα να στέλνουν ένα μήνυμα, είστε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Τι σας κάνει να, δηλαδή τόσα χρόνια μετά, να επιμένετε στο να στέλνετε μηνύματα μέσα από την τέχνη, σε μια εποχή που δυστυχώς γίνονται εκπτώσεις?
0: Ναι. Ναι, και ζούμε σε μια άλλη εποχή. Σαφέστατα είναι άλλα τα μηνύματα, άλλες. Η τεχνολογία έχει αλλάξει όλα, ασφαλώς. Ωστόσο, το κλασικό μπορεί, αν είναι διαχρονικό και έχει αξία και ποιότητα, μπορεί να γίνει και πάρα πολύ μοντέρνο, ξέρετε. Mm-hmm, mm-hmm. Πάντα υπάρχει, θέλω να πω, και μια μερίδα κόσμου που θα αγαπήσει το κλασικό, είτε την κλασική μουσική, είτε ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, ένα υπέροχο του Μίκη ή ένα έργο. Βλέπω πόσους νέους. Στις συναυλίες μας που κάναμε και πέρυσι και με το Κάντο Χενεράλ στο Μέγαρο Μουσικής και λοιπά, έχουν νέα παιδιά που είτε γράφουν είτε παίζουν μουσική, είτε έχουν ενδιαφέρον να δουν την παράδοσή τους. Εκεί μέσα θα βρουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτοί είναι κλασικοί καλλιτέχνες, δεν είναι, ναι, της τύχης, ας πούμε, ναι, και της, ναι, μικρής εφήμερης. Λοιπόν, έχουμε όλοι ακουμπήσει εκεί, όλοι έχουμε πάρει στοιχεία, ακόμα και η Λένα που ήταν κοντά στο Μανώ Χατζηδάκη, που δημιουργήσαν τότε όλοι μαζί τη Λιλιπούπολη. Θέλω να πω ότι το ξεκίνημά της ήταν πολύ σοβαρό και μετά έφτιαξε τον ιδιαίτερο προσωπικό της ήχο με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές, με τους ήχους τους ηλεκτρονικούς, αλλά και την έμπνευση, τη βαθιά έμπνευση. Αλλά νομίζω υπάρχουν και νέα παιδιά όπως αυτός ο που έγραψε το CD 846, το τραγούδι που βάλατε, ο Θανάσης ο Βούτσας, είναι ένας εκπληκτικός συνθέτης. Άκουσα όλα του τα τραγούδια από το δίσκο Crack και μιλάει και για υπαρξιακά θέματα.
1: Ακριβώς. Ναι, μαζί του κάναμε μια συνέντευξη ακριβώς για αυτό το τραγούδι εκείνη την ημέρα.
0: Ναι. Και επίσης εγώ πάντα μ' άρεσε να πειραματίζομαι και να μπαίνω μέσα σε. Δηλαδή είχα κάνει και

0: το Mosaic με τραγούδια και ελληνικά και ξένα και τραγούδια από την Τουρκία, από την Αμερική, με τον John Floyd Jazz. Δηλαδή πάντα μου άρεσε να ξεφεύγω λίγο από το, από το καθιερωμένο και το σοβαρό, το κλασικό μας ας πούμε τραγούδι, και να πηγαίνω και να κάνω και άλλα πράγματα επίσης εξίσου σοβαρά.
1: Λοιπόν, το ραντεβού είναι για τις 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ωραία, ό,τι πρέπει. Αυτές οι δύο πολύ σημαντικές γυναικές μορφές, η Λένα Πλάτωνος και η Μαρία Φαραντούρη, σε ένα πολύ ωραίο πάντρο.
0: Και ο Στάθης Καραπάνος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και η Αθηνά Ρούτσι, μια καινούρια τραγουδίστρια καταπληκτική. Και όλοι αυτοί θα κάνουμε, θα παρουσιάσουμε το έργο της φίλης μας, της Λένας Πλάτωνος, της άξιας αυτής συνθέτριας.
1: Χάρηκα που έστω και τηλεφωνικώς τα είπαμε και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Γερή δυνατή πάντα να είστε. Γεια χαρά.
0: Αυτό το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, όταν αυτό τώρα είχε γίνει, ήταν για μια συνέντευξη που είχα κάνει για την εκπομπή για την ΕΡΤ. Μία είχαν πάρει τηλέφωνο που λέτε στις διακοπές μου. Ήταν Αύγουστος. Και μου λένε, θες να κάνεις μια συνέντευξη με την Μαρία Φαραντούρη. Λέω, είχαμε ξανακάνει παλιά στο ραδιόφωνο. Νομίζω η τελευταία φορά ήταν το 13 από κοντά. Και λέω, με ρωτάτε. Και μου λέει, θα γίνει στο σπίτι της ένα Σάββατο. Είχα γυρίσει λίγο πιο γρήγορα από τις διακοπές μου για να το κάνω, να φανταστείτε. Δεν το έχανα με τίποτα. Και πήγα στο σπίτι της. Ξετυλίξαμε ένα απίστευτο κουβάρι με μαρτυρίες για πάρα πολλά πράγματα και τη ζωή της, και ήταν ίσως από τις πιο ωραίες συνεδέξεις που τις είχα θεωρήσει και δώρο, και έχουμε βγάλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία στο σαλόνι της μαζί. Λοιπόν, να είναι καλά η Μαρία Φαραντούρη, και είναι και ωραίο αυτό που γίνεται στο Ηρώδιο 19 Ιουνίου. Πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε μια εξαιρετική παρέα μετά. Θα είναι κοντά μας η Ίντρα Κέιν. Θα περάσουμε φοβερά. Ωραία τυπισά, την χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξανακάνει συνέντευξη, οπότε μαζί με σας θα την ανακαλύψω κι εγώ. Συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Να ακούσουμε κάτι από τη συνεργασία της Μαρίας Φαραντούρη με τη Λένα Πλάτωνος.

Λοιπόν, περιμένουμε την Ίδρα Κέιν. Θα είναι κοντά μας από τις 10 μέχρι τις 11. Γιώργο από το Far West, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα. Εσύ το λες με χιούμορ αυτό που λες και έχεις ένα ιδιαίτερο χιούμορ, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο Κανίδη. Ναι, ισχύει το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί σημειώνει το τι θέλετε. Περιμένουμε την Ίδρα Κέιν γιατί το Σάββατο 20 Ιουνίου, μια μέρα μετά λοιπόν από το Ηρώδιο, θα είναι στον κήπο του Μεγάρου. Μαζί με τον Θοδωρή Οικονόμου. Ίδρα Κέιν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί της, πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε θα σας έλεγα να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3 και να τη χαρούμε μαζί, παρεούλα. Σε λίγο θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10 και συνεχίζουμε μέχρι τις 11 εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ό,τι θέλετε, το ξαναλέω, ίσχυε το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημαίνονται ότι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και

0: δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό με για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε σε πλημέλημα με την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν τρία πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

0: Δύο άτομα συνελήφθησαν σε οικισμό τη Παλίνη για ρευματοκλοπέ μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκου 500 μέτρων. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του το αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έχουν περάσει κόσμος λαός από εδώ. Μου έχουν πει ότι πρέπει να τη φέρεις. Εγώ δεν είχα και τρόπο να σας πω την αλήθεια, να επικοινωνήσω, γιατί δεν ήξερα ποιος τρέχει. Ο Ζερόμ κάποια στιγμή μου είπε ότι να σας φέρω εγώ σε επαφή και τα λοιπά, και ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου, όταν έχει πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή να αναγκαστεί εντός εισαγωγικών να έρθει εδώ. Δηλαδή καλύτερο δεν γινότανε για μένα. Είναι εξαιρετική. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να την γνωρίσω. Είναι η Ντρακέιν και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, performer, τα πάντα. Κάνει φοβερές μιμήσεις, μεταμφιέσεις στο παιχνίδι που τη βλέπουμε στον αντένα. Και είναι το μόνο που βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί.
1: Τιμή μας.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Είσαι καλά.
1: Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δηλώνω φαν. Έχω ακούσει πάρα πολλές συνεντεύξεις που έχεις πάρει σε πολύ κόσμο.
0: Δεν δουλεύεις.
1: Καθόλου.
0: Με τρολάρεις.
1: Καθόλου. Όπως είπες και εσύ, έχουν έρθει και οι φίλοι μου και έχουν συνεντευξιαστεί εδώ.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Ναι, και όχι, μου είσαι πολλά χρόνια. Πολύ συμπαθής, χωρίς να σε ξέρω.
0: Μεγάλος και εσύ μαζί μου. Έτσι, ναι.
1: Μου το έχουν πει και εμένα και το είπα, περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Εσένα τι να σου πούνε εμένα που μου λένε, άκουγαν κάτι εκπομπές πριν από 25 χρόνια.
1: Ξεκίνησες και εσύ ενήλικος να δουλεύεις. Τι να σε κάνω.
0: Έλατε, αυτό είναι.
1: Και μπερδεύει το κόσμο. Πού να ξέρει ότι είσαι μόλις 29 ετών.
0: Να ξέρει ότι είμαι και έτσι εδώ.
1: Καλοκαιράκι.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, το ραντεβού είναι για το Σάββατο 20 Ιουνίου στον κήπο στο Μέγαρο Μουσικής. Πολύ ωραίο σημείο συνάντηση στην Αθήνα, που ό,τι πρέπει να υποδεχτείς και το καλοκαίρι.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Είσαι με τον Θοδωρή Οικονόμου και πες μου τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει και γιατί Blue επίσης.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει την παράσταση Blue, που είναι πιανοφωνή θα είναι αυτή η συναυλία δηλαδή, και έχουμε φτιάξει ένα playlist από τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, που σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε να τα τραγουδήσω εγώ. Σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε να είναι αγαπημένα και του Θοδωρή. Είναι, θα το πω έτσι κομψά, είναι ένας αχταρμάς.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Να σου πω, γιατί να μην είναι.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Εμείς σκεφτήκαμε τι κομμάτια θα μας άρεσε να ακούμε στο αυτοκίνητο κάνοντας ένα ωραίο road trip στην Ελλάδα. Και επειδή η Ελλάδα τι είναι, θάλασσα και ουρανός. Εξού και το Blue.
0: Α, εξού και το Blue.
1: Γιατί λέγαμε τώρα όλο αυτό το. Πώς θα το ονομάσουμε, βρε Θοδωρή μου, γιατί θα ακούσετε από Νίνα Σιμών και Μαριάν Faithfull μέχρι Τσιτσάνη και Κυπουργό. Που λες τώρα. Και αυτά όλα τα τραγουδάω εγώ. Λες τώρα αυτό το. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Δεν είναι όμως μια απαραίτητη προϋπόθεση προσέγγισης της τέχνης σου. Με κάποιο τρόπο αυτό.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά.
0: Αυτή η βεντάλια. Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Εμένα γενικά, μέσα στα. Και η ζωή μου το έχει αποδείξει. Και εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω καινούργια πράγματα και να εξελίσσομαι και να κάνω. Δεν τα πάω καλά με τα κουτάκια.
0: Ωραία.
1: Και επειδή γενικά, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο, υπάρχει μια τάση να μπαίνει ένα κουτάκι.
0: Άρα και μια ταμπέλα.
1: Και μια ταμπέλα.
0: Okay.
1: Που. Έχω σηκώσει μια ταμπέλα με δόξα και τιμή και μ' άρεσε, αλλά είπα εντάξει, okay, αρκετά με αυτό το κάναμε αυτό το κομμάτι, αυτό το soul, funk, queen και πολύ ωραίο, το αποκηρύσω, αλλά είμαι και άλλα πράγματα. Έχω μεγαλώσει ακούγοντας πάρα πολλά είδη μουσικής και μου αρέσουν πολύ διαφορετικά πράγματα και λέω εντάξει, okay, γιατί να μην τα δοκιμάσω, μπορεί να μην τα λέω καλά, μπορεί όμως και να τα λέω καλά.
0: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, πρώτα απ' όλα. Έχει σημασία και το μέρος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ο κήπος στο Μέγαρο Μουσικής μαζεύει ωραίο κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το λέω ακυρώνοντας άλλα μέρη ή βάζοντας και εγώ ταμπελάκια στον κόσμο που έρχεται.
1: Ναι, όχι, μαζί πολύ τερόκλητο κόσμο.
0: Ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτή η βεντάλια που από ό,τι μου είπες, καλά, είδα και Μπρέχτ.
1: Όλα θα τα έχω.
0: Ναι, δηλαδή. Χατζηδάκη, γειτόνα τα άλλο, Νίνο Ρώτα, Νίκος Κατσαρός, Έλβις Πρίσλεϊ, τα πάντα. Ξέρεις όμως, είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ και στην νεολαία σήμερα αυτό το άνοιγμα. Με κάποιο τρόπο.
1: Μ' αρέσει αυτό και το βρίσκω πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί κάπως και στην νεολαία έχει μπει μια ταμπέλα.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο μουσικό της γούστο, που δεν είναι μόνο αυτό. Και μπορεί όντως ένα παιδί σήμερα στην εφηβεία να ακούει από. Θα ακούσει και τραπ.
0: Ναι.
1: Που οι μεγαλύτερες γενιές έχουν μια άρνηση και με αυτό. Mm-hmm. Μπορεί

0: όμως θα ξέρει και το Χατζηδάκι, θα του αρέσει ο Χατζηδάκι. Υπάρχουν στιγμές που θα βάλει να ακούσει και Χατζηδάκι. Εγώ έχω γνωρίσει τέτοιο έφηβο και όχι,
1: αν πας ένα από τα λίγα μπαράκια που έχουν μείνει στην Αθήνα που παίζουν ωραία ελληνική μουσική, θα δεις τριαντάριδες να διασκεδάζουν με τραγούδια που η δική μου γενιά τα έχει γνωρίσει τελείως διαφορετικά.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή θα ακούσουν και Μοσχολιού.
0: Ισχύει. Ξέρω σε για ποια μπάρα και μου λέει συγκεκριμένα.
1: Αγγελό. Γιατί δεν σε έχω πέτει τίποτε.
0: Bon cognito.
1: Καλά, φαίνεσαι. Εγώ δεν βλέπω εκεί ψηλά.
0: Χάνομαι στο μαύρο φόντο.
1: Εγώ δεν βλέπω εκεί ψηλά. Τι γίνεται. Είναι ψηλή, παιδιά.
0: Είναι ψηλή, έβαλε σήμερα και λίγο το κουνάκι μου. Το κάνουμε εδώ.
1: Για να νιώθω εγώ κομπλεξικά, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, άρα η νεολαία είναι λίγο και τι θα τους δώσεις.
0: Ισχύει.
1: Είπες για την Τραμπ. Τι άποψη έχεις γι' αυτό?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Τραμπ. Πώς θα το πω τώρα. Ως παραγωγή, ως beat, ως φασί. Έχω θέμα με το στίχο. Δηλαδή Τραμπ. Υπάρχουν και πολύ σοβαρά κομμάτια Τραμπ, αισθητικής. Υπάρχουν και άλλα που δεν συμφωνούν με το στίχο. Οπότε εντάξει. Όλοι έχουμε αντίληψη. Ξέρουμε, μπορεί και κάτι να μ' αρέσει που είναι σίγουρα.
1: Ναι, γιατί.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη σε κάποιον στίχο για τη γυναίκα.
0: Ναι, από
1: είναι
0: την
1: κτήμα,
0: άλλη.
1: Είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Και είναι και ένα παρακλάδι, μια εξέλιξη του παλαιότερου hip-hop και σε παλαιότερα hip-hop. Hip-hop. Υπήρχε και στίχος με τον οποίο δεν συμφωνούσα. Και απλά σε κούνα για τον beat. Απλά όσο μεγαλώνεις και. Δεν θέλω να καταδικάζω και κάποια πράγματα. Εντελώς, γιατί και εγώ μπορεί να έχω σιγοτραγουδήσει στίχους με τους οποίους δεν συμφωνώ καθόλου και ειδικά στο αγγλόφωνο. Που δεν έχουμε και τόσο.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς το πόσο προσβλητικό μπορεί να είναι αυτό που τραγουδάς και σιγοτραγουδάς. Ναι. Δεν θέλω να. Έχουμε υπάρξει όλοι έφηβοι και έχουμε τραγουδήσει όλοι καφρίλες.
1: Ναι. Η μεγαλύτερη καφρίλα που έκανε στην εφηβεία σου ποια ήταν?
0: Να σου πω κάτι, ήμουν πάρα πολύ φλόρος. Το έχω κοπανίσει πάρα πολλές φορές στους γονείς μου. Και ότι και εγώ και ο αδερφός μου που γκρινιάζουν ότι είχαμε δύσκολη εφηβεία. Και ο αδερφός μου έκανε πρωταθλητισμό. Και εγώ ασχολήθηκα με τη. Ήμουν πιο καλλιτεχνική φύση. Δηλαδή ούτε κοπάνω το σχολείο δεν έχω κάνει. Τίποτα. Τίποτα. Καλή τίποτα. Δύο εκτός τάξης όλο στα 12 χρόνια σχολείου. Ντροπή. Φλόρος.
1: Παίρνει έξω δηλαδή.
0: Φλόρος, ναι. Και αυτό επειδή μίλαγα πολύ. Εντάξει. Όχι. Okay. Να μην μιλήσω με τους φίλους μου στο θρανείο. Τίποτα. Ήμουν πάρα πολύ φλόρος. Τις καφρίλες τις έκανα στην ενήλικη ζωή και μπράβο μου.
1: Ωραία. Η μεγαλύτερη καφρίλα που έκανε στην ενήλικη ζωή ποια ήταν?
0: Εντάξει. Έχω ζήσει στα άκρα. Μ' αρέσει, είμαι από τους ανθρώπους και θέλω να δοκιμάζομαι. Να δω μέχρι που.
1: Τα
0: όρια μου. Δεν. Μέχρι εκεί. Να πω ότι εντάξει, το δοκιμάσαμε και αυτό. Οκ. Okay, το βάλαμε, κάναμε τικ στο bucket list και πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Yeah. Λοιπόν, δεν μου είπες για τον Θοδωρή Κονόμου.
0: Θοδωρή Κονόμου.
1: Να ξαναπώ, περίμενε. Κάποιος που άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει ένα ραντεβού 20 Ιουνίου στο κήπο, στο Μέγαρο Μουσικής. Blue η παράσταση. Η Ιντρακέιν Θοδωρής Κονόμου. Θα μας ξαναπεί όλο αυτό το πάντρεμα από τα είδη. Είναι παιδιά. Φοβερά και είπε πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχουν. Βεβαίως είναι ένας σημαντικός συνθέτης ο Θοδωρής.
0: Είναι πολύ σημαντικός συνθέτης. Εγώ ήξερα ποιος είναι ο Θοδωρής Κονόμου και είχα τη χαρά και την τιμή πέρυσι να τον γνωρίσω, που έκανα μια αντικατάσταση στην παράσταση Μίξερ για την οποία είχε γράψει μουσική ο Θοδωρής και έτσι γνωριστήκαμε. Και από το πρώτο δευτερόλεπτο που ήρθε ο άνθρωπος να μου κάνει τη μουσική διδασκαλία, γιατί έπρεπε να μάθω τραγούδια της παράστασης. Ένιωσα ότι είναι άνθρωπος πολύ του κύκλου. Λέω, με αυτόν εδώ θα κάνουμε χωριά, σίγουρα. Είναι αδιανόητα ευφυής, καταπληκτικό χιούμορ. Και το καλοκαίρι κιόλας παίξαμε την παράσταση και στη Φραγκφούρτη και στη Σύφνο και έπαιζε ο Θοδωρής, ήρθε να παίξει πιάνο. Και εκεί κατάλαβα ότι εντάξει, εδώ είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να κάνουμε παρέα πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει αμοιβαία αγάπη, σεβασμός και είναι και πολύ τιμητικό ότι μου πρότεινε να κάνουμε αυτή την. Εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πω στο Θοδωρή. Θοδωρή, ήθελε να κάνουμε.
1: Γιατί δεν θα τολμούσες?
0: Από τεράστιο σεβασμό.
1: Τι θα πει σεβασμό, γιατί.
0: Πώς σας πω, θεωρώ. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι ένα άλλο level ο Θοδωρής. Είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και δικό μου κόμπλεξ, γιατί είμαι και βαθιά κομπλεξικός άνθρωπος, θα τα λέμε και αυτά ανοιχτά. Και επειδή αισθάνομαι ότι είμαι και σε έναν άλλο χώρο μουσικά, ένα άλλο είδος έχω υπηρετήσει.

0: συζητήσει. Και κάπου αλλού δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν ο τρόπος να βγάλεις το ταμπελάκι.
0: Τα βλέπεις.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Πέρα από το ταμπελάκι. Όταν έχεις μια συστολή, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και το εκτιμώ. Σε έναν άνθρωπο, το εκτιμώ τη συστολή παντού.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βλέπεις απέναντι σου έναν άνθρωπο να έχει μια συστολή. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες. Αλλά όταν λοιπόν έρχεται ο Θοδωρής Οικονόμου και σου λέει, γιατί δεν είναι και εύκολο το πιάνο φωνή και σε έναν τέτοιο χώρο.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Δεν είναι όμως και μια ωραία πρόκληση για σένα.
0: Είναι εξαιρετική πρόκληση και επίσης να πούμε ότι όταν ο Θοδωρής Οικονόμου παίζει πιάνο, δεν ξεχνάς ότι ακούς απλά ένα πιάνο.
1: Ναι.
0: Είναι σε πολλά κομμάτια που λέω, Χριστέ μου, είναι σαν να παίζω με μια ορχήστρα.
1: Ναι.
0: Και ένας άνθρωπος μόνος. Και το λέω πολύ συχνά. Στην πρόβα χαζεύω τα χέρια του. Εντυπωσιάζομαι κάθε φορά, καθημερινά. Και με εντυπωσιάζει επίσης ότι ένας τόσο σημαντικός συνθέτης είναι ένας τόσο ταπεινός άνθρωπος. Δεν ξέρω, μπορώ να μιλώ για όρις για το Θοδωρή, για το πώς θα θυμάμαι.
1: Είπες κάτι πριν ότι μόλις στο πρώτο δευτερόλεπτο όταν ήρθε να μάθουμε τα τραγούδια της παράστασης και τα λοιπά, είπα ότι με αυτόν θα κάνω χωριό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μπορούσα να είμαι. Με ποιον άνθρωπο κάνεις χωριό? Τι απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να έχει ένας χαρακτήρας για να πεις ότι εγώ μαζί του θα κάνω χωριό?
0: Ναι. Να είναι ευγενής. Οπωσδήποτε. Θέλω. Πρέπει να υπάρχει μια αλφα ευφυΐα. Θέλω να υπάρχει και μία συναισθηματική ευφυΐα.
1: Συναισθηματική ευφυΐα, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Χαρακτηρισμός.
0: Ναι.
1: Του συναισθήματος. Δεν πάω στην ευφυΐα. Έτσι. Πολύ ωραία, δεν το ξαναπέω, το αντιγράφω.
0: Και να έχει κάτι, να τον θαυμάζω για κάτι. Είτε επαγγελματικά, είτε καλά περισσότερα. Να τον θαυμάζω σαν άνθρωπο. Για το πού στέκεται κοινωνικο-πολιτικά, κάπου να ταιριάζουμε, να μπορώ να συνεννοηθώ.
1: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στην παράσταση αναλυτικά. Τι σημαίνει το όνομά σου?
0: Σημαίνει το παιδί που γεννήθηκε και δεν χτύπαγε η καρδιά του και χτύπησε μετά.
1: Γιατί λοιπόν αυτό το όνομα, υπήρξε κάποιος λόγος?
0: Αυτό το όνομα. Ήταν γιατί θύμωσες. Δεν επιτρέπεται να θυμώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θύμωνα. Γενικά ήμουν. Ναι. Αλλά όταν θύμωνα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να κρυφτούν όλοι.
0: Κι εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος. Που προσπαθώ μεγαλώνοντας, το δουλεύω πάρα πολύ. Και λέω, κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θα αρρωστήσω. Για κανέναν.
1: Περίμενε. Μου πήγε σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγνωση του χτυποκαρδίου. Περίμενε. Γιατί δηλαδή μόνο όταν θυμώνεις χτυπάει η καρδιά σου έντονα?
0: Είναι με το πολύ, πολύ σύνηθες για μένα.
1: Αλλά κάτσε, δεν έχει λογική αυτό που μου λες.
0: Επειδή μου θυμώνω για πολλά πράγματα.
1: Περίμενα.
0: Γιατί θυμώνω για πολλά πράγματα.
1: Περίμενε. Χτυποκάρδι νιώθεις, μπορεί και από ένα βλέμμα. Μπορεί να νιώθεις χτυποκάρδι και από μια αμήχανη δική σου στιγμή να εκφράσεις κάτι που θα ήθελες να εκφράσεις.
0: Ναι, αυτό ήταν παλιότερα. Πλέον αυτή την αμηχανία την δουλεύω πολύ γρήγορα. Δηλαδή με το που θα αισθανθώ την αμηχανία την επικοινωνώ. Εγώ έχω βρει αυτό το κόλπο, ότι με βοηθάει πάρα πολύ.
1: Επίθεση.
0: Ότι ξέρεις τι, άμα το πεις, έχει φύγει το μισό.
1: Το έχεις πετάξει το μπαλάκι.
0: Ναι, όχι, απλά να λες ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ αμηχανή. Και ξαφνικά σου έχει φύγει το μισό.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και δεν έχεις κάνει και μια πολύ ωραία έτσι, ειλικρινή επικοινωνία με τον άλλον.
1: Ισχύει.
0: Οπότε, γιατί να μην το πεις, γιατί όλοι το βιώνουμε αυτό.
1: Η ειλικρίνεια πληρώνεται. Έχω και έξι ερωτήσεις, αλλά ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ η κουβέντα, δεν κοιτάω τίποτα από αυτά.
0: Εντάξει, μου αρέσει και όλα πολύ αυτή η κουβέντα.
1: Δηλαδή, μου πετάς τώρα λέξεις και μου έρχονται ερωτήματα. Ειλικρίνεια πληρώνεται. Και πρόσεξε, δεν σου λέω εγώ αν πληρώνεται στις σχέσεις, γιατί θα σου πω, έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για την αλήθεια.
0: Για πες.
1: Άρα και για την ειλικρίνεια. Είπες πριν ότι λέω εγώ αυτό και μου έχει βγει το μισό. Η αλήθεια, με όρους ψυχανάλυσης, είναι και λίγο εγωιστικό πράγμα. Δηλαδή.
0: Το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που
1: θα
0: λες.
1: Θα σου πω εγώ τώρα την αλήθεια μου, στην πετάω και εσύ κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεούλης.
0: Μα δηλαδή, εκεί θέλει μια διαχείριση και βασικά να μην τα βαφτίζουμε απλά και όλα την αλήθεια μου και αυτό ότι εγώ πρέπει να μοιραστώ το συναισθημά μου και αυτό που κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συναισθήματος. Μπορεί να είναι μια αλήθεια, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, το οτιδήποτε.
0: Υπάρχει πάντα ο τρόπος να πεις την αλήθεια με... Άμα τη μοιράζεσαι για να εξελίξουμε κάτι και όχι απλά για να πετάξω εγώ το

0: Κατάλαβες πώς το εννοούσα.
1: Θέλει ένα αλφα φίλτρο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Μας πήρε η κουβέντα.
0: Όχι, θα πούμε τραγούδι μετά. Ποιο θες να πούμε μετά από... όχι, να μας πει και ποιο, γιατί.
1: Θέλει να πούμε με την αυταπάτη.
0: Γιατί?
1: Γιατί επειδή έχω υπηρετήσει το αγγλόφωνο για χρόνια πολλά. Επειδή είχα. Γίνεται ρόλο όλο αυτό στην ταμπέλα που μου είχε φορεθεί και που επέλεξα
0: και
1: εγώ και τη σήκωσα
0: με καμάρι.
1: Καθόλου κακό δεν ήταν, ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά είπα να σου πω και κάτι. Πρέπει και εγώ να δοκιμαστώ στη μητρική μου γλώσσα. Διότι.
0: Okay. Οκ. Απλώς το ερώτημα θα είναι ποια ήταν η μεγαλύτερη αυταπάτη που είχε στη ζωή σου. Εντάξει, δεν φταίω εγώ.
1: Το έχεις πολύ.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΜΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
8: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία.

0: Η ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες στυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπή προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Τρακέη κοντά μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3. Είναι τρίτη βραδάκι. Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που επιτέλους την συναντώ. Και αφορμή είναι η παράσταση Blue. Μας εξήγησε και το λόγο. Mm-hmm. Καλοκαίρι είναι. Mm-hmm. Είναι η Ελλάδα. Είναι ουρανός, θάλασσα.
1: Και road trip.
0: Όχι, δεν ξεχνάω, περίμενε. Δεν ξεχνάω τις αυταπάτες. Πήγε να το γλιτώσει.
1: Δεν σκέφτηκα, δεν είναι
0: παιδί. Πήγε να το γλιτώσει. Λοιπόν, είναι στον κήπο του Μεγάρου μαζί με τον Θοδωρή οικονόμου. Και είναι το Σάββατο και Σάββατο κιόλας, άρα μπορώ να πάω 20 Ιουνίου, εξαιρετικά.
1: Στις 9, έτσι, μόλις έχει πέσει και βέβαια είναι παραμονή στις 21 Ιουνίου, που είναι μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, θερινό ηλιοστάσιο και εντελώς για τα γενέθλιά μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Θα σε στενοχωρήσω. Πολλοί κόσμοι στενοχωριέται. Είμαι δίδυμος, αλλά... αλλά υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να είμαι και καρκίνος, γιατί είμαι πάνω στην αλλαγή. Οπότε τα πιάνω λίγο και τα δύο.
0: Είσαι, βέβαια δεν ξέρω από ζώδια, τώρα ρωτάω έτσι από περιέργεια.
1: Αισθάνομαι δίδυμος. Μ' αρέσει ο δίδυμος, τον εκτιμώ.
0: Άρα γιατί αφήνεις ανοιχτό το δίχομλα σε
1: δίδυμο? Θα με έχει επηρεάσει λίγο και ο καρκίνος. Έχω μια ευαισθησία, γιατί όλοι λένε δίδυμος, είσαι διπρόσωποι. Όχι, παιδιά, έχω πολλές προσωπικότητες απλά.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Χρήσιμο είναι.
1: Πολύ χρήσιμο. Είμαι χαμελέον, προσαρμόζομαι παντού.
0: Εγώ καρκίνος με λιοντάρι, βοήθησε με λίγο.
1: Αχ, δεν περνάς καλά.
0: Γιατί, το λιοντάρι φταίει ή ο καρκίνος?
1: Ο καρκίνος.
0: Καλά, αν ήμουν καρκίνος, θα είχα.
1: Έχω πολλούς φίλους μου άντρες καρκίνος.
0: Γιατί, ναι, αλλά έχω και λιοντάρι, σου λέω.
1: Και λιοντάρι, εντάξει, τι είναι αυτό για καλό μου, το λες? Εγώ και καλά expert τώρα των ζωδίων, δεν έχω ιδέα. Αλλά από την εμπειρία μου και την επαφή μου με ανθρώπους του ζωδιακού σου κύκλου, υπάρχει μια ταλέπα.
0: Υπάρχει ταλέπα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο... άκουσαμε το τραγούδι Αυταπάτες. Αυταπάτη, συγγνώμη.
1: Θες πια να σου πω ότι μια μεγαλύτερη αυταπάτη.
0: Μεγαλύτερη αυταπάτη που είχες στη ζωή σου και γκρεμίστηκε αυτό το πράγμα.
1: Ότι ένας έρωτας θα με σώσει. Πώς φάνηκε, στρέλανε τώρα.
0: Ούτε κάνει βροχή.
1: Ότι θα έρθει ένας έρωτας.
0: Τι θα σε, δηλαδή. Τι,
1: και θα σε σώσει.
0: Από τι θα σε έσωζε ένας έρωτας?
1: Θα με έσωζε από την δική μου ανεπαρκία. Θα με έσωζε από την γενικότερη δυσλειτουργία που μπορεί να βίωνα. Από το σκοτάδι στο οποίο βυθιζόμουν. Σε έχω τρελάνει τώρα, σε έχω τρελάνει. Βαθιά ψυχοθεραπευτική θα γίνει αυτή η κουβέντα.
0: Περίμενε. Και γιατί δεν πήγαινε σε ένα ψυχοθεραπευτή και δεν λες έρωτα?
1: Κοίτα.
0: Και αν ο έρωτας σου φόρτουνε τα δικά του σκοτάδια.
1: Θεωρώ ότι ειδικά οι γυναίκες της δικής μου γενιάς έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ με αυτή την αντίληψη μας. Έχει φορεθεί πάρα πολύ αυτό.
0: Περίμενε. Δεν εννοείς πρίγκιπα?
1: Όχι απαραίτητο πρίγκιπα, εντάξει, γιατί ας πούμε εγώ δεν μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήμουν η πρίγκιπισούλα και περίμενα τον πρίγκιπά μου, αλλά υπήρχε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι πολύ έντονο στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ από τη θέση της γυναίκας, μιλάω αποκλειστικά. Mm-hmm. Η αντίληψη ότι θα βρεθεί, θα βιώσεις έναν έρωτα που θα σταλάξει όλα και την κοσμοθεωρία σου και θα σου βελτιώσει τη ζωή. Θα έρθει, θα σε πάρει από το χέρι και πάμε να πορευτούμε μαζί. Ο μοναδικός άνθρωπος που θα σε σώσει από το οτιδήποτε είναι αυτός σου.
0: Είσαι του για πάντα, δηλαδή, σε έναν έρωτα? Ξεκινάς με αυτή την προοπτική?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Να μην έχω μια κάμερα.
1: Το βιογραφικό μου.
0: Αυτό τώρα. Αυτό αν είχα κάμερα έχει γίνει viral. Το χάσα. Πού είναι η διοίκηση?
1: Δεν πιστεύω στο για πάντα. Μάλλον δεν θέλω να είμαι και απεσιόδοξη. Η ζωή μου δεν υπάρχει το για πάντα. Το για πάντα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν θέλει δουλειά. Θέλει θυσία. Και από τις δύο. Θυσία. Δεν θέλω να το πω θυσία. Θέλει ένα συμβιβασμό. Θέλει δουλίτσα. Αλλά και να μην προκύψει το για πάντα. Δεν έγινε και κάτι. Ο μόνος που έχεις για πάντα θα ξαναπώ είναι αυτός. Οπότε κοίτα να βιώνεις τον απόλυτο έρωτα με τον εαυτό σου και όλα τα άλλα μετά γίνονται.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι εντάξει, έρωτας με τον εαυτό. Εσύ έχεις δώσει μαστίγωμα. Πόνο.
1: Έχω δώσει τον εαυτό σου.
0: Πολύ, γιατί έτσι?
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Αν αυτό δεν το έχουν μάθει από μικρό παιδί, ότι το number one, και δεν το λέω εγωιστικά και να τσακίσουμε τους υπόλοιπους,

0: Το self-love είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν το έχεις μάθει, με το αυτομαστίγωμα κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις. Θέλω να πιστεύω. Εγώ ξύπνησα. Υπάρχουν και άλλοι τριγύρω που τους βλέπω δεν ξυπνάνε. Προσπαθώ να τους αφυπνήσω.
1: Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Μου είπες ο πατέρας σου από την Ουγκάντα.
0: Ναι.
1: Πώς γνωρίστηκε με τη μητέρα σου?
0: Ο πατέρας μου λοιπόν είχε έρθει στην Ελλάδα τότε επί Χούντας. Υπήρχαν κάποια προγράμματα που έμαθα πρόσφατα ότι μάλλον υπάρχει ακόμα. Ότι από αφρικανικές χώρες μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν σε στρατιωτικές σχολές της Ελλάδος. Ο πατέρας μου είχε περάσει στη σχολή Ευελπίδων, ήρθε δηλαδή εδώ ως φοιτητής.
1: Ευελπίδων?
0: Ναι, ναι, ήρθε να σπουδάσει. Ήταν εύελπης κούκλος.
1: Ωραία.
0: Έχω δει φωτογραφίες με την λευκή τη στολή. Κούκλος, καλονός. Και σε μία έξοδο του στο Green Park. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν η μητέρα μου με κάποιες φιλενάδες της και έπαιξε τώρα το μάτι και έγινε το σουσούκι η συζήτηση. Ήταν για κάποια χρόνια φίλοι και μετά άνθησε αυτός ο έρωτας και ήρθε ο γάμος.
1: Όταν λοιπόν είπε η μητέρα σου στους δικούς της ότι θέλω να παντρευτώ
0: έναν Αφρικανό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε τώρα για άλλες εποχές.
0: Εντελώς άλλες εποχές. Και μάλιστα είναι μία ερώτηση που την έχω κάνει στους γονείς μου ξεκάθαρα και δεν θα πω. Εντάξει. Ναι. Ένα λεπτό.
1: Δεν νομίζω να πέρασε εύκολα η μαμά σου ασχέτως ζωδίου.
0: Κοίτα, η μητέρα μου δεν πέρασε κοινωνικά τόσο. Δηλαδή έπρεπε να διεκδικήσει και να πράγματα και να εκπαιδεύσει εντός εισαγωγών πολύ κόσμο. Νομίζω όμως ότι οι γονείς της δεν είχαν θέμα, γιατί και σε εκείνες τις παλιές τις εποχές είναι άλλο να έρθει ένας μετανάστης που προσπαθεί να κάνει την τύχη του εδώ και κάπως να βελτιώσει τη ζωή του, και άλλο να έρθει ο ένστολος, ο εξασφαλισμένος οικονομικά και επαγγελματικά για πάντα. Έχει ένα άλλο πρεστίζ.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον στα 70's είχε ένα σοβαρό πρεστίζ η όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε ναι, δεν είχαν πρόβλημα.
1: Απλώς το λέω με την έννοια την εξής. Αν πει κάποιος ότι ακόμα υπάρχουν ζητήματα στην ελληνική κοινωνία, εγώ το βλέπω και σε μηνύματα. Έτσι,
0: καλά, μπορείς, υπάρχουν ζητήματα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται.
0: Και τώρα μην κρυβόμαστε στο δεξιά μας.
1: Όταν υπάρχει θέμα, βούλιαξε μια βάρκα.
0: Ναι.
1: Στην Κάβδο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται. Άστο. Αλλά. Έπαιξε ένα τραγούδι πριν με τη Μαρία Φαραντούρη για την ιστορία του Φλόιντ που τον πάτησε κάτω αστυνομικός. Και αυτό το τραγούδι λέει μέσα και για το Ζακ. Δεν ξέρεις τι έρχεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται.
0: Επειδή ένα από τα χόμπι μου είναι να διαβάζω όλα αυτά τα σχόλια στα social media, έχω απόλυτη. Καλά, και είναι και το τι βιώνω κι εγώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχω απόλυτη επαφή με την πραγματική εικόνα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Για να έρθω όμως στη μητέρα σου, όντως αυτό το να εκπαιδεύσει την κοινωνία. Ήτανε μια καθημερινή μάχη, προφανώς.
0: Ήτανε μια καθημερινή μάχη και ήτανε.
1: Γιατί μιλάμε για την φεύγα πίσω χρόνια.
0: Πολύ πίσω, αλλά χωρίς να θέλω να μειώσω και τον αγώνα που έχει κάνει η μητέρα μου σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, όταν εγώ το 2026, ως παιδί μικτού γάμου, συζητάω, κάνω τη συζήτηση για αυτό το κομμάτι, ο πατέρας μου προθέτει το 67. Και ήταν άντρας, γιατί αναγνωρίζω 100% ότι έχει και άλλη αντιμετώπιση μια γυναίκα άλλης φυλής από έναν άντρα άλλης φυλής. Ο πατέρας μου κι αν έκανε αγώνα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μιλούσε άπτυστα στα ελληνικά και πάλι έπρεπε τώρα στα 70s και στα early 60s, στα late 60s να εξηγήσει το ότι παιδιά κι εγώ Έλληνας πολίτης πια, ναι. Εδώ.
1: Και με στολή.
0: Ναι, και με στολή.
1: Ναι. Ερώτηση. Δεν θα πω για το σχολείο αν ένιωθε αντίμηγα με στο γάλα.
0: Ναι, ένιωθα.
1: Άστο. Εμένα δεν με νοιάζουν οι συμμαθητές σου. Με νοιάζουν οι εκπαιδευτικοί της εποχής εκείνης όταν εσύ πήγαινε σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πώς αντιμετώπισαν?
0: Κοίτα.
1: Δεν λέω για τα παιδάκια, το ξαναλέω.
0: Ναι, όχι. Μεγαλώνοντας, επειδή συνειδητοποιώ και κάποια πράγματα, ότι και το θέμα του ρατσισμού είναι και λίγο ταξικό. Επειδή οι γονείς μου, και μεγαλώνοντας για άλλη μια φορά θα ξαναπώ, αντιλήφθηκα πολλά πράγματα, φρόντισαν να πάω σε ιδιωτικό σχολείο. Με πολύ κόπο. Ήταν άλλη αντιμετώπιση όταν είσαι μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο και όχι στο δημόσιο σχολείο της Κυψέλης.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Οπότε, εκ πέρα που δηλαδή από έναν φιλόλογο θυμάμαι που είχε κάνει κάποια άκομψα σχόλια, όχι απέναντι σε μένα, αλλά κάτι είχε πει και αντιλήφθηκα τις αντιλήψεις του. Ότι είχε την αντίληψη ότι όλοι στην Αφρική πεινάνε. Ενώ όλοι οι φτωχοί, όλοι αργοπεθαίνουν, αλλά βέβαια είναι και αυτή η εικόνα που έχει προβληθεί πολύ προς τα έξω. Δηλαδή, δεν νομίζω, ακόμα και σήμερα πρέπει να εξηγήσει σε κάποιους ανθρώπους, παιδιά, δεν είναι μόνο.

0: έρημος και τους τσιμπανιμίγες και δεν έχουν τι να κάνουν, ε? Υπάρχει και άλλη τάξη. Δεν είχα κανένα θέμα με τους καθηγητές. Δεν είχε υποθεί τίποτα περίεργο. Δεν ένιωσα κάτι περίεργο.
1: Καταλαβαίνω όμως. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Εσύ τι παιδί σου? Πέρα από. Μου είπες πριν. Πλώρος. Ναι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ ντροπαλό παιδί. Πολύ ισοστρεφές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη ήμουνα και πάρα πολύ δραστήρι. Δηλαδή ήμουνα, θυμάμαι, ότι είναι η μόνη μικρίνια όταν πήγαιναν οι γονείς να πάρουν βαθμούς. Ότι χτυπάει το κουδούνι και είναι η πρώτη που θα βγει από την τάξη. Μιλάει πάρα πολύ με τους φίλους μέσα στο μάθημα. Και πολύ αθλητικό παιδί. Τα ύστερα του κόσμου.
1: Γιατί κοινωνική λειτουργός πήγες να σπουδάσεις?
0: Κοίτα το.
1: Δηλαδή, όχι, γιατί κοινωνική λειτουργός?
0: Δεν είχα καμία απολύτως επιθυμία. Ήταν η σχολή στην οποία πέρασα. Διότι οι γονείς μου, εγώ όταν άρχισα να διαβάζω για πανελληνίες και πήγα και τους είπα, ξέρετε κάτι, εγώ θέλω από 3 χρόνια να γίνω τραγουδίστρια. Μου είπαν, εντάξει παιδί, πάρε ένα πτυχίο και κάνε μετά ό,τι γουστάρεις. Από την άλλη είχαν και το κόλλημα ότι στο μηχανογραφικό, θες να πας επαρχία, δεν μπορούμε να σε στήριξουμε οικονομικά να σπουδάσεις. Θα βάλεις στην Αθήνα.
1: Ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε στο ιδιωτικό.
0: Κατάλαβες. Αυτό. 12 χρόνια μας έχεις εδώ ξετινάξει. Και μετά είχα και εγώ το άλλο σκάλωμα. Δήλωσα σχολές στο μηχανογραφικό, κάτι που θα μπορούσα κάπως να με φανταστώ ότι μπορώ να κάνω. Δεν είχα ιδέα τι είναι ο κοινωνικός λειτουργός. Κατάλαβα ότι είναι κάτι παρεμφερές με ψυχολόγο και επειδή όποιος έχει την ανάγκη να κάνει ψυχοθεραπεία αλλά δεν το συνειδητοποιεί, θέλει να σπουδάσει. Ψυχολόγο σίγουρα. Κάτι αγγλική φιλολογία είχα βάλει, ψυχολογίες και έβαλα και κοινωνική εργασία. Πέρασε την κοινωνική εργασία.
1: Μάλιστα. Πήγες.
0: Πήγα καλέ.
1: Πήγες.
0: Έκανα και πτυχιακή.
1: Χρειάστηκε να κάνεις κάτι άλλο πριν γίνεις αυτό που είσαι?
0: Βάλε καθένα στο... Έχω δουλεύει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Έχω κάνει τα πάντα. Επίσης οι γονείς μου ένα άλλο. Μιλάω μόνο για τους γονείς μου. Κλείνω τα 18 και μου λένε πάρα πολύ ωραία. 12 χρόνια ιδιωτικό, τα χόμπι σου, τα πάντα όλα. Τώρα αρχίζει να συνεισφέρει στο σπίτι. Πρώτο σοκ. Έχω δουλέψει.
1: Δεν υπάρχει όμως κάτι μια εξήγηση. Με
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά θέλει.
1: Εγώ είμαι πέρα αυτής της λογικής.
0: Επειδή να σου έχουν πει όμως ότι από τα 15 και τα αγάπη μου στα 18 θα αρχίσει να συνεισφέρεις. Όχι ξαφνικά κλείνεις τα 18. Λοιπόν, τώρα αρχίζει. Γίνει μια προετοιμασία. Έχω δουλέψει σερβις μπαρ, έχω δουλέψει δασκάλα αγγλικών, έχω δουλέψει γραμματιακή υποστήριξη σε εταιρείες, τηλεφωνικά κέντρα. Έχω κάνει, δηλαδή, ναι, έπρεπε να δουλεύω, έχω δουλέψει.
1: Και πότε αποφάσισες ότι τα αφήνω όλα στην άκρη για να αφοσιωθώ σε αυτό που γουστάρω πολύ? Κομβικό σημείο, πες μου.
0: Κομβικό σημείο. Λοιπόν, όταν εγώ έβλεπα, είμαι πολύ εργατική. Γενικά, μου αρέσει να δουλεύω, θέλω να είμαι αυτόνομη, είμαι υπέρ πολύ της αυτονομίας.
1: Ναι. Τόσα πράγματα, ναι.
0: Ναι. Όμως σε όλες τις δουλειές τις άσχετες δεν μπορούσα να αντέξω ποτέ πάνω από ένα χρόνο. Mm-hmm. Εκεί στο 12μηνο έπεφτα σε βαθιά κατάθλιψη. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι και η Ελλάδα, δεν ξέρω αν το είπαμε, και παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά στην Ελλάδα δεν σου είναι και τόσο εύκολο το κάνω μία δουλειά 9-5 και μετά έχω να κάνω το χόμπι μου και να προσπαθήσω και κάτι άλλο και να χτίσω κάτι άλλο. Πρέπει, θέλει μία αφοσίωση. Και κάπου που είχε τιλτάρει το σύστημα, είπα θα τα παίξω όλα για όλα. Παρά το υποκριτική από το τραγούδι.
1: Ωραία το πες, ναι. Αλήθεια.
0: Τουλάχιστον για μένα, έτσι το βιώνω εγώ. Μόνο. Ενώ, δεν ξέρω, όταν τραγουδάω είμαι ναι μεν ο εαυτός μου, αλλά είμαι και ένας ρόλος για να αντιμετωπίσω το ότι είσαι τόσο εκτεθειμένος και είναι τέτοια κατάθεση ψυχής, δεν το πεις οτιδήποτε είναι αυτό, είσαι εκτεθειμένος. Που, εντάξει, ποδίεσαι και λίγο.
1: Ισχύει. Ποιον από αυτού. Ωραίο. Από ρόλου τραγουδιού, ποιον έχει αγαπήσει πιο πολύ?
0: Από ρόλου τραγουδιού, ποιον έχω αγαπήσει πιο πολύ? Κάτσε τώρα, το κατάλαβα αυτό που μου είπες.
1: Υποδείς έναν ρόλο την
0: υποδύο,
1: ώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Από ρόλου λοιπόν τραγουδιών που έχεις πει, ποιον έχεις αγαπήσει πιο πολύ?
0: Έχω αγαπήσει πιο πολύ τον ρόλο της πάρα πολύ δυναμικής γυναίκας. Ναι. Δεν υπολογίζεται και δεν με νοιάζει και δεν. Εγώ είμαι αυτός μου και δεν με νοιάζει η άποψή σας.
1: Ωραία.
0: Είναι ρόλος αυτό.
1: Πες μου λίγο για τη συμμετοχή στο παιχνίδι του Αντένα. Στο. Παιχνίδι δεν το λέμε.
0: Παιχνίδι, ναι, είναι παιχνίδι.
1: Πρέπει να σου πω ότι. Ναι. Το βλέπω, σας θαυμάζω. Θαυμάζω όλη την ιστορία και έχετε. Ωραία πλάκα.
0: Είμαι πολύ.
1: Όχι πλάκα με την έννοια τη πλάκα. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι ότι πρέπει για Κυριακή.

0: Και βράδυ.
1: Ναι, συμφωνώ. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια, νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Γιατί αισθάνομαι ότι εγώ δεν ήξερα ότι έχω την ικανότητα, την παραμικρή ικανότητα σε οποιαδήποτε μίμηση. Μπορεί και να μην τα πετυχαίνω. Για μένα είναι τεράστιο βήμα το ότι προσπαθώ και κάπως προσεγγίζω έναν άλλο καλλιτέχνη που σε θαυμάζω και πάρα πολύ. Γιατί παίζει και το άγχος ότι μην είναι και καρικατούρα. Γιατί μπορεί και να με δει τώρα αυτός ο άνθρωπος και να με βρίζει.
0: Ποιο σε δυσκόλεψε πιο πολύ, ή ποιο ευχαριστήθηκε πιο πολύ, ό,τι θες μου απαντάς.
1: Λοιπόν, με δυσκόλεψε πάρα πολύ η Δήμητρα Γαλάνη. Γιατί έπρεπε να την υποδηθώ και σε μια εποχή που η Δήμητρα Γαλάνη ήταν. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ήταν στην αρχή της, αλλά η Δήμητρα Γαλάνη των 80's. Mm. Που δεν ήταν η τόσο μεγάλη περσόνα σκηνικά. Και επειδή τη θαυμάζω και πάρα πολύ και ξέρω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να το δει. Δηλαδή, με πιάνει και αυτό το άγχος, ότι θέλω να τον τιμήσω τον άνθρωπο αυτό που θαυμάζω τόσο. Και αυτό που ευχαριστήθηκα πιο πολύ, αν και γκρίνιαξα γιατί είμαι πολύ γκρινιάρα, ήταν η Τζάνετ Τζάκσον. Γιατί από πολύ μικρή ακούω ότι μοιάζω.

Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.

0: Brevezia.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Breveza Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Brevezatoday.gr. Η Breveza του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
0: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Ο σταθμό.

0: κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενατουρμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, κατέληξε στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Αντιμετωπιμένα βαρύτα το κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρούργο για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο, η κατηγορία όμως μετατράπηκε σε πλημέλημα με την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό τους στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

0: Ποιοτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Απόψε μια διαφορετική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Απόψε θα μιλήσουμε για την γεωπολιτική του Μουντιάλ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκινά στις 11 του μήνα, σε δύο βραδιές από τώρα. Και ο Κωνσταντίνος Φίλη, θα ακούσει τον Κωνσταντίνο Φίλη από ως αναλυτή διεθνών ζητημάτων, αλλά με άλλο αντικείμενο. Και ξεκινήσαμε με Bob Marley, διότι μεταξύ πολλών άλλων είχε πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι μου. Όταν παίζω, ο κόσμος ξυπνάει γύρω μου. Και ο Άλμπερ Καμί είχε γράψει όλα όσα γνωρίζω με βεβαιότητα για την ηθική και τις υποχρεώσεις, τα οφείλω στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Φιχόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Με διαφορετική ανάγνωση θα ακουστεί το όνομα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για άλλο. Για άλλο
1: και
0: λόγο.
1: Προς το τέλος. Και προς το τέλος. Γιατί θα έλεγα να ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή, μιας και αναφερόμαστε στο Μουντιάλ και τις πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες σχετίζονται με την γεωπολιτική και την πολιτική, με την ισχύ, με την ισορροπία δυνάμεων, με το πώς το ποδόσφαιρο τελικά το αξιοποίησαν ή το εκμεταλλεύτηκαν από δικτάτορες όπως ήταν ο Μουσολίνη μέχρι ολόκληρα έθνη για να μπορέσουν να αποτινάξουν από πάνω τους, όπως έγινε με τη Δυτική Γερμανία. Η ρετσινιά του υπεύθυνου για της υπεύθυνης χώρας για τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και οφείλω να πω δημόσια και να ευχαριστήσω το γιο μου, ο οποίος έχει μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παιδεία από εμένα και έτσι μια ευρυγόνια ματιά, γιατί μου έτσι έδωσε κάποιες από αυτές τις ιστορίες, τις κατέγραψε δηλαδή ο ίδιος, και θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τις μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
0: Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που έχει αυτή την ευγενή καλωσύνη να συνδράμει σε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή εν ώψη της πρεμιέρας του Μουντιάλ, για το οποίο έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γίνει μετάδοσεις, είναι το σημείο αναφοράς για όλο τον πλανήτη και τον ανδρικό πληθυσμό και το γυναικείο. Μην ξεχνάμε ποτέ τις γυναίκες. Τα κορίτσια λατρεύουν επίσης το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σπάσει αυτό το στερεότυπο ότι οι γυναίκες και καλά δεν ξέρουν. Βοήθεια θέλουν όσες δεν γνωρίζουν για να μάθουν.
1: Συμφωνώ και μακάρι να είχαμε και περισσότερες

0: γυναίκες στα γήπεδα.
1: Ναι. Μην την ανοίξω αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν τελείωσε ποτέ.
0: Το λέω επειδή πηγαίνω στο γήπεδο από τριών ετών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τριών ετών. Είμαι γεννημένος το 77. Για πρώτη φορά, το καλοκαίρι μάλιστα το 77, για πρώτη φορά πήγα στο γήπεδο το φθινόπωρο του 80. Στα πρώτα πέτρινα χρόνια του Παναθηναϊκού, μέχρι που η ομάδα ανέκτησε τις δυνάμεις της και έγινε πάλι πανίσχυρη. Και ένα παράπονο, μια διαπίστωση μετά από 45 χρόνια στα γήπεδα, είναι ότι αν είχαμε περισσότερες γυναίκες, θα είχαμε περισσότερη ενσυναίσθηση στους φιλάθλους Παύλο Οπαδούς, πολλοί εκ των οποίων τώρα κακά τα ψέματα πηγαίνουν στο γήπεδο για να εκτονωθούν. Και δεν λέω ότι το γήπεδο είναι Μέγαρο Μουσικής, ούτε λέω ότι είναι ένα θέατρο ή ένας κινηματογράφος ή ένας καλλιτεχνικός χώρος, όπου έτσι ανυψώνονται περισσότερο τα ήθη και το πνεύμα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει και μια ηθική και σε σχέση με τον αθλητισμό.
1: Φυσικά. Μα αυτή θα πρέπει να είναι η κυριαρχία και αυτή θα πρέπει να είναι. Το ποδόσφαιρο πρέπει να δίνει και ένα παράδειγμα σε να μην εκτραχύνεται. Και ξεκινάει όλους. Από τους παίκτες που είναι στο γήπεδο μέχρι και τους παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι να πλακώνεσαι στο γήπεδο ή άλλες συμπεριφορές. Κύριε Φίλιπ, πάρε μια να σας παρακαλώ για να δούμε την τρέχουσα επικαιρότητα εν συντομία από τον Στέφανο Νικολαίδη για τα μέσα ενημέρωση των πολιτισμού και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως καταγράφει το sky.gr.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κύριε Φίλη, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεν θα διολυστήνω από το κόνσεπτ της απόψινης εκπομπής, θα ξεκινήσω από το Μουντιάλ που έρχεται σε δύο βράδια από τώρα, το Μουντιάλ 2026, διότι στο sky.gr υπάρχουν τα επιβλητικά στάδια που θα φιλοξενήσουν τη γιορτή του παγκόσμιου αυτού ποδοσφαίρου, διότι δεν θα μοιάζει με κανένα προηγούμενο. Για πρώτη φορά στην ιστορία η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση φιλοξενείται σε τρεις χώρες και σε ΗΠΑ και σε Μεξικό και βεβαίως σε Καναδά. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στο Toronto Stadium, στο γήπεδο του Toronto, που αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις του Καναδά. Άνοιξε τις πύλες του πριν από σχεδόν μια εικοσαετία, 2007. Έχει χωρητικότητα περίπου 45.000 θεατών. Οι φωτογραφίες και τα πλάνα, πραγματικά, αν μπείτε αυτή την ώρα στο sky.gr, κόβουν την ανάσα. Επίσης έχουμε το ιστορικό γήπεδο της πόλης του Μεξικού, γνωστό ως Αστέκα, που θα γίνει το πρώτο στάδιο στην ιστορία που θα φιλοξενήσει αγώνες σε τρία διαφορετικά Μουντιάλ. Εκεί διεξήχθησαν, να πούμε, και η τελική του 70 και του 86 με Πελέ και Μαραντόνα, πάνω από 80.000 θέσεις χωρητικότητα. Και θα καταλήξω βεβαίως στο New York New Jersey Stadium, το επιβλητικό στάδιο MetLife, έδρα των New York Giants, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αθλητικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 85.000 οι θεατές, θα φιλοξενηθεί εκεί βεβαίως ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ του 2026. Τώρα, φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον χώρο του video gaming, κυρίες και κύριοι, διότι ο δικός μας, Βασίλη, το ξέρεις και εσύ, ο Άρης Δραγώνης, που είναι έχει φιλοξενηθεί και είναι και φίλος της εκπομπής, πριν από λίγες μέρες, το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου, η ελληνική gaming κοινότητα είχε ένα πολύ καλό λόγο να αφήσει για λίγο τις οθόνες της και να συναντηθεί διαζώσεις. Το Necrophosis Full Consciousness, που είναι δημιούργημα του Άρη, γιόρτασε στα public την κυκλοφορία του σε PlayStation 5, Xbox Series και τη φυσική του έκδοση βεβαίως για PlayStation 5 σε μια εκδήλωση με έντονη παρουσία ανθρώπων του κλάδου, εκπροσώπων της εγχώριας gaming κοινότητας και φίλων γενικότερα των video games. Και θα κλείσω προς το παρόν με το Scooby-Doo. Το Scooby-Doo, η σειρά που αποκαλύφθηκε από το Netflix, αποκαλύφθηκαν οι πρώτες εικόνες από μια νέα σειρά ζωντανής δράσης του Scooby-Doo. Οι θαυμαστές δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα με το cast. Υπάρχει ένα πρωτοβίντεο 22 δευτερολέπτων, κυκλοφόρησε χθες και ξεκινά από την οπτική γωνιά ενός σκύλου, συμπεριλαμβανομένου του ήχου του λαχανιάσματος, του γρυλίσματος, τα ρουφονίσματα βεβαίως, σε ένα δασικό τοπίο. Εμφανίζεται αυτός ο σκύλος στη συνέχεια στην αγκαλιά του Σάγκη σε μικρή ηλικία. Ενώ σχολίασαν οι θαυμαστές στα social ότι ο Σάγκη, τον οποίο υποδίεται ο Τάνερ Χάγκεν, μοιάζει με το χαρακτήρα,
1: και με αυτό πληρώνουμε.
2: Υποστήριξαν ότι δεν μοιάζει ο σκύλος καθόλου.
1: Και
2: υπάρχει μια σχετική γκρίνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3 και για το ποδόσφαιρο έχουν τοποθετηθεί και οι πολιτικοί μας. Ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το 2017 από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε με δήλωσή του πάρει θέση σε μια αναμέτρηση, ένα γκολ που αμφισβητήθηκε σε αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
3: Είναι αστείο να ταυτίζεται οποιοδήποτε άνθρωπο με ιδέες και έννοιες με τόσο μεγάλο ιστορικό βάθος. Έλεγα και σε μια άλλη συνέντευξή μου ότι έχω φίλαθος του Ολυμπιακού, αλλά έχω πάει στην Τούμπα 17 ετών. Έχω τεράστιο σεβασμό για τον ΠΑΟΚ.

0: ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Τολμώ να σας πω κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον έχει καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται ένα πέτσινο γκολ. Δεν θα χρειαζόταν μάλλον ένα πέτσινο γκολ για να κερδίσει.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2017, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, για να αναλύσουμε το Μουντιάλ, την γεωπολιτική του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.
2: Να ξεκινήσουμε από το 1934.
1: Φυσικά.
2: Είναι το δεύτερο Μουντιάλ, το πρώτο διεξήχθη στην Ουρουγουάη με 13 ομάδες το 1930. Το φετινό Μουντιάλ διεξάγεται σε τρεις χώρες με 48 ομάδες, όπου πρόκειται για ρεκόρ, καθότι από κάποια στιγμή και μετά καθιερώθηκαν οι 32 ομάδες. Ναι. Να πω επίσης ένα στατιστικό στοιχείο, ότι είναι η τρίτη φορά που διεξάγεται Μουντιάλ στο Μεξικό. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο στις οποίες στην επικράτεια το Μουντιάλ γίνεται για τρίτη φορά. Πάω λοιπόν πίσω στο 34, όταν το Μουντιάλ λαμβάνει χώρα στην Ιταλία. Μουσολίνι, φασιστική Ιταλία, κάνει τα πάντα προκειμένου οι Ιταλοί να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Δεν του αρέσει του Μουσολίνι ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, αλλά καταλαβαίνει τη δυναμική του ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, στα προκριματικά είναι ενδεικτικό ότι παρετείται η Ελλάδα από τον αγώνα με την Ιταλία, από το δεύτερο μάτς, διότι υπάρχει ένας χρηματισμός της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με 50.000 λιρέτες.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Η δε διαιτησία είναι εξόθαλμα υπέρ της Ιταλίας το 1934. Παίρνει λοιπόν το πρώτο της Μουντιάλ, και το 1938 ο Μουσολίνι δίνει τα πάντα, έχει πλέον εδραιωθεί στην εξουσία, για να κερδίσει η Ιταλία για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Μουντιάλ, καθότι θεωρεί ότι αυτό είναι μια επίδειξη δύναμης από πλευράς Ιταλίας. Πράγματι, στην Γαλλία το 1938, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, κύριε Κφόπουλ, έχει μείνει το περίφημο τηλεγράφημα θανάτου, όπου λίγο πριν τον τελικό ο Μουσολίνι λέει προς τους παίκτες της Ιταλίας: νίκη ή θάνατος, ή θα κερδίσετε ή δεν θα επιστρέψετε. Αυτό που καμιά φορά το ακούμε να το λένε και παράγοντες προς τους παίκτες τους, δυστυχώς και στα χρόνια μας.
1: Και έχει επιστρέψει ως οπαδικό σύνθημα πλέον και στα ελληνικά γήπεδα από συγκεκριμένη πλευρά οπαδών που ασπάζονται τουλάχιστον ακροδεξίες ιδέες.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό υφίσταται, και βλέπουμε πώς έχουν υπησέλθει στον αθλητισμό και ιδεολογίες ακραίες, εντελώς ακραίες, οι οποίες είναι περιττό να πω ότι είναι κατακριτές και θα πρέπει να βρίσκονται έξω από τον αθλητισμό. Όπως και να έχει, για να πάμε στο 38, η Ιταλία λειτουργεί αυτή η πίεση. Κερδίζει 4-2 στον τελικό, νομίζω, την Ουγγαρία, και στέφεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχουμε πάρα πολλά άλλα περιστατικά, έτσι ακροθυγώς θα αναφερθώ σε κάποια που μου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση, ευχαριστώντας και πάλι δημόσια το Φίλιππο, το γιο μου, για την. Για τις πληροφορίες που μου παρήχε. Το 1954, ας πούμε, έχουμε το περίφημο θαύμα της Βέρνης. Αυτό έχει να κάνει με τη Δυτική Γερμανία.
1: Φυσικά.
2: Η Δυτική Γερμανία χάνει στον πρώτο γύρο από την Ουγγαρία 8-3.
1: Ναι.
2: Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τους Γερμανούς, ότι αν συναντήσουν εκ νέου τους Ούγγρους σε κάποιο από τα επόμενα μάτς μπορεί να τους κερδίσουν. Ελάτε όμως που η Δυτική Γερμανία φτάνει στον τελικό και στα πρώτα 20 λεπτά χάνει 2-0 από τους Ούγγρους, οπότε όλοι προετοιμάζονται για ένα νέο θρίαμβο των Ούγγρων σε βάρος των Γερμανών. Όμως κάτι συμβαίνει, περίεργο ημί, και η Γερμανία ανατρέπει το μάτς, κερδίζει τελικά 3-2, και είναι μια στιγμή που η Δυτική Γερμανία, γιατί τότε ήταν χωρισμένη στη Δυτική και την Ανατολική, αρχίζει να γίνεται ταυτόχρονα αντιπαθής ως εκφραστής και στη συνέχεια της Γερμανίας, γιατί οι περισσότεροι οποίοι παρακολουθούν Μουντιάλ από το 1945-50 κάτι, μάλλον όταν ξεκινάει και πάλι, γιατί έχει διακοπεί λίγο του Παγκόσμιου Πολέμου, μέχρι περίπου το 1980 έχουν ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι δεν είναι?
1: Και
2: άρα έχουν μνήμες.
1: Φυσικά, ναι.
2: Πολύ ωραία. Και είναι μάλιστα νοπές. Οι περισσότεροι λοιπόν αντιπαθούν τη Δυτική Γερμανία και γι' αυτό, και το βλέπουν και πολιτικά, ότι θα πρέπει η Δυτική Γερμανία να μην είναι αυτή η οποία κερδίζει τα παιχνίδια. Την αντιπαθούν όμως και γιατί έρχεται μετά από κάποια χρόνια να πει ο Λίνεκερ ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Ενώντας τη Δυτική Γερμανία. Το ενδιαφέρον επίσης στοιχείο είναι ότι η Δυτική Γερμανία αναμετράται για μία μόλις φορά σε παγκόσμια.

0: μια κύπελα με την Ανατολική Γερμανία, η οποία είναι σαφώς υποδιέστερη, όμως η Ανατολική Γερμανία κερδίζει το μάτς εκείνο, 1-0. Νομίζω πρέπει να είναι τη δεκαετία του 70. Μέχρι το 1989 έχουμε την επανένωση της Γερμανίας και πλέον οι δύο ομάδες γίνονται μία.
1: Δύο υποσημειώσεις για το θαύμα της Βέρνης, έχει γυριστεί και ταινία. Το 2003, μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, και δείχνει πως η Γερμανία ανακάμπτει και αισθάνεται υπερήφανη ξανά για τη χώρα της. Ως προς τα πραγματικά περιστατικά, ο Πούσκας έχει ισοφαρίσει 3-3, αλλά ο διαιτητής το έχει ακυρώσει ως offside. Και έτσι η Γερμανία κατακτά το παγκόσμιο κυπέλλο με 3-2, αλλά θεωρούν όλοι ότι ήταν στημένος αγώνας και ενδεχομένως το έχουν χρησιμοποιηθεί και παράνομες ουσίες.
0: Τώρα με πηγαίνετε κάπου αλλού. Με πηγαίνετε το 1966, όταν η Αγγλία κερδίζει τη Δυτική Γερμανία με το περίφημο γκολ του Χέρστ, που ακόμα δεν ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.
1: Άλλο θέμα συζήτηση.
0: Το οποίο έχει μείνει, και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλη την αντιπαλότητα μεταξύ Εγγλέζων και Γερμανών ή Γάλλων και Γερμανών, η οποία φτάνει στην περίπτωση της Γερμανίας και της Γαλλίας μέχρι τη δεκαετία του 80.
1: Μέχρι το 80, ναι, όντως.
0: Και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όχι μόνο σε παγκόσμια, αλλά μιας και μιλάμε για Μουντιάλ και δίνουμε έτσι κάποια στοιχεία, θα αναφερθούμε εννοείται στο χέρι του Θεού το 1986. Αυτό
1: είναι,
0: δεν μπορούμε
1: κλασικό,
0: να το αφήσουμε.
1: Είναι το σημείο αναφοράς.
0: Γιατί είναι το χέρι και το πόδι του Θεού. Το χέρι στο πρώτο γκολ και το πόδι του Θεού στο δεύτερο, όπου είναι ένα καταπληκτικό γκολ, ίσως το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ από τον ίδιο άνθρωπο.
1: Αν
0: από τον Μαραντόνα.
1: Έχω ξεκινήσει από φάουλ, ότι έχει γίνει φάουλ στην αρχή της φάσης.
0: Ως προς το δεύτερο γκολ, μικρή σημασία έχει, γιατί είναι απολαυστικό το γκολ. Έτσι και η κούρσα του Μαραντόνα παίρνει την μπάλα κάτω από τη σέντρα. Αλλά ως προς το πρώτο, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι μεγαλύτερη σημασία για τους Αργεντίνους έχει ότι παίρνουν την εκδίκησή τους για τον πόλεμο των Falklands Malvinas, και λέω, δίνω δύο ονομασίες γιατί η βρετανική εκδοχή των συγκεκριμένων νήσων είναι Falklands, κατά τους Αργεντίνους είναι τα Malvinas. Εκεί λοιπόν, σε μια απόσταση που είναι μεγαλύτερη από 200 ναυτικά μίλια από το νησί, όπου οι Βρετανοί έχουν ορίσει ως την απαγορευμένη.
2: Συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας.

0: Ξυλώτα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Ο ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενατουρμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα Πανελευσυνιακός, αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως.
3: Το 2017, ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρωθυπουργός της χώρας, συγκρίνει την Ελλάδα με τον Πανελευσίνιακο, την ομάδα της Ελευσίνας, που είχε να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Και κάναμε γενναία διαπραγμάτευση. Τώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες, μοναδικό δώρο, άλμπουμ Πανίνι με κάρτες. Το κουτάκι με τις κάρτες για όλους εσάς και το άλμπουμ μαζί, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, μέχρι και τις 12.30 θα πάμε. Σας δίνουμε μία ώρα για να λάβετε μέρος. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Με την αποστολή του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα συμμετάσχει και ο Μεχντί Ταρέμι, ο εξαιρετικός σέντερφορ του Ολυμπιακού. Να. Και με τη Σαουδική Αραβία προπονητής είναι ο Δόνης. Αυτά για ορισμένους.
4: Να πω ότι όταν η ομάδα του Ιράκ έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας παίκτης και ένας από το προπονητικό team κρατήθηκαν για αρκετές ώρες και νομίζω ότι αυτός από το προπονητικό team τελικά απελάθηκε από τις αμερικανικές αρχές. Ο παίκτης κρατήθηκε για αρκετές ώρες, έγινε έλεγχο στο κινητό του, στις φωτογραφίες, δεν πέρασε καλά. Και επίσης να πω ότι σε χθεσινό φιλικό σε αμερικανικό έδαφος μεταξύ Ουσμπεκιστάν και Ολλανδίας, ενώ η ομάδα των Ολλανδών μπήκε κανονικά στο γήπεδο, η ομάδα των Ουσμπέκων, κατεβαίνοντας από το πούλμαν, της έγινε ξενυχιστικός έλεγχος. Το Ουσμπεκιστάν, θυμίζω ότι είναι μια χώρα της Κεντρικής Ασίας, περίπου 27 εκατομμυρίων μουσουλμανική. Τους έγινε λοιπόν εξονυχιστικός έλεγχος σε όλους τους παίκτες, ακόμα περνώντας και από ανιχνευτές μετάλλων, για να δουν αν εκτός από ποδοσφαιρικά παπούτσια μπορεί να είχαν και όπλα ή μαχαίρια στις αποσκευές τους. Δεν προϊονίζεται κάτι θετικό όλο αυτό. Είναι δύο περιστατικά μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Σε αμερικανικό έδαφος και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η άποψη του Προέδρου Τραμπ αλλά και αρκετών Αμερικανών για τους μετανάστες, για τη διαφορετικότητα.

0: συνολικά, ναι, σε θρησκεία, σε χρώμα.
1: Εκείνοι είναι σε αποστολή, παίκτες, αθλητές που...
0: Κι όμως από ό,τι σας λέω, ναι, δεν από ό,τι σου λέω βασίλει, παρελθέν, δεν επηρεάζει.
1: Και στο παρελθόν γνωρίζουμε επίσης ότι όταν υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος και ήταν η Ευρώπη διαιρεμένη στα δύο, πάρα πολλοί από το Ανατολικό Μπλοκ έβρασαν ευκαιρία για να αποδράσουν. Δηλαδή ζητούσαν πολιτικό άσυλο και η διοίκηση τους έκανε δεκτούς. Δεν υπήρχε τότε ο τείχος του Βερολίνου. Και η διαφορετικότητα

0: να κερδίσει το Περού με 3 γκολ διαφορά. Τουλάχιστον δηλαδή 3-0, 4-1 και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση λοιπόν της Αργεντινής, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι, στέλνει 35.000 τόνους σιτηρών στο Περού. Και η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής, μιας χώρας η οποία έχει τις περισσότερες πτωχεύσεις από κάθε άλλη χώρα στην νεότερη ιστορία, η Κεντρική λοιπόν Τράπεζα της Αργεντινής στέλνει 50 εκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περουβιανά στοιχεία. Και βέβαια πριν από τον αγώνα ο δικτάτορας, ο Αργεντίνος, ο Βιντέλα, επισκέπτεται τα αποδυτήρια του Περού. Τελικό αποτέλεσμα, Αργεντινή-Περού 6-0.
1: Είχε ρυθμιστεί.
0: Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Και η Αργεντινή κατακτά το τρόπαιο. Και βέβαια, μιας και μιλάω για τρόπαιο, κάτι που είναι ίσως το πλέον αποτρόπαιο, η πλέον αποτρόπαια πράξη σε παγκόσμιο κύπελο, όχι κατά τη διάρκεια αυτού, αλλά όχι λόγω αυτού, αλλά όχι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, είναι η δολοφονία το 1994 του Αντρές Εσκομπάρ. Το επώνυμό του παραπέμπει προφανώς στον έμπορο ναρκωτικών, τον Περιώνυμο. Δεν έχουν κάποια σχέση, προέρχονται από το ίδιο χωριό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουν κάποια άλλη συγγενική σχέση. Ο Αντρές Εσκομπάρ λοιπόν κάνει το μεγάλο λάθος, ενώ, αν το θυμάμαι καλά αυτό, γιατί δεν το έχω καταγεγραμμένο, η Κολομβία έχει κερδίσει 5-0 την Αργεντινή. Οπότε όλοι έχουν την προσδοκία ότι είναι μια τόσο καλή ομάδα που θα μπορούσε να πάρει ακόμα και το παγκόσμιο κύπελο. Στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε πάλι διεξαγόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες το παγκόσμιο κύπελο, με αυτοκόλ του Εσκομπάρ οι Κολομβιανοί χάνουν 2-1 και 10 μέρες μετά, έχοντας επιστρέψει στην Κολομβία, δολοφονείται με 6 σφαίρες, όπου για κάθε σφαίρα που ο δολοφόνος του, οι δολοφόνοι του μάλλον του έριχναν, φώναζαν γκολ. Είναι ασφαλώς μια τραγική ιστορία, αλλά γίνεται ακόμα τραγικότερη από αυτά που μάθαμε αργότερα, ότι δηλαδή η μαφία του ποδοσφαίρου στην Κολομβία μαζί με το οργανωμένο έγκλημα και τα καρτέλ ναρκωτικών, μάλλον προφανώς και τα τρία αυτά συγκεντρώνονται στο πρόσωπο συγκεκριμένων ανθρώπων, εκδικήθηκαν τον Εσκομπάρ γιατί έχασαν πάρα πολλά λεφτά στο στοίχημα όπου είχαν παίξει την πρόκριση της Κολομβίας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Άλλη μια διάσταση που δείχνει το μέγεθος της ένταση του ποδοσφαίρου, την προκαλεί και τον οικονομικό αντίκτυπο και τον τζόγο που παίζεται γύρω από αυτό. Διότι εδώ μπαίνουμε και στον τομέα των στημένων. Επίσης, μια και μιλάμε για παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου, το 2018 το Μουντιάλ διεξήχθη στην Ρωσία. Έτσι, πριν τον πόλεμο, και υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση για τη διεκδίκησή του ανάμεσα στην Αγγλία και την χώρα του Ρώσου Προέδρου. Τελικά η Ρωσία κέρδισε, προκαλώντας έκπληξη στους πάντες στην διοργάνωση του 2018, και υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες στη συνέχεια έγινε και έρευνα, έγινε δημοσιογραφική έρευνα, τουλάχιστον δημοσιογραφική έρευνα για τις διασυνδέσεις της ρωσικής πλευράς με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που ήταν σε θέση να κινήσουν τα νήματα και να στρέψουν προς τη Ρωσία τη διοργάνωση.
0: Απολύτως έτσι. Πάω πίσω για να πω ότι από το 1954, όταν έχουμε το πρώτο Μουντιάλ με τα πολεμικά, μέχρι το 1988, δηλαδή λίγο πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχει προσδώσει νόημα στα παγκόσμια κύπελα κυρίως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο απόϊχος αυτού, γιατί όπως είπαμε πριν, οι περισσότεροι μέχρι τη δεκαετία του 90 έχουν ζήσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κάποιοι από αυτούς έχουν πολεμήσει κιόλας εκεί. Αυτό που ανέφερες, Βασίλη, σε σχέση με τη Ρωσία, ξεκινά ουσιαστικά από το 2010 και υποδηλώνει τις αλλαγές στους παγκόσμιους συσχετισμούς, διότι το 2010 είναι το πρώτο Μουντιάλ που διεξάγεται σε μη ανεπτυγμένη, ας το πούμε, χώρα που είναι η Νότιος Αφρική.
1: Ναι.
0: Το 2014 έχουμε τη Βραζιλία, επίσης στις μη ανεπτυγμένες, αντιθέτως αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2018 στη Ρωσία και βέβαια το 2022 στο Κατάρ.
1: Ναι, καλά, εκεί είναι το αποκόρυφο.
0: Και το 2032 περιμένουμε τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει λοιπόν η μετατόπιση ισχύως, οικονομικής ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή, βρίσκει ανταπόκριση, βρίσκει τέλος πάντων έτσι έκφραση, για να το πω καλύτερα, και στην γεωγραφική μετατόπιση των χωρών στις οποίες διεξάγεται το Μουντιάλ.
1: Πιο απομακρυσμένα, χώρους πολλούς κανόνες, δικαιώματα για εργαζόμενους.

0: τους, διαδικασίες.
1: Πάρα πολλές καταγγελίες, έτσι.
0: Πάρα πολλές καταγγελίες.
1: Για θανάτους εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, ναι, εργαζομένων, ειδικότερα στην περίπτωση του Κατάρ. Και βέβαια, έναν, ουσιαστικά έχουμε τον περιώνυμο παγκόσμιο νότο, ο οποίος μπαίνει στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα από το 2010 και μετά. Έχουμε ένα πρόεδρο σήμερα της FIFA, τον περίφημο Ινφαντίνο.
0: Φίλο
1: του Τραμπ. Ξέρω ότι αυτό σου αρέσει και θα το αφήσω για το τέλος. Δηλαδή θα κάνω έτσι ένα μικρό spoiler για τους ακροατές μας, το αφήσω για το τέλος. Θα πω λοιπόν ότι μεταξύ άλλων που έχει κάνει ο Ινφαντίνο, έχει λάβει το 2018 τη μυθική διάκριση από τον Πούτιν. Όταν διεξήχθη το Μουντιάλ στη Ρωσία.
0: Σωστά.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει μεγαλώσει την πίτα, γιατί αυτό είναι το οποίο του πιστώνουν οι φίλοι του και του χρεώνουν οι αντίπαλοι του. Ότι δηλαδή από το 2016 παρέλαβε μία FIFA η οποία ήταν χρεοκοπημένη. Με το σκάνδαλο Μπλάτερ, το οποίο επέδρασε αρνητικά και στον Πλατινί, που ήταν ο επόμενος πρόεδρος της FIFA και αυτός που αναμένονταν ότι θα έμενε για πολλά χρόνια στη θέση του. Αυτό λοιπόν που λένε είναι και οι επικριτές του και οι υποστηρικτές του διαπιστώνουν ότι πράγματι έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα οικονομικό στα έσοδα της FIFA. Ταυτόχρονα όμως έχει κάνει και πάρα πολλές εκπτώσεις σε ζητήματα αρχών, σε ζητήματα αξιών. Έχει αποθεώσει δικτάτορες. Έχει κάνει μια πολύ περίεργη δήλωση το 2018 βρισκόμενο στη Ρωσία για τις ευθύνες της Δύσης σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη. Θυμίζω ότι το 2018 είμαστε 4 χρόνια μετά την παράνομη καθότι προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Και 4 χρόνια πριν την εν συνεχεία προσάρτηση ουκρανικών εδαφών ενός μεγάλου μέρους της Ανατολικής Ουκρανίας. Είναι σημαντικό να πούμε για τον Ινφαντίνο ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο τερατώδες, υπό την έννοια ότι έχουμε 48 ομάδες από 32 που είχε καθιερωθεί. Όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην Ουρουγουάη ήταν 13 ομάδες που συμμετείχαν. Τώρα λοιπόν συμμετέχουν 48 ομάδες, γίνεται σε τρεις χώρες, και έχω κρατήσει δύο στοιχεία που είναι αποκαλυπτικά όσων μόλις είπα σε σχέση με τον Ινφαντίνο. Το φθηνότερο ειστήριο σε αγώνα της πρώτης φάσης που είναι περίπου αδιάφορος, δηλαδή η Βραζιλία με κάποιον αντίπαλο νομίζω από την Αφρική που μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα, έχει $1,400. Το αντίστοιχο ειστήριο στο Μουντιάλ του Κατάρ για έναν ανάλογο αγώνα ήταν στα $220. Άρα πόσες φορές επάνω?
0: Όπου εδώ είναι κερδοσκοπία
1: 7.
0: Ναι.
1: Αν το υπολογίζω σωστά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε επίσης την εκτίμηση ότι στον τελικό θα έχουμε κόστος εισιτηρίων που θα φτάσει, και δεν αναφέρομαι για εισιτήρια που θα είναι δίπλα στους επίσημους, στα $30,000. $30,000 για την παρακολούθηση ενός αγώνα. Τα έσοδα λοιπόν με αυτά και με αυτά αναμένονται περίπου στα 9 δις.
0: Και αυτό άρα είναι που
1: και
0: μετράει.
1: Και από τα τηλεοπτικά, προφανώς. Και αυτό είναι τελικά που μετράει και καθιστά τον Ινφαντίνο στα μάτια αρκετών.
0: Και άρα για να
1: επιστρέψουν στη
0: γεωπολιτική, γιατί και ειδικά έχουν ανάγκη το ποδόσφαιρο και την ισχύ του. Αν φέρνει τα χρήματα, κανείς δεν τον αγγίζει. Άρα μπορεί να κάνει και αυτές τις δηλώσεις τοποθετής, να κάνει αυτού του είδους τα ανοίγματα και να διαπραγματεύεται με τους πολύ ισχυρούς χρώματος και να μεταλλάσσει και την ουσία του ποδοσφαίρου. Διότι διαφορετική είναι η ταυτότητα του ποδοσφαίρου για τους Ευρωπαίους. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Κάτι πολύ. Και για τους Βαλκάνιους, ένα ωραίο παράδειγμα είναι οι Ιγκοσλάβοι, ενώ οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με Ιγκοσλαβία και μετά είδαν τη Σερβία, την Κροατία, μετά τους πολέμους, τον Εμφύλιο κτλ. Και είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι πού, Σαουδική Αραβία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι
1: αναπτυσσόμενο.
0: Αναπτυσσόμενες
1: χώρες και αναπτυγμένες. Ναι. Ακριβώς. Πήγε ο Μέση τα τελευταία χρόνια.
0: Αλλά εδώ προσφέρει, δηλαδή η νομοποίηση είναι με χαρτιά και με αποδείξεις. Με το τελικό απολογισμό των εσόδων.
1: Να πω λοιπόν εδώ αυτό που προανήγγυλα. Ναι. Σε σχέση με τον Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ, ξέρουμε ότι αναλαμβάνοντας τα ηνία των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο του 2025, πασχίζει σχεδόν από την πρώτη μέρα, παρακαλά να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν έρχεται ποτέ. Ίσως με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή να δικαιώνονται αυτοί που δεν τον επέλεξαν, αλλά έτσι κι αλλιώς είχαν κλείσει υποψηφιότητες πριν ο πρόεδρος Τραμπ αναλάβει τα ηνία.

0: διεκδικεί και απαιτεί το Νόμπελ Ειρήνης. Θυμόμαστε την Ματσάδο, την ας το πούμε εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης Βενεζουέλας, να του παραδίδει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο η ίδια παρέλαβε, λέγοντάς ότι «μα εσύ το αξίζεις, πρόεδρε». Δεν κατάφερε να του αλλάξει την άποψη για την ίδια, ούτε για το τι θα πρέπει να γίνει στη Βενεζουέλα. Έχει παραμείνει το καθεστώς Μαδούρο πλην Μαδούρο, αλλά πριν από τη Ματσάδο, η οποία τον επισκέφθηκε στο Λευκό Οίκο για να του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης που η ίδια παρέλαβε για τον εαυτό της, ο Ινφαντίνο επινοεί, διότι πράγματι πρόκειται περί επινόησης, δεν είχε καθιερωθεί ένα τέτοιο βραβείο, ένα βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο επισκεπτόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες το παραδίδει στον Τραμπ. Ο Τραμπ πρέπει να δει κανείς πάλι θα πως τους ακροατές μας να μπουν και να δουν την εικόνα του Τραμπ που γελούν και τα μουστάκια που δεν έχει όταν παραλαμβάνει το βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο κατά κάποιον τρόπο υποκαθιστά το βραβείο Νόμπελ. Ξαναλέω, βραβείο που δεν έχει δοθεί σε κάποιον. Είναι πρωτοφανές. Είναι
1: εκτός των διαδικασιών. Προσκρούει στην πραγματικότητα.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Γίνεται χαρούμενος ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ινφαντίνο φαίνεται να έχει πει σε διαφόρους, μεταξύ άλλων και να απαντά στους επικριτές του, ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με τον Τραμπ εν όψη των αγώνων που θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα έχουμε προβλήματα με τις βίζες. Γιατί ξέρεις, Βασίλη, επειδή σε δύο χρόνια έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, ένας από τους βαθύτερους προβληματισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ότι θα γίνει με τις 206. Στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είναι 48, είναι 206 ομάδες οι οποίες συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων μία είναι η Παλαιστίνη, που δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος. Τι θα γίνει λοιπόν με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν βίζα για να πάνε στις ΗΠΑ?
1: Χάος.
0: Το 2028. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά. Ίσως να έχουμε πει πολλά για τους ακροατές μας, αλλά
1: είναι συμπυκνωμένη γνώση. Θα την ακούσετε εκπομπή και οντήματι. Πάρτε ανάσα να δούμε ποια είναι, ακόμα κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά σε άλλον ρόλο. Αναλυτής επί διεθνών ζητημάτων, αλλά εδώ εστιάζουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Θα συνδεθούμε τώρα ξανά με τον Στέφανο Νικολαίδη για τα τελευταία νέα, όπως θα καταγράφει το sky.gr, και θα συνεχίσουμε.
2: Πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι αυτά που έγραψε προλίγου ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ιρανοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατέριψαν το Απάτσι και ως εκ τούτου πρέπει να απαντήσουμε. Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Απάτσι μας, όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, υπονοεί βεβαίως ότι το αμερικανικό Απάτσι κατέπεσε από λάθος και όχι από επίθεση. Στο ίδιο μήκος κύματος βεβαίως και ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Η Τεχεράνη, όπως σημειώνει, δεν έπληξε σκόπιμα το αμερικανικό ελικόπτερο. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια, θα έλεγα, δυσάρεστη τροπή των γεγονότων. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, υπάρχει ένα δημοσίευμα, το οποίο θα το διαβάσετε και αυτό στο sky.gr, που λέει πως το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη. Αυτά τα αναφέρει ένα Ισραηλινό δημόσιο δίκτυο, το Καν, βασικά το Ισραηλινό δημόσιο δίκτυο, που επικαλείται πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Και αναφέρει το δημοσίευμα αυτό πως το αμερικανικό μήνυμα περιλάμβανε επίσης διαβεβαίωση ότι το Ισραήλ θα περιόριζε τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Χτες, Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω αντιπροσωπείας του Κατάρ, ενώ το αεροσκάφος που μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, παρά τους περιορισμούς της πτήσης στον ιρανικό εναέριο χώρο. Συνεχίζω, πηγαίνω στα καθημάς, πηγαίνω στα τσενκόρια επικαιρότητας, διότι έχουμε νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται στη δικογραφία για τις πολεοδομίες, με την εμπλοκή ονόματος ενός πρώην Γενικού Γραμματέα Υπουργείων και ενήν πολιτευτή του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα, μίλησε ο Μάνος Λογοθέτης στον Sky και αποτύπωσε τη δική του θέση σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου. Επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς, όπως αναφέρει ο κύριος Λογοθέτης. Δεν είναι δικό του, όπως λέει, καθώς αποτελεί οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα έχει καταταφιστεί και γίνεται εξκαφή για την ανέγερση νέου κτηρίου. Και θα κλείσω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με το άγριο έγκλημα στο Αίγιο, όπου έχουμε βεβαίως στο sky.gr όλο το χρονικό του διπλού φωνικού.

0: Βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, φέρει αμυχές στα χέρια. Να πούμε ότι ο 26χρονος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει και τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι εκτός από μαχαιριές. Η μητέρα μάλλον αντιστάθηκε πριν δολοφονηθεί. Όλες αυτές οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες στο sky.gr, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, και ξανά ο λόγος στους πολιτικούς μας που ξέρουν και από ποδόσφαιρο.
2: Σε σχέση με τι γινόταν πριν από το 2010, νομίζω μιλάμε ανάμεσα διαφορά Bayern Munich και Φωστήρας Κολοπετενίτσας.
1: Εμείς είμαστε ο Φωστήρας Κολοπετενίτσας, η Ελλάδα.
3: Νομίζω δεν υπάρχει αυτή η ομάδα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
3: Ο Φωστήρας Σταύρου.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει Φωστήρας Κολοπετινίτσας.
1: Είναι αυτή η άγνοια επί του ποδοσφαίρου. Παρεμπιπτόντως, μέχρι να αναφερθεί στην Bayern Μονάχου, έχει γίνει μια σειρά για την ιστορία της ομάδας, δηλαδή πώς από τα Τάρταρα ανέβηκε η κυριάρχηση στο γερμανικό ποδόσφαιρο, και βέβαια περνάει διαρκώς ο χορηγός της, σε όλη τη σειρά πάρα πολύ καλογυρισμένη, και αναφέρεται και σε εκείνο τον περίφημο αγώνα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, το πώς νίκησαν οι Ανατολικογερμανοί με 1-0 και τι θλίψη είχε προκαλέσει στο στρατόπεδο της Δυτικής Γερμανίας την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και επειδή ενδεχομένως απορείτε, ναι, κάποτε η Γερμανία ήταν χωρισμένη, ίσως οι νεότεροι δεν το θυμούνται, και επίσης το βάρ είναι τωρινή ανακάλυψη. Οι επόπτες, ο διτής, δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε πίσω. Και το replay στη τηλεόραση δεν ίσχυε. Και δεν είναι ούτε η επικοινωνία, ούτε ασύρματα, ούτε καν τα αγγλικά δεν ξέρουμε αν γνώριζαν οι διτές και οι επόπτες να συνονωθούν μεταξύ τους.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι που λέγαμε πριν, Βασίλη, για το 1986, το χέρι του Θεού. Και η Ανατολική Γερμανία κέρδισε το 1974 τη Δυτική Γερμανία 1-0. Απρόσμενο εντελώς αποτέλεσμα. Αν μου επιτρέψει, επειδή βλέπω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, να πω κάποια στοιχεία που κατέγραψε ο Φίλιππος για εμάς, ο γιος μου, και νομίζω έχουν την αξία τους. Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι το πρώτο Μουντιάλ κλάπηκε δύο φορές. Και μάλιστα το πρώτο Μουντιάλ, το οποίο είχε το όνομα του προέδρου της FIFA, του Ζιλ Ριμέ, κλάπηκε δύο φορές. Μία το 1966 στην Αγγλία, όταν και βρέθηκε από σκύλο, και ξανακλάπηκε το 1983 στη Βραζιλία, όπου οι κλέφτες τελικά το έλειωσαν για να το πουλήσουν σαν χρυσό, με αποτέλεσμα να χαθεί για πάντα το πρώτο Μουντιάλ. Το πρώτο τρόπαιο δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα, ως προς το φετινό Μουντιάλ. Συμμετέχουν 8 ζευγάρια αδερφών.
1: Ναι.
3: Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα δύο από αυτά τα ζευγάρια παίζουν σε διαφορετικές ομάδες. Οι αδερφοί, δηλαδή, Williams είναι ο ένας στην Γκάνα και ο άλλος στην Ισπανία, και οι αδερφοί Ντουέ είναι ο ένας στη Γαλλία και ο άλλος στην Ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης, ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Δεν έχει να κάνει με τη γεωπολιτική, έχει να κάνει με τη γεωπολιτική, αν το καλώς σκεφτούμε. Γιατί όταν δύο αδέρφια επιλέγουν διαφορετικές εθνικές ομάδες, αυτό είναι ένα σήμα, αν μη τι άλλο, ότι ο κόσμος μας είναι διασυνδεδεμένος.
1: Ναι, και ποια φανέλα θα φορέσει.
3: Και ποια φανέλα, ακριβώς.
1: Δεν έχει σημασία που έχεις γεννηθεί ή που κατάργησαι, που έχεις πολιτογραφηθεί. Άλλο στοιχείο της παγκοσμιοποίησης.
3: Βεβαίως, στοιχείο της παγκοσμιοποίησης. Και βέβαια, εδώ έχει να κάνει και με κάτι ιδιωτελές, αν πιστεύεις ότι σε μια εθνική ομάδα έχεις περισσότερες πιθανότητες και περισσότερες ευκαιρίες για να αναδειχθείς σε σχέση με μια άλλη.
1: Πολύ, πολύ σωστό, ναι.
3: Το τρίτο στοιχείο.
1: Δεν είναι το εθνόσημο από μόνο του που μετράει.
3: Ναι, ούτε η συνείδηση.
1: Ούτε η
3: γιατί
1: συνείδηση.
3: Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή για την εθνική συνείδηση και πώς αυτή αναπτύσσεται. Όπως επίσης για τα στερεότυπα και για τα ταμπού, που είναι κομμάτι της εθνικής συνείδησης. Μια άλλη φορά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Η Ελλάδα, μια παρένθεσουλα.
3: Βεβαίως.
1: Ήταν μια από τις πρώτες χώρες εδώ που είχε μαύρο Έλληνα ποδοσφαιριστή της τάξης, τον Ντανιέλ Μπατίστα, εξαιρετικό επιθετικό, στον Εθνικό,
3: στην ΑΕΚ,
1: στον Ολυμπιακό
3: βεβαίως.
1: Και στην Εθνική Ελλάδος.
3: Απολύτως σωστό.
1: Το λέω γιατί ορισμένοι παθαίνουν αναφυλαξία ακόμη και σήμερα όταν βλέπουν εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές να παίζουν με τα χρώματα ευρωπαϊκών ομάδων.
3: Έχεις ακούσει την κριτική σε βάρος της Γαλλίας ως πρώην απεικιοκρατική δύναμη για το γεγονός ότι οι περισσότεροι Γάλλοι παίκτες είναι έγχρωμοι, έτσι είναι μαύροι, και ότι μα πώς είναι δυνατόν ότι αυτό δίνει στη Γαλλία ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουν άλλες ομάδες οι οποίες είναι πιο καθαρές σε εισαγωγικά. Αυτό είναι βέβαια έτσι μια ρατσιστική προσέγγιση, και όπως είχε πει ο συγχωρεμένος, ο περίφημος συνταγματολόγος Αριστόβουλος Μάνεσης, ο ρατσισμός είναι η ιδεολογία των ηλιθίων. Και εμένα με εκφράζει απόλυτα αυτή η άποψη. Τώρα, για να ολοκληρώσω.
1: Είμαστε στο φετινό Μουντιάλ.
3: Στο φετινό Μουντιάλ, όπου έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται για πρώτη φορά. Είναι το πράσινο ακροτήρι. Είναι
4: οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών.

0: ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Τρίτη φορά λοιπόν που είναι η πρώτη χώρα που για τρίτη φορά στο έδαφος της γίνεται Μουντιάλ, έστω και μερικώς γιατί κατά κύριο λόγο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1970-1986, το χέρι του Θεού και το πόδι του Θεού Αργεντινή Αγγλία και 2026.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Φίλιππ για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας και να μας παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, την γεωπολιτική του Μουντιάλ 2026. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε.

0: περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσίαψε, να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, κατέληξε στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε δηλώσεις του στο Αλτζαζίρα ανέφερε ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι δεν αποτέλεσε σκόπιμο στόχο του Ιράν, σημειώνοντας ότι τέτοια περιστατικά ενδέχεται να συμβούν τυχαία λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Οι 6 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξεχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δήλωσε παρόν. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια καν να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε σε πλημέλημα με την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Δύο άντρες συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από αστυνομικούς

0: Της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για ψευδείς και υβριστικές διαδικτυακές αναρτήσεις σε βάρος αστυνομικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση μετά από μήνυση σε βάρος 5 χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι δημοσίευσαν επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα του αστυνομικού, συνοδευόμενα από εξυβριστικό και συγκοφαντικό περιεχόμενο, το οποίο παρακινούσε σε πράξεις βίας εναντίον του. Οι χρήστες του διαδικτύου με δημοσιεύσεις του συνέδεαν ψευδό στον αστυνομικό με θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλλιθέα, τον κατονόμαζαν και υποκινούσαν σε πράξεις βίας εις βάρος του. Από την έρευνα της δίωξης του κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως διαχειριστές σε 2 από τους 5 λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που ερευνήθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό τους στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, μια μέρα πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τι μπορούμε να σας δώσουμε? Το άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες, το κουτάκι με αυτές, για να το συμπληρώσετε. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μέχρι και τις 12.30 θα περιμένουμε για να λάβετε μέρος. Είναι το πρώτο τελευταίο αντίτυπο που έχουμε. Διαθέτουμε άλλο ένα, μάλλον αύριο θα το κληρώσουμε. Οπότε σπεύσατε, λάβετε μέρος. Είναι σπάνιο, είναι ντοκουμέντο, θα το κρατήσετε για χρόνια. Δεν είναι τα αυτοκόλλητα, είναι οι κάρτες της Πανίνη. Λοιπόν, αυτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Ο Δημήτρης Χατζής λέει, γράφει ότι ήταν εξαιρετική σημερινή εκπομπή και με μεταφέρει την καλησπέρα του στον κύριο Φίλη. Η Ελευθερία προτιμάει τα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτης ζητάει το βιβλίο του κυρίου Φίλη «Η Ελλάδα στη γειτονιά της». Λοιπόν, ο Γιώργος Καραπουλάκης αναφέρεται στον καυγά που είχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, που πλακώθηκαν μεταξύ τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και έχουμε να δούμε και άλλα, κυρίες και κύριοι. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Σε λίγο θα πάμε σε μια νέα ταινία, στις Μικρές Ανάσες. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Αλλάξαμε την δομή της εκπομπής εξαιτίας της παρουσίας του κ. Κωνσταντίνου Φίλη απόψε στο Ραδιοθάλαμο. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Αλλά πείτε μας και τις γνώμες σας, αν σας αρέσει να έχουμε καλεσμένους την πρώτη ώρα εδώ στα στιγμιότυπα. Τώρα έρθει η στιγμή να συναντήσουμε ξανά τον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή και της νύχτας. Μέσα από το sky.gr.
1: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, θα πάμε ως γνωστόν στη συνήθεια που έγινε λατρεία, θα πάμε στο διάστημα, θα πάμε στο πρόγραμμα Artemis, που βεβαίως είναι το φιλόδοξο σχέδιο της NASA για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη. Και έχουμε νεότερα. Έχουμε νεότερα, διότι η αποστολή Artemis 3, όχι η 2 που τελείωσε πριν από λίγο καιρό, η 3, θα εκτοξεύσει 4 αστροναύτες, τους Αμερικανούς Αντρέ Ντάγκλας, Ράντι Μπρέζνικ, Φρανκ Ρούμπιο και τον πρώτο Ιταλό που θα ταξιδέψει στη Σελήνη, Λούκα Παρμιτάνο το όνομά του. Χαμηλή γίνει η τροχιά τον επόμενο χρόνο, έτσι. Και ένας από τους βασικούς της στόχους της αποστολής είναι η εξάσκηση σε διαδικασίες σύνδεσης, το docking που λένε στην αστρονομική αργό, έτσι, στην αστροναυτική μάλλον αργό. Και θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός από ιδιωτικούς συνεργάτες, όπως είναι η SpaceX και η Blue Origin. Αξιοποιώντας όσα θα μάθει από αυτήν την αποστολή, η NASA θα προχωρήσει προς τον στόχο της προσελήνωσης ανθρώπων κατά την αποστολή Artemis 4, τώρα πάμε στην μεθεπόμενη, έτσι, η οποία προγραμματίζεται για το 2028. Το πλήρωμα του Artemis 3 όμως έχει προγραμματιστεί για το 2027 και εξηγεί τον σκοπό της αποστολής. Είπαμε, υπάρχει ένας στόχος από την Αμερικανική κυβέρνηση, όχι μόνο από την ανθρωπότητα γενικότερα. Εδώ δεν χωράνε θέματα, έτσι, ούτε πολιτικά ούτε κυβερνητικά σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία φέρνει επανάσταση σε όλα όσα γνωρίζουμε για το διάστημα, για τους γαλαξίες μας, για όλες τις πληροφορίες. Θυμίζω ότι πριν από μερικές εβδομάδες ολοκληρώθηκε το Artemis 2. Ο τότε στόχος ήταν να ελεγχθεί αν μπορεί μια επανδρομένη κάψουλα να φτάσει στη Σελήνη και να επιστρέψει από αυτή, χρησιμοποιώντας τις βαρυτικές δυνάμεις του δορυφόρου της Γης. Η αποστολή αυτή εξετελέστη, εστέφθη με απόλυτη επιτυχία και, όπως είπαμε, Βασίλη, και με αυτό κλείνω, ο σκοπός της τρίτης Άρτεμιδος είναι η εξάσκηση σε διαδικασίες σύνδεσης. Και το 4 είναι η προσελήνωση ανθρώπων. 2028. Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Δύο σημεία. Η σειρά For All Mankind το έχει ξεπεράσει αυτό. Έχει φτάσει στη 15η αποστολή του Απόλλων. Mm-hmm. Στη Σελήνη, και η επέκταση είναι προς τον Άρη, όπου έχει κατασταθεί, έχει δημιουργηθεί επανδρομένη βάση τόσο των Αμερικανών όσο και των

0: Σοβιετικών. Είναι σειρά επιστημονικής φαντασίας εναλλακτικής ιστορίας.
1: Ναι, στην Apple.
0: Ναι, στην Apple TV, είναι εξαιρετική. Και τώρα έχει ξεκινήσει και η σοβιετική εκδοχή της ιστορίας. Η σειρά ονομάζεται Star City και διηγείται η κατάκτηση του διαστήματος από πλευρά των Σοβιετικών. Ξαναλέμε, στο επίπεδο της εναλλακτικής ιστορίας. Δεν είναι πραγματικό, δεν μπερδεύεστε. Αλλά είναι, δείχνεται ενδιαφέρον της ανθρωπότητας για το διάστημα και της προσπάθειας που έχει γίνει από δύο ανταγωνιστικά συστήματα την εποχή εκείνη. Πολύ ωραία σειρά. Το δεύτερο που θέλουμε την υπενθύμησή σου για την ταινία του Spielberg. Πότε?
1: Σήμερα αύριο. Τετάρτη 10 Ιουνίου ή Πέμπτη 11 αναλόγως.
0: Άρα αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό είναι τεράστιο. Αυτό είναι το τεράστιο. Και έχουμε πει να κάνουμε στο πολύ πολύ προσοχές διάστημα και μια εκπομπή επ' αυτού. Θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι η πολύ αναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Βέβαια ο κύριος Spielberg δεν θεωρεί ότι είναι επιστημονικής φαντασίας η ταινία. Την έχει περιγράψει πολύ πρόσφατα στην τελευταία του συνέντευξη ως συγχρονοδράμα, ως thriller ενδεχομένως.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Και παίζουν και καταπληκτικοί ηθοποιοί, έτσι. Η Emily Blunt για παράδειγμα, ο Colin Firth, ο οσκαρικός Colin Firth, Josh O'Connor, πάρα πολύ.
0: Νομίζω θα δημιουργήσει αίσθηση. Τελευταία ερώτηση, έχεις την ταινία «Η απόδραση των 11», αλλιώς «Victory» 1981, δεν ξέρω.
1: 1981, ναι βέβαια.
0: Ναι. Είχαμε Πασόκ εννοείται. Όλα τα καλά Πασόκ έχουν γίνει.
1: Λοιπόν, το Πελέ παίζει.
0: Φυσικά, μπράβο, πολύ σωστός. Που εξηγεί το σύστημα. Είναι και ο προπονητής τέλος πάντων και προσπαθεί να τους μάθει το σύστημα. Και είναι ο Πελέ πάει στον πίνακα και λέει: θα πάρω την μπάλα από εδώ και θα φτάσω εδώ βάζοντας γκολ. Είναι μια μεικτή αιχμαλώτων που αντιμετωπίζει την εθνική Γερμανία. Μυθοπλασία είναι όλα αυτά. Στο στάδιο του Παρισιού. Ο Σταλόνε που είναι, νομίζω είναι σκληροτράχυλος, παίκτης ράγκμπι.
1: Κλασικά.
0: Ορίστε. Και να παίρνει θέση τερματοφύλακα, δεν την ξέρει, αλλά τέλος πάντων το παλεύει και αποκρούει και ένα πέναλτι. Παίζει και ο Μάικλ Κέιν και ναι. Από τους παίκτες, ο Μπόμπι Μουρ, από τους ιστορικούς παίκτες.
1: Ο Μπόμπι Μουρ, και νομίζω παίζει και ο Μαξ φον Σίντοφ.
0: Ναι. Και ο Μαξ φον, πολύ σωστά, μπράβο. Τα ξέρει, τα θυμάσαι όλα.
1: Είμαστε συνεχίζοντας.
0: Και ο Αρντίλες, ο Σβάλντο Αρντίλες, φοβερός παίκτης της εποχής του.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα πάρα πολύ ωραία. Είναι εκεί που ο κινηματογράφος παντρεύεται με το ποδόσφαιρο. Άλλη ταινία ποδοσφαιρική είναι το θαύμα της Βέρνης, που εξηγεί το πώς η Γερμανία μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου νίκησε την Ουγγαρία του Πούσκας. Πάρα πολλοί θυμίζουμε, λένε ότι ο αγώνας είχαν πιάσει το διαιτητή τέλος πάντων οι Γερμανοί, διότι ακυρώθηκε ένα γκολ του Πούσκας στο τέλος ως offside. Αλλά αυτό.
1: Αυτές όλες οι ταινίες, Βασίλη, τώρα ξέρεις, δεν είναι απλές ποδοσφαιρικές, είναι που έχουν κάτι να σου πούνε, συνδέονται με την τότε κοινωνική πραγματικότητα, έχουν τα μηνύματα να σου μεταλαμπαδεύσουν. Δεν είναι σαν τον Γκολ, για παράδειγμα, που ήταν εκείνος εκεί ο παίκτης που πάει στη Ρεάλ και έχει συμπαίκτες στον Μπέκαμ.
0: Καλά, ναι. Καλά, αυτά είναι απλές ιστοριούλες. Όχι, μιλάει, έχουν πάντοτε ένα πολιτικό και κοινωνικό βάθος. Σε αυτό που περιγράφω. Δηλαδή, το 81, αυτή η ταινία, το Victory, είναι στον απόϊχο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Yeah.
1: Μα και η μεγάλη απόδραση των 11, αν θυμάμαι καλά, διότι αν κάνω λάθος, ο πρωτότυπος τίτλος του, ο τίτλος στα αγγλικά είναι Escape to Victory. Ναι, απόδραση προς τη νίκη. Είναι η κλασική, περίπτωση που η ελληνική μεταφορά, η ελληνική μετάφραση.
0: Καλά, ναι. πραγματικά όντως.
1: Έχουμε δει βέβαια και άλλα τέρατα, οπότε αυτό εντάξει, είμαστε λίγο επιοικείς με το συγκεκριμένο, αλλά ναι, υπάρχει μια απόκληση.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Στέφανος Νικολαίδης. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε θερινό κινηματογράφο. Μαζί με την κυρία Μερίσα Μπάστα, είναι σκηνοθέτης και έχουμε την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, η οποία από τις 4 του μήνα με τίτλο «Μικρές Ανάσες» βρίσκεται στους κινηματογράφους. Είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Η ταινία «Life in a Beat», αλλιώς «Μικρές Ανάσες», είναι κυκλοφορεί από την Feel Good. Καλησπέρα σας, κυρία Μπάστα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
2: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι είναι οι «Μικρές Ανάσες»?
2: Οι «Μικρές Ανάσες» είναι μια ρεαλιστική ταινία που ακολουθεί την Λένα, μια 20χρονη κοπέλα, στην Αθήνα. Η Λένα την ίδια μέρα που απολύεται από τη δουλειά της σε ένα σούπερ μάρκετ, μαθαίνει και την έγκυος. Οπότε την ακολουθούμε λίγο στην πορεία της του τι θα κάνει με τη ζωή της και με το μέλλον της.
0: Δύσκολη κατάσταση. Όντως χρειάζεται πολλές ανάσες, μικρές και μεγαλύτερες.

0: άνθρωποι που είναι, είναι αόρατοι σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι, είναι άνθρωποι που μπορούν όμως να ζουν δίπλα μας, συνήθως σε ταινίες μυθοπλασίας δεν βλέπουμε πάρα πολύ τις ζωές τους, οπότε θέλαμε λίγο να μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί περιέχει στην πραγματικότητα καταστάσεις που είναι βιωματικές για τους περισσότερους από εμάς, όπως μου λέει και το κοινό έτσι, αυτές τις μέρες που πηγαίνω στα Q&A.
0: Ναι.
1: Άντρες, γυναίκες βρίσκουν σημεία πολλά ταύτισης.
0: Mm-hmm. Και το κινηματογραφικό περιβάλλον ποιο είναι?
1: Είναι λοιπόν η Αθήνα, το κέντρο της, αλλά είναι πιο πολύ γειτονιές που δεν είναι έτσι πολύ τουριστικές και instagramικές. Γύρω από την πλατεία Αμερική, στο Παγκράτη έχουμε κάποια γυρίσματα. Βέβαια εμείς ακόμα και σε αυτές τις γειτονιές έτσι βρίσκουμε ομορφιά και ποιήση. Υπάρχουν λίγο βασιλέματα και ας έχουν στον ορίζοντα και μερικούς θερμοσύμφωνες.
0: Ναι, πάντα υπάρχουν μικρές ανάσες. Αν ανέβει η ταράτσα, όπως είχε ανέβει η ταράτσα στην Πολυκατοικία, το έχει δει το ηλιοβασίλεμα.
1: Και από την Κυψέλη. Και τα χρώματα τα ωραία.
0: Και τα χρώματα τα ωραία. Δηλαδή από την Κυψέλη βλέπεις όντως τον Πειραιά και μπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα παρά την καταπίεση του τσιμέντου.
1: Από την Κυψέλη τα βλέπεις όλα. Εμείς συγκεκριμένα έτσι από ένα οικογενειακό σπίτι βλέπουμε Λυκαβητό Ακρόπολη και Πειραιά μέσα στο χαμό. Οπότε ναι. Μπορείς να τα δεις όλα.
0: Για την Κυψέλη είχε μιλήσει και ο Βακαλόπουλος.
1: Βεβαίως.
0: Ο ύμνος συγγραφέας είχε πει ότι, αν θυμάμαι καλό, ότι είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο. Τέλος πάντων, το κέντρο του κόσμου την είχε προσδιορίσει. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στην ταινία σας, τι ρόλο παίζουν τα πρόσωπα? Είναι άνθρωποι στρεσαρισμένοι, είναι άνθρωποι πιεσμένοι και χρειάζονται πολλές ανάσες? Έχουν χιούμορ?
1: Έχουν χιούμορ, υπάρχει χιούμορ, επειδή είναι μια ρεαλιστική ταινία, έτσι τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα ακόμα και τις πιο τραγικές καταστάσεις τις βιώνουμε με χιούμορ.
0: Πολύ, ναι.
1: Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε.
0: Δεν θα δέχαμε, θα σάγαμε όντως.
1: Είναι μια οικογένεια έτσι με τις ιδιαιτερότητες της, αλλά με ιδιαιτερότητες που συναντάμε συχνά, μια ανάμεικτη οικογένεια έτσι με μια σύζυγο που προέρχεται από το εξωτερικό και αυτή για να επιβιώσει έχει ένα κομμωτήριο μέσα στο σπίτι. Υπάρχει αυτή η κοπέλα που θέλει πάρα πολύ να μείνει μόνη της, προσπαθεί να ζει, να βρει ένα σπίτι μέσα στην κατάσταση της Αθήνας που το στεγαστικό έχει, είναι στο αποκορύφωμά του πια και χρειάζεται το μισό σου για να βρεις ένα σπίτι, οπότε έχει εγκλωβιστεί, και ένας μπαμπάς ο οποίος κι αυτός ας πούμε είναι άνεργος. Είναι λίγο αυτό που λέμε καμένος ο άνθρωπος έτσι από τις πολλές απογοητεύσεις της ζωής και ψάχνει κι αυτός μικρές ανάσες στο να μπει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πολλές φορές, έτσι καθισμένος στον καναπέ του, αυτό είναι το μικρό περιβάλλον του, και συγκρούεται βέβαια με τους υπόλοιπους ανθρώπους της οικογένειας.
0: Ναι, γιατί μετά αρχίζει και φταίει ο ένας τον άλλον, χωρίς να φταίνει.
1: Έτσι, στην πραγματικότητα η πολλή πίεση εκτοξεύει έτσι τις εντάσεις. Υπάρχει βέβαια πάντα αγάπη, αλλά μέσα σε αυτή την πίεση όλες οι σχέσεις περνούν δοκιμασία. Συντροφικές, οικογενειακές, επαγγελματικές βέβαια.
0: Σε αυτή την πίεση υπάρχει πίεση, σε αυτή την πίεση υπάρχει πίεση άραγε?
1: Υπάρχει πίεση, παντού υπάρχει, αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να τα δούμε. Ωστόσο, είναι μια συνθήκη που τη βιώνουμε και τη βιώνουμε δύσκολα. Πρέπει κάπως η πίεση είναι, ας πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι στις φιλικές σχέσεις. Έτσι, δεν είναι και ένα σύνολο στη φιλία, ως η οικογένεια που εμείς διαλέγουμε να έχουμε τελικά. Και ναι, κάπως έτσι βρίσκονται οι διέξοδοι, ας πούμε.
0: Η ταινία σας πάντως έχει δημιουργήσει αίσθηση. Είχε αποσπάσει 5 υποψηφιότητες στο βραβείο ΕΡΙΣ 2026 Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλο μήκος, τα 5 κατηγορίες στις οποίες διεκδικεί το βραβείο είναι μεγάλο μήκος ταινίας μυθοπλασίας, όπως διαβάζω σε ένα δημοσίευμα του ΚΑΠΑ, πρώτο εμφανιζόμενου σκηνοθέτη, εσάς δηλαδή, σεναρίου, εσείς και ο Δημήτρης Νάκος, πρώτο ανδρικού ρόλου Αντώνης Τσιωτσιόπουλος και δεύτερου γυναικείου ρόλου Χαρά Κυριαζή. Εξαιρετικά.
1: Αυτό είναι από άλλη ταινία, κυρία Κυριαζή.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ο Αντώνης είναι ο μπαμπάς της οικογένειας που είναι β' ανδρικού, ενώ έχουμε την Ελίνα Τσιωρμπατζή που είναι η πρωταγωνίστρια μας, που είναι για πρώτη γυναικείου ρόλου. Είναι και η πρώτη της ταινία ever. Δηλαδή είναι πραγματικά
0: πολύ. Νέα ανακάλυψη.
1: Νέα ανακάλυψη. Έχει κάνει έτσι μόνο μια πολύ δυνατή μικρού μήκους πριν λίγα χρόνια. Είναι η αλήθεια ότι έχει τραβήξει την προσοχή των πάντων με την ερμηνεία της. Είναι πολύ δυνατή.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αναζητούμε πλέον να καταγράψουμε αυτές τις νέες τάσεις και νομίζω ότι με τις μικρές ανάσες που είναι απαραίτητες το καταφέρνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλή συνέχεια και να έχει ωραία τύχη ταινίες και απήχηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ραντεβού στις αίθουσες τις κινηματογραφικές που είναι ο πιο ωραίος χώρος για να περάσουμε έτσι τα βράδια μας τα καλοκαιρινά.
0: Να αντέξουμε, να πάρουμε εκεί, παίρνουμε μεγαλύτερες ανάσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ και εγώ. Καλό σας βράδυ.
0: Σκηνοθέτησα Μαρίσα Μπάστα και Σχύρη, συντονισμένη στο Sky 100,3, 26 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Λοιπόν, μηνύματα, η Ελένη λέει ταινιάρα με τον Πελέ, είναι το Victory, το από μεγάλη απόδραση των 11. Και ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει, πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι δεκάδες ανήλικοι τις τελευταίες μέρες στο κέντρο Αλεξανδρούπολης φώναζαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και χαιρετούσαν ναζιστικά εκφοβίζοντας τους περαστικούς. Αναρωτιέμαι, οι τοπικοί νομικοί και αστυνομικές αρχές στην Αλεξανδρούπολη έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν το δυσάρεστο συμβάν? Δεν γνωρίζω να έχουν κάνει κάτι.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 210-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Προλαβαίνετε για τα επόμενα 3 λεπτά να λάβετε μέρος, να δηλώσετε συμμετοχή για να λάβετε μέρος στην κλήρωση για το άλμπουμ της Panini με όλες τις κάρτες σε κουτάκι για να τις συμπληρώσετε εσείς στο σπίτι σας. 210-48-00-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θα γίνει κλήρωση. Ο Sport FM έκλεισε 30 χρόνια ραδιοφωνικής παρουσίας στα Ερτζιανά. Ξεκίνησε λίγο πριν το Euro του 1996.
1: Ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων για τον μεγαλύτερο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Ο Big Win Sport FM συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής και όλοι όσοι πέρασαν ή συνεχίζουν να είναι πίσω από τα μικρόφωνά του βρέθηκαν στη γιορτή του Bolivar.
2: Ο Sport FM για όλους εμάς που το ξεκινήσαμε, που το είχαμε σαν ιδέα και 30 χρόνια ακριβώς πίσω τέτοιες ώρες ζούσαμε τα γεννητούρια, ήταν μια τρέλα που έγινε πραγματικότητα. Ήταν ένα μωρό που μπουσούλησε γρήγορα και άρχισε να τρέχει.
3: Καταφέραμε και κάναμε τον χαβαλέ και την πλάκα μας, την κάναμε δουλειά, την κάναμε επάγγελμα. Ήρθαν όλοι σήμερα εδώ, δείγμα ότι περνάγανε καλά εδώ, δείγμα ότι ο Sport FM όχι 30 χρόνια αλλά πολλά περισσότερα μπορεί να κάτσει.
4: Για μένα ο Sport FM είναι η πιο δυνατή ανάμνηση και εδώ έχω τους πιο καλούς μου φίλους. Αναμνήσεις και φίλοι νομίζω είναι το καλύτερο υλικό για να έχει κανείς όταν κάνει τον απολογισμό του να λέει περάσαμε από αυτό το επάγγελμα, κάτι αφήσαμε πίσω.
1: Οι προτεργάτες του εγχειρήματος και όσοι συνέβαλαν στη γιγάντωση του Sport FM έδωσαν τις δικές τους ευχές.
5: Γιορτάζουμε για αυτούς που είχαν αυτή την ιδέα να ιδρύσουν αυτό το μαγαζί, το αντισυμβατικό μαγαζί που πήγε πολύ κόντρα στους κανόνες και στα πρότυπα εκείνης της εποχής, το μακρινό 1996.
1: Εμβληματικές μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας και του αθλητισμού αναπόλυσαν στιγμές του παρελθόντος και έγιναν όλοι μια μεγάλη παρέα.
6: Χρόνια μας πολλά, χρόνια καλά, να συνεχίσουμε έτσι να περνάμε όμορφα, να πηγαίνουμε με χαμόγελο στο δουλειά, γιατί έτσι πηγαίνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
7: Αν σκεφτείς πόσοι ήρθαν χωρίς δεύτερη κουβέντα και πώς συνεχίζουν, δεν ένιωσαν να είναι μέλη της παρέας, καταλαβαίνεις την δυναμική αυτού του πράγματος.
8: Ο Big Win Sport FM νομίζω ότι πλέον στη συνείδηση του κόσμου είναι number one και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί πηγαίνουμε κεκτημένη ταχύτητα.
1: Χρόνια πολλά Sport FM.
0: Sky
9: 100,3 www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ξεκίνησαν να εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Λίγα λεπτά νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο Σιρίκ, μια ιρανική πόλη λιμάνι στα Στενά Τουρμούς, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι, που πραγματοποιούσε περιπολία στα Στενά Τουρμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάχ, είχε προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, είχε κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή σήμερα. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξεχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονη γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια τους. Τα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 25 λεπτά πριν από τη μία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι κύριοι έχουν ξεκινήσει πλήγματα κατά του Ιράν, αντίπεινα για την συντροφή του Απάτσι. Πρώτο θέμα στο sky.gr τώρα. Αυτή την ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της άρχισαν να εξαπολύνουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν ως αντίδραση στην κατάρρευση ενός ελικοπτέρου Απάτσι του στρατού των Ηνωμένων Πολιτείων. Η ανακοίνωση αναφέρει αυτά που σας μετέφερα. Η αποστολή αποτελεί αναλογική απάντηση σε αδικαιολόγητη ιρανική επίθεση. Επιθετικότητα αναφέρουν οι δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων. Και την ίδια ώρα τα κρατικά μέσα του Ιράν έκαναν λόγο για εκρήξη.

0: πολιτικής. Πάμε τώρα ξανά στην Δίκη Λιγκερίδη, η οποία περιεργώς έχει υποβαθμιστεί από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Λιγκερίδης, αστυνομικός, δολοφονήθηκε κατά την έκρηξη από οπαδούς του Ολυμπιακού το Δεκέμβρη του 2023 έξω από το κλειστό γήπεδο Βόλου Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι. Η δίκη, η δεύτερη δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά πλέον. Υπάρχει μια σιωπή των αμνών, ποιους λύκους φοβούνται και υπάρχει και λύκος σε αυτήν την υπόθεση. Έχει διερωτήθηκε ο Θανάσης Λιγκερίδης, πατέρας του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Υπάρχει μια σιωπή των αμνών. Ποιους λύκους φοβούνται και υπάρχει και λύκος σε αυτή την υπόθεση.
2: Το παράπονο του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει και ακόμη μια φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Αυτή η δίκη δεν ξέρω από ποιους και πώς και ποιους φοβούνται δεν έχει τη δημοσιότητα που πρέπει. Όχι που θέλω εγώ σαν πατέρας, που θέλει η κοινωνία μου, η Ελλάδα μου. Εάν θέλουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας, να την κάνουν Βενεζουέλα, πρόβλημά τους να πάνε στη Βενεζουέλα.
2: Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις φυλακές του Κορυδαλού. Μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού να μεταφερθεί η δίκη σε δικαστική αίθουσα του εφετείου δεν έχουν εισακουστεί.
3: Βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτό το αίτημά μας. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε στον Κορυδαλό. Απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν μας αλλάζουν την αίθουσα, τι φοβούνται, ποιον προστατεύουν, τι υπάρχει πίσω από αυτή τη δίκη, ποιον καλύπτουν, τι γίνεται.
4: Ο φυσικός χώρος αυτού του δικαστηρίου δεν είναι η δικαστική φυλακή Κορυδαλού. Την έκπληξη αλλά και την οργή της μητέρας του αστυνομικού προκάλεσε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αν και υπήρχε γιατρός στο γήπεδο δεν είχε ενημερωθεί για να βοηθήσει το Λιγκερίδη που καιγόταν από την ναυτική φωτοβολίδα.
3: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και καιγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί.
4: Δεν άκουσαν
3: ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς πάει η καρδιά τους.
2: Για ψευδείς καταθέσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη της έδρας κάνουν λόγο οι συγγενείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
5: Είχαν ανάψει φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων. Βάλαμε το κεφάλι μας από πάνω γιατί ο καπνός διαλύει τα δακρυγόνα.
1: Πνιγόταν από τα δακρυγόνα και ανάψαν και φωτιά να πνιγούνε. Θα το πω σε απλή λαϊκή έκφραση, σαν τα ποντικιά.
2: Έτοιμα στο δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, αν και εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, υπέβαλαν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού μέσω των δικηγόρων τους.
0: Στο ρεπορτάζ Έλληνα Γαλάρη, 39 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στιγμή ότι Πασκά 100,3, 210-48-00, 174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα μέχρι και τη μία. Να δούμε παρακαλώ την κλήρωση. Έχουμε τους ακροάτες σε λίγο, θα την κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, ξεχάστηκαμε. Σας ζητούμε συγγνώμη. Και τώρα, περνάμε κυρίες και κύριοι στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και θα επιστρέψουμε με την κλήρωση για το άλμπουμ της Πανίνα.
6: Ήταν μια μόδα που ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία και επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το Euro του 2024. Public Viewing. Γίγαντε οθόνες, στείνονταν στις μεγαλοπόλεις και οι οπαδοί που δεν μπορούσαν να είναι στο γήπεδο είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία και τα συναισθήματα της κοινής θέασης των αγώνων μαζί με χιλιάδες άλλους. Για πολλούς ήταν μια νέα απόδειξη συλλογικότητας μιας κοινωνίας που τότε είχε σκαρφανιστεί.
0: Σταματάμε την μετάδοση του ρεπορτάζ του Κώστα Αργυρού. Ο ήχος δεν είναι καλός, θα ζητούμε συγγνώμη για αυτό που ακούσατε την ποιότητά του. Τώρα, ο Κώστας Πανός θα αναλάβει τη δύσκολη αποστολή να κάνει την κλήρωση. Θέλουμε έναν αριθμό από το 1 έως το 14. Ποιος θα πάρει το άλμπουμ της Πανίνη με όλα τις κάρτες έτοιμες για συμπλήρωση.
7: Το 10.
0: Το 10, είπε ο Κώστας Πανός. Το 10 είναι ο κύριος Τασόπουλος Αναστάσιος. Ο αριθμός τελειώνει σε 8-11. Παραλαβή από τον Sky. Αθηνά Αρχομεγαρίου και Φαλιρέως 2 στο Νέο Φάλιρο. Θα είναι σε λίγη ώρα διαθέσιμο στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Το άλμπουμ και το κουτάκι με τα χαρτάκια. Μην έρθει τώρα μες τη νύχτα. Από αύριο το πρωί. Διέρεξε 41 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στιγμή. Ότι Πασκά 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ή στο σελίδα να δούμε τι γίνεται ξανά κυρίες και κύριοι στην τρέχουσα επικαιρότητα όπως έχουμε ήδη μεταδώσει.

ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει πλήγματα κατά του Ιράν. Είναι τα αντίτυπα για την συντριβή του Απάτσι. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυτά. Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ενόπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Απάτσι μας. Οπότε θα πρέπει να απαντήσουμε, ήταν η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου. Και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε 42 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Κυρίες και κύριοι, μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τη μία. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια για τα θέματα της επικαιρότητας, για τα θέματα που θέλετε να αναδείξουμε τις επόμενες ημέρες από την εκπομπή. Και υπάρχουν αρκετά θέματα κοινωνικής πραγματικότητας. Παράδειγμα, πληροφορηθήκαμε έγκυρα, πως υπάρχει, είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο, υπάρχει εμβόλιο για τη μενιγκίτιδα Β, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τα παιδιά μέχρι τα 18 τους χρόνια να το κάνουν. Για τα βρέφη έως 18 μηνών το εμβόλιο αυτό είναι δωρεάν. Όμως για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, μωρά δηλαδή και αργότερα παιδιά, το κόστος της μίας δόσης είναι 120 ευρώ. Οι τρεις δηλαδή που χρειάζονται φτάνουν 360 ευρώ για να αποφευχθεί η εξάπλωση της μενιγκίτιδας. Είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν καλύπτεται από το δημόσιο. Και η ερώτηση είναι, οι οικογένειες με αυτόν το βασικό μισθό πώς μπορούν να δώσουν 120 ευρώ για το εμβόλιο? Συν 70 ευρώ η επίσκεψη στο γιατρό. 120 και 70 κάνουν 190 ευρώ μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα. Δηλαδή το 1/5 του βασικού μισθού. Και οι αρμόδιοι αποφάσισαν ότι για τα βρέφη άνω των 18 μηνών και για τα παιδιά συνέχεια μέχρι και τα 18 τους έτη δεν καλύπτεται από το δημόσιο το κόστος του εμβολίου. Πλην όμως είναι υποχρεωτικό. Όπερα αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι οι οικογένειες είτε θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα θυσιάσουν για την υγεία των παιδιών τους. Και αν είναι δύο τα παιδιά, αν είναι τρία, ποιος θα πληρώνει αυτό? 120 ευρώ η δόση, χρειάζονται τρεις, άρα 360 ευρώ. Βάλτε το, αν υπάρχουν παιδιά σε μια οικογένεια δύο παιδιά. Αυτομάτως το κόστος πολλαπλασιάζεται. Γιατί? Γιατί που πληρώνουμε τους φόρους, αν σε αυτά τα θέματα δημόσιας υγείας δεν υπάρχει κάλυψη? Ποιος σκέφτηκε ότι ενώ το εμβόλιο αυτό είναι υποχρεωτικό δεν θα πρέπει να καλύπτει το κόστος από το δημόσιο? Ή έστω μια, να υπάρχει μια συμμετοχή αλλά μικρότερη, 120 ευρώ με τη μία, για ανθρώπους που δεν βγάζουν πέρα σε αυτή την εποχή. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στους πανηγυρίζοντες λοιπόν διαρκώς για τα πιτεύματα και όσοι θαυμάζουν τα σούπερ μερίσματα, να σκέφτονται ότι κάποιοι αυτά είναι φόροι, είναι χρήματα που αφαιρέθηκαν από άλλους ανθρώπους και δεν έχουν επιστραφεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει μία, αν θέλουν στην κυβέρνηση, να υπάρξει μία αποκατάσταση του προβλήματος, διότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα και εδώ υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας, διότι κανείς δεν ξέρει από πού και πότε θα ξεσπάσει η επόμενη πανδημία και αν τα παιδιά θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ή όχι. Έχει περάσει κάτω από τη γραμμή. Τις επόμενες μέρες πάντως αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, θα το αναζητήσουμε, θα αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ελήφθη αυτή η απόφαση και πόσο επικίνδυνο είναι ενδεχομένως αν δεν γίνει το εμβόλιο, διότι πάρα πολλοί θα σταθμίσουν από τη μία η υγεία των παιδιών και από την άλλη η οικονομία. Αν δεν τα βγάζουν πέρα, αν έχουν δόσεις, δάνεια ή αν ο μισθός τους δεν αρκεί με αυτές τις τιμές τα ενίκια, πώς θα τα φέρουν πέρα βόλτα? Εδώ λοιπόν είναι η κοινωνία που αντιδρά. Και θυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο το εμβόλιο, πρέπει να πληρωθεί και ο γιατρός που θα κάνει το εμβόλιο. Γιατί αυτά όταν πας στον παιδίατρο υπάρχει ένα κόστος δεδομένο. Εκδίδεται η απόδειξη εννοείται και ενδεχομένως ένα μέρος να καλύπτει το ταμείο της επίσκεψης, αλλά και πάλι το πληρωτέο ποσό είναι πολύ μεγάλο. Εάν θέλουμε να έχουμε οικογένειες με παιδιά, αν θέλουμε να έχουμε κοινωνική πολιτική. Και εδώ λοιπόν αναρωτιόμαστε πώς από όλα τα επιτελεία
και από τους ανθρώπους που έχουν καριέρα στα social media και δεν αφήνουν βίντεο για βίντεο στο Instagram, δεν πέρασε κάτω από τη γραμμή αυτή η ιστορία με ένα τόσο πολύ ακριβό εμβόλιο. 47 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχει ξεκινήσει κυρίες και κύριοι στην τηλεόραση του Sky η εκπομπή τη Prime Time. Ο Χρήστος Νικολαίδης ταξιδεύει στον Εύρο και καταγράφει τη ζωή στη Μεδόριο, σε μια περιοχή με ειδικό βάρος που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δημογραφική συρρήκνωση, απανωτές οικολογικές καταστροφές, αλλά μπροστά και σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Είναι ένα συγκινητικό οδηπορικό στα κριτικά χωριά του Βορείου Εύρου, εκεί όπου οι άνθρωποι επιμένουν να μένουν και να δημιουργούν στον τόπο των προγόνων τους παρά τις δυσκολίες. Στο βορειότερο δημοτικό σχολείο της ελληνικής επικράτειας, στα Αδίκια, εκπαιδευτικοί γονείς μιλούν για την ερήμωση Πέθρου, για την αγωνία τους για το μέλλον της περιοχής και των παιδιών που έχουν απομείνει. Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού περιγράφουν τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες και η ζωονόση, ενώ άνθρωποι που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή εξηγούν τι σημαίνει να ζεις και να εργάζεις στα σύνορα της χώρας. Και στο Δέλτα του Εύρου, οι εναπομείνοντες επαγγελματίες αλλήλεις περιγράφουν την αναπηρητική καθημερινότητά τους. Στο Δάσο Δαδιάς, η φύση δείχνει τα σημάδια της αντοχής και της αναγέννησης μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Και στην Αλεξανδρούπολη, η νέα αναπτυξιακή δυναμική και επενδύσεις εθνικής σημασίας γεννούν ελπίδες τοπικούς παράγοντες και επαγγελματίες, χωρίς όμως να λείπει ο προβληματισμός για τα νέα δεδομένα που συνεπάγεται για να ζωγώνει συστήματα αγοράς, κυρίως από ιδιώτες και επενδυτές από γειτονικές χώρες, διότι έχουν έρθει και εκείνοι στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky, εκπομπή Prime Time με τον Χρήστο Νικολαίδη.

Στιγμιότυπα 100,3, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Ο Δημήτρης γράφει ότι προφανώς και μιλάς για το γνωστό εμβόλιο, αναφέρεται στην εμπορική του ονομασία. Έχω στείλει εδώ και χρόνια 10 email στο Υπουργείο Υγείας και άλλα τόσα στον Άρη το πρωί. Δεν βρίσκει άκρη, αγαπητέ. Συμμετέχω ότι το λόγο εμβόλιο, όταν πρωτοβγήκε στην Ελλάδα, διαφήμισε γνωστό τραγουδιστή. Αλλά τότε δεν υπήρχε συνταγογράφηση ούτε για βρέφη κάτω 18 ετών, όπως γίνεται τώρα. Αυτές είναι οι καθημερινές μάχες των πολιτών. Ό,τι μπορεί, κάνει ο καθένας μας, γράφει ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χάρης θα πρέπει να το θέσει απευθείας στον Υπουργό αυτό το θέμα του εμβολίου. Ο Υπουργός θα πρέπει να το είχε θέσει στην καθημερινότητά του. Ακούστε, η δημοσιογραφική διεργασία δεν είναι να το θέτει στον Υπουργό ή μόνο στον Υπουργό και να απαντήσει ο εκάστοτε κύριος Υπουργός τι πιστεύει. Η δημοσιογραφική εργασία, δουλειά είναι να φτάσει το θέμα μέχρι σε βάθος. Γιατί συμβαίνει αυτό.

Να αρκεί μια απάντηση ή οποιαδήποτε του εκάστοτε αρμοδίου. Εδώ είναι αυτό βαρύ το κόστος. Και βλέπω ότι υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από εσάς, όπως του Δημήτρη, ο οποίος έχει στείλει πάρα πολλά email, 10 τον αριθμό, στο Υπουργείο Υγείας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι θέλουμε? Την πανδημία την αντιμετωπίσαμε επειδή τα κράτη ανέλαβαν το βάρος της αγοράς του κόστου των εμβολίων και υπήρχε η πολύ μεγάλη υπόθεση να πάνε οι άνθρωποι στα κέντρα εμβολιασμού και να κάνουν αυτό το βήμα. Και η τεράστια κινητοποίηση και από τα μέσα ενημέρωση προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Εδώ το ξεχάσαμε. Άλλες άρχες ίσχυαν τότε και άλλες ισχύουν σήμερα. Τα παιδιά δεν πρέπει να προφυλαχθούν? Και εν πάση περιπτώσει, κάποιοι έχουν και κάποιοι δεν έχουν. Τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν, που πληρώνουν φόρους? Εδώ είναι και κομβικό το ζήτημα. Από τη μία είναι η υγεία των παιδιών και μια ενδεχόμενη πανδημία, και από την άλλη είναι το βαρύ κόστος. Όταν ένα εμβόλιο στοιχίζει 120 ευρώ μόνο για την πρώτη δόση, θα έπρεπε στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας να χτυπήσει καμπανάκι και να δώσει μια λύση. Γι' αυτό είναι η πολιτική. Αλλά μην φλερούμε πολύ περισσότερο. Θέσαμε το θέμα δημοσίως. Θα συνεχίσουμε για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και να μάθουμε γιατί φτάνει να κοστίζει ένα εμβόλιο τόσο μα τόσο πολύ, που θεωρείται απαραίτητο από τους επιστήμονες ιατρούς για την προφύλαξη των παιδιών από την μηνιγκίτιδα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα, αν θέλετε κι εσείς να σχολιάσετε για την μηνιγκίτιδα τύπου Β είναι το εμβόλιο αυτό, διευκρινίζω. Λοιπόν, τώρα στα τρέχοντα, στα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας κυρίες και κύριοι, θα υπάρξουν καθυστερήσεις της πτήσης από το Ελευθέριος Βενιζέλος που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τη μία ώρα σήμερα και αύριο. Είναι αιτία είναι η προγραμματισμένη έλεγχη στα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, τους οποίους πραγματοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Οι έλεγχοι διεξάγονται με ειδικό αεροσκάφος και απαιτούν τη μείωση της ροής της εναέρης κυκλοφορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αεροπορικών εταιριών, οι καθυστερήσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 45 και 60 λεπτών, τόσο αφήξεις όσο και τις αναχωρήσεις. Οι πτώσεις αφορούν το σύνολο των πτήσεων που εξυπηρετούνται από το Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ δεν αποκλείται να δημιουργηθούν αληθιστωτές καθυστερήσεις και σε μεταγενέστερα δρομολόγια. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σήμερα με αποτέλεσμα καταγραφούν καθυστερήσεις στο πτυτικό πρόγραμμα. Τώρα όμως είναι απαραίτητο να γίνει αυτός ο έλεγχος. Και είναι έλεγχος και συγκεκριμένο που γίνεται στα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθήνων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει να ελέγξει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αν είναι καθαρό από παρεμβολές στο αεροδρόμιο. Αν μπορούν να προσγειωθούν με ασφάλεια και να απογειωθούν με ασφάλεια τα αεροσκάφη. Είναι κομβική σημασία. Εντάξει, οι συνέπειες για τους επιβάτες θα είναι σημαντικές αυτή της καθυστέρησης, αλλά προέχει η ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για την συμμετοχή του. Θα ερευνήσουμε το θέμα αυτό με το εμβόλιο. Κώστας Πάνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική μέλεια, υποστήριξη δημοσιογραφική από τον Θανάση Καραγιάννη, οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγή, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Απόψε μαζί μας εκτάκτος ήταν Κωνσταντίνος Φίλης για την γεωπολιτική του Μουντιάλ. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Στη μία το δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 με Αθηνά Μαράκη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.

διαλόγω τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατά.